0: Εσείς, υπάρχει και η άλλη έκδοση όμως, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ωραία η Χαρούλα, δεν το συζητώ, και το remix έτσι το καλοκαιρινό είναι πολύ καλό. Αλλά υπάρχει και η άλλη έκδοση, η πιο... Ακούτε λίγο τον... Ο μόνος που κατάφερε, Ευαγγελάκη μου, να τραγουδήσει το τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου. Δεν θα ήθελα να πω καλύτερα, αλλά τουλάχιστον εισάξια, και ίσως για κάποιους και με λίγο περισσότερο χρώμα και βάθος και ψυχή και τα λοιπά και τα λοιπά, ήταν ο Σωκράτης.
1: Ξημερώνει κι εγώ στους δρόμους τριγυρνώ.
0: Έτσι.

0: έτσι, έτσι. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τις κουκουβάγιας που λένε. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ήρθαμε, καθυστερήσαμε 2-3 λεπτά η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, είναι και λίγο τα λόγια του παπά, λίγο τα χρώματα, τα αρώματα, το καλοκαίρι και πολλά άλλα πράγματα. Καλό πρωινό, καλό πρωινό και την αγάπη μου στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε. Αδερφέ μου Γιαννάκη, καλή σου μέρα. Χαίρομαι που είσαι εδώ κάθε πρωί στις 5:01 πρώτο λεπτό. Κάτσε να δω λίγο τα μηνύματα, γιατί βλέπω μηνυματάκια τα οποία δεν έχει ανοίξει και τα μηνύματά του ο Γιάννης ο Ρέπιτς, ο βραδινός. Ο Γιάννης είναι το βράδυ, ο Γιάννης είναι το βράδυ, πρέπει να είναι. Δεν τα έχει ανοίξει τα μηνυματάκια του. Και κάθομαι και τα ανοίγω εγώ δηλαδή τώρα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα. Αντώνια, good morning, καλό πρωινό. Καλημέρα, καλημερούδια. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 5η και είναι 6 του Αυγούστου. Και ήρθαμε νωρίς να πούμε τις πρώτες καλημέρες ζωντανά εδώ από τον Status 107.7.
1: Στο δάσος που καίγεται απόψε τη νύχτα, εκεί είναι το σπίτι. Σε εκείνη την πόλη που καίγονται σπίτια.

σκοτάδι με τις προσευχές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Με τον εαυτό μου και τις αιμονές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ μες στην πόλη που καίγονται σπίτια,

0: Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλημέρα και σε σένα αγόρι μου. Θα τα πούμε όλα σήμερα, θα τα πούμε σιγά σιγά.
1: Στη δική μου γειτονιά.
0: Κάτσε να δούμε τι γίνεται στη γειτονιά των Αγγέλων. Τι γίνεται στη γειτονιά τη δική μας, τι γίνεται στη γειτονιά του διπλανού μας, τι γίνεται στη γειτονιά εκεί που θα θέλαμε να βρισκόμαστε και δεν είμαστε ακόμη. Μια ματιά να ρίξουμε πρωτίστως και να πιούμε μια γουλιά. Ζεστό πίνεις καφεδάκι ή κρύο? Κρύο καφεδάκι πίνεις? Εμείς πίνουμε ζεστό το πρωί. Γιατί είναι βραδινή ακόμα η κατάσταση. Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα στον Ζάχο. Στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε, η επικαιρότητα έχει τραγελαφικά πράγματα, απίστευτα βίντεο. Πλακώματα στις παραλίες, ιστορίες... ιστορίες μικρές μιας καθημερινότητας και δράματα βέβαια τα οποία εξελίσσονται με ένα πώς να το πω ρε παιδί μου, με έναν τρόπο δημοσιογραφικό κατά μια έννοια, έτσι. Δεν έχει εκείνα τα πρωτοσέλιδα του Μάη και του Απρίλη και του... Ξέχασε το Αύγουστος, είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση.
1: Στη δική μου γειτονιά.
0: Στα εγχώρια τουλάχιστον προϊόντα, έτσι, στα παγκόσμια, εντάξει, έχει μια γκλαμουριά, έχει και μια ανησυχία. Μικρές ιστορίες της διπλανής πόρτας.
1: Που λες καμιά

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχεις κλιματιστικό, Παναγιωτάκι μου, τα πράγματα είναι ολίγον τι δύσκολα. Όσο και να προσπαθείς να θυμηθείς και να σκεφτείς τι γινόταν στο παρελθόν, λέει ο άλλος, μα δεν ήταν ο καιρός έτσι. Έλα τώρα σε παρακαλώ, που δεν ήταν ο καιρός στη Θεσσαλονίκη έτσι, που δεν είχε καύσωνες στη Θεσσαλονίκη, που δεν είχαμε ζεύστες στο καλό. Ζεύστες στο καλό. Ζεύστες, είπα. Ζεύστες, ναι. Έχω ένα πρωινό καφέ. Θα πιω τώρα καφέ. Κάτσε λίγο, χτυπάει το ξυπνητήρι. Χτυπάει το ξυπνητήρι, παιδιά. Δώστε μου ένα λεπτό. Άκου, δεν είχε ζεύστες στο καλοκαίρι.

Είναι το συναγερμό της δεύτερης βάρδιας που λένε. Γι' αυτό και το ξεχνάω να τον απεργοποιήσω. Και τον έχω στο γραφείο μέσα και έχω τις πόρτες ανοιχτές. Χτυπάει και ακούγεται, ας πούμε, στο μικρόφωνο. Γι' αυτό. Τι λέγαμε, για τη ζέστη. Καλά τώρα, σοβαρολογείς. Δεν ήταν, λέει, παλιά ο καιρός έτσι. Ρε τώρα, σε τα μας τώρα. Τι δεν ήταν έτσι, δεν είχε ζέστες, να πούμε. Εγώ θυμάμαι, να πούμε, όταν ήμουν πιτσιρικάς, η άσφαλτος τότε. Τη γάριζε αυγό κανονικά στο χωριό πάνω. Και πού? Επάνω στην Αριδαία τώρα, στα λουτρά του Πόζαρ, στην Πιπεριά. Πού να έβγαινε έξω, να πούμε, με εκείνη την θερμοκρασία? Θα σε είχε λιώσει. Αυτά τα τζόνικα που ακούω μερικές φορές ότι και καλά. Φυσικά και έχουμε. Συμφωνώ, ναι, αλλαγές έχουν γίνει πολλές φορές. Αλλαγές έχουν γίνει, κλιματολογικές έχουν γίνει. Αλλά όχι πως και καλά στη Θεσσαλονίκη ή γενικότερα στην Ελλάδα δεν είχαμε καύσωνες ή δεν είχε ζέστη το καλοκαίρι. Γιατί τώρα τι έχουμε, έχουμε τίποτα παραπάνω? Δεν χρειάζεται να έχεις 38 βαθμούς για να ανάψεις το κλιματιστικό και με 35 την μπέμπελη βγάζεις. Πώς κάναμε χωρίς κλιματιστικά, λέω. Και λέει ο άλλος, δεν είναι ο καιρός, λέει, δεν ήταν το ίδιο. Τι λες, βρε, γαβγαβ. Να, αυτές οι απαντήσεις είναι που με τρελαίνουν. Καταλάβεις, είναι οι συστημικές που τα παίρνεις στο κεφάλι, ας πούμε, τη φορμάικα και σου φεύγει η πιτηρίδα. Δεν θυμάσαι το καλοκαίρι, δηλαδή, να κάνει ζέστη. Ήταν το ήπιο το περιβάλλον και ξαφνικά ήρθε η κλιματική αλλαγή και σε έκανε το καλοκαίρι να πηγαίνει στους 39 βαθμούς. Που θα έχουμε αύριο, δηλαδή. Γιατί έτσι λέει ο μετεωρολόγος. 33 βαθμούς, λέει, θα έχουμε σήμερα. 34-35. Τι δεν είχαμε? Να μου πεις για τη Γερμανία, να καταλάβω. 40 μου το έκανε τελικά το Σάββατο. Το κοκκίνησε πάλι. Ενώ μου έδειχνε 39, τώρα μου το πήγε 40 το μεσημεράκι, 3 η ώρα ντάλα το Σάββατο. Αν δεν είσαι κάτω από ομπρέλα με μια παραλία δίπλα να σε δροσίζει, την έκατσε στη δουλειά.

Είχαμε και μοκέτα λέγοντα στα παιδικά. Ο Κωνσταντίνος, γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Γεια σου του Λίβα. Δεν μπορώ να πω στο Facebook ακόμα. Εδώ στο σταθμού μου ζητάει τι ψήφισε το 15 να πω. Δεν λέω εγώ. Δεν λέω, μουτσκωσα τώρα, δεν λέω, δεν θέλω να πω. Να συνδεθώ, να κάνω, να ράνω να, στα WhatsApp, στα τέτοια, στα email. Αμα είμαι εγώ, άμα είμαι άνθρωπος, όχι υβρίδιο είμαι. Δεν μπορώ να μπω στο Facebook, να ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, κάτσε να δούμε λίγο ποιος έχουμε καμιά γιορτή σήμερα. Γιορτάζει σήμερα κανένας χριστιανός ορθόδοξος βέβαια, έτσι. 6:32 ξημερώνουμε. Χθες η Κατερίνα έλεγε μίκραινε η μέρα. Βέβαια μίκραινε. Μεταμόρφωση του Σωτήρος λέει είναι σήμερα. Ο Σωτήρης γιορτάζει που έλεγε και η άλλη. Ο Σωτήρης. Σωτηράκης, όλα τα σιδερικά. Σωτήρης, Σωτήρης, Ότος, Σώτος, Σωτηρία, Σωτηρός, Σωτία, Ευμορφία και Μορφούλα γιορτάζει σήμερα λέει.

0: Το θυμάσαι το Ζήκο πως ήταν όταν τον ρωτούσανε πόσο χρονών είσαι? Για άκου το λίγο.
1: Υπεροψία και ολοταψία.
2: Δεν μου λες Ζήκο,
1: ορίστε κυρία. Μια υπεροψία και ολοταψία.
2: Δεν μου λες Ζήκο,
1: ορίστε κυρία.
2: Πόσο χρονών είσαι?
1: Ο μάστερ, εσείς και οι σωτήροι μου γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρες, ε?
2: Όχι, τους Σωτήρους.
1: Τους Σωτήρους, ναι, γιατί η Σωτήρα είναι θηλυκού γένους. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά. Το σιδερέα, τα σέσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά.
2: Δεν μου είπες πόσο χρονών είσαι.
1: Μας επιμένετε. Εγώ, κυρία Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερα ημέρα βρίσκομαι εις μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια. Διότι όπως ξέρουμε και εξ αρχιωτά των χρόνων, κυρία Σωτήρη μου, ξέρουμε ότι ο άνδρας είναι το ισχυρόν φίλον, ο άνδρας. Ο άνδρας είναι ο ανήρ και η γυνή είναι το θήλι. Διότι και η Κοινή Διαθήκη και η Βίβλος μας δίδαξε ότι ο άνδρας κατά τους πολέμους, τους ιστορικούς πολέμους, βαλκανικούς αγώνες, προπολεμικούς αγώνες, όλα αυτά τελωνιακά, δηλαδή στήματα εκλογικών καταλόγων, των βιβλιαρίων όλων αυτών, των μη χειροβέλτιστων τροπίων βέβαια, δερχομένων αυτών, βοηθειά μας δηλαδή, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν.
0: Κατάλαβες? Έτσι. Τα μισά βέβαια πρέπει να τα είπε από το μυαλό του. Αποκλείεται να τα γράψει κάποιος. Ό,τι το ερχόταν, έλεγε ο άνθρωπος.
3: Να φεύγει πριν το βαρεθώ.
0: Έτσι. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό.
3: Στα ξοχλήσια, όταν χτυπούνε σπερινό.
0: Η μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι που η μεταμόρφωση τώρα εκεί στον κήπο των Ελαιώνων. Α, μην το ανοίξουμε. Άμα το ανοίξουμε, Γιαννάκη μου, αυτό το θέμα θα εκτεθούν εδώ πέρα. Θα εκτεθούμε όλοι δηλαδή στην ουσία. Ας το μην το... Θα πάμε και μαλλιά και θα πάμε για μαλλιά και θα βγούμε κουρεμένοι. Σωτηράκης γιορτάζει λέει σήμερα, που είναι και ορθόδοξος.

Έλα ρε, εντάξει, τα κατάφερα, ρε, μπήκα στο Facebook. Θοδωρή, καλή σου μέρα. Βλέπω τα μηνύματάκια σας τώρα. Βρήκα ένα, τι έκανα, hacker θα γίνουμε στα γεράματα. Μαναλάκι, hacker αγόρι μου. Χριστινάκη, καλή σου μέρα. Στον Γιώργο, στην Ελενίτσα, στον κύριο Χρήστο. Στα μηνύματάκια που στέλνετε και από χθες έχετε μηνύματα, έτσι.

0: ελληνικά.
1: Ελενίτσα, καλημέρα και σε σένα. Στέφανε, good morning. Θα ανοίξω γραμμούλες για καλημέρες. Έλα τώρα που δεν, έλα τώρα που δεν ξέρεις τις γραμμές τώρα. Πρωί πρωί θα σου πω μετά και τι. Για την Καριστιανού τι να πούμε πάλι. Ο Θανάσης ο Αυγερινός. Η Ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά πεθαίνει, είπε ο Αυγερινός. Να, αυτά τα τζόνικα δεν μπορώ, δηλαδή αυτά τα ξέρεις, αυτά τα χαζά που λένε. Τέλος πάντων, εσύ ντουγρού τον σκοπό σου, μην το συζητάς το θέμα, έτσι. Και σε έχουν τις διαφημίσεις δίπλα στην Νικόλ Κίτμαν, λέει, που είναι στη Μύκονο. Τα αριστερό το κλέγανε και το μυρολογούσανε πριν. Ψωμί δεν είχαμε, τυρί μας ήρθε. Άμα είναι η Νικόλ Κίτμαν πώς τον είπαμε, στη Μύκονος, εμείς τι δουλειά έχουμε εδώ, πάμε να δούμε την Νικόλ Κίτμαν. Την ασπρουλιάρα, Χριστέ και Απόστολη. Τρελαθούμε τελείως.
0: Κάπου στο μοναστηράκι.
1: Είναι καλοκαιράκι βλέπεις, δεν έχουμε και μεταναστευτικό όπως είναι στην Ισπανία. Είναι λυμμένα τα πράγματα, πόλεμο στην Ουκρανία κομψή κομψά. Τα στενά του Ουρμούζ είναι σαν να παίρνεις γλυφιτζούρο από το περίπτερο. Είπε ο Τραμπ ότι κάτι θα αυτό και κάτι θα γίνει. Η βενζίνη ανεβαίνει, κατεβαίνει. Προχθές είχε πέσει, λέει ο άλλος. Έπεσε, λέει η βενζίνη. Λέω, πού έπεσε? Έπεσε από το κρεβάτι της. Μάθαμε για τον Έλληνα νέο εγκέφαλο στο τμήμα της τεχνητής νοημοσύνης, λέει, της Google. Είναι ένας Έλληνας, ένα κεφάλι ελληνικό. Από Ελλάδα τρέχουμε από τα μπατζάκια. Τέτοια πραγματάκια βγάζει η επικαιρότητα, έτσι. Έπεσαν οι υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ορίστε ρε καχυπόπτε, ορίστε ρε καχυπόπτε μπαλαμέ. Μητσοτάκης ισχυρή, κάτσε λίγο, μην το παίρνεις το από πάνω, μην το παίρνεις την είδηση. Ισχυρή, λέει, η ψήφος εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, η είσοδο της γαλλικής τέλος πάντων, μια γαλλική λέξη, Meridian. Πώς λέγεται, θα έρθει η Κατερίνα να το διαβάσει. Γαλλοτραφής. Έτσι. Εδώ γίνονται συμφωνίες, αγόρι μου. Εδώ πέρα πέφτουν υπογραφές. Εδώ αλλάζει ο κόσμος. Αλλάζει ο κόσμος. Το σκηνικό αυτού του κόσμου αλλάζει. Γίνονται κοσμογονικά πράγματα. Γίνονται πράγματα. Κοσμογονικά, καλά το λέω. Έτσι δεν λέγεται, ρε παιδιά? Αυτό το τέτοιο, τέλος πάντων. Αυτό του αυτού. Το κόσμο τέτοιο. Μεγάλα, μεγάλα. Και τώρα εσύ θες να πνιγούμε στα ριχά, ρε φίλε? Είναι δυνατόν? Ποτέ. Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Και τα μηνύματα σας έρχονται ήδη στο Viber 6-9-08-3-57-800. Εδώ περάσαμε κορονοϊό, ρε φίλε, τώρα. Τι λες, μας σταματούσαν στον δρόμο και δίναμε χαρτί και λέγαμε πάω να φτιάξω ένα ρολό. Το χαρτί. Τι λες τώρα, τι να ζήσουμε άλλο.

0: Ρε, τι έγινε στην παραλία της Χαβάης, Πετράκου? Καλημέρα, γόρι μου, καλό πρωινό. Έφαγε μπουνιά ο άλλος, λέει, υποψήφιος δημοκρατικός, όχι ρεπουμπλικάνος, δημοκρατικός σε παραλία της Χαβάη, λέει. Προκαλούσε βρίζοντας γυναίκες, αλλά ήρθε ένας άλλος πιο δημοκρατικός και τον έκανε ταλατιού. Πήγε αυτός να σηκώσει μια καρέκλα και καλά να τον εκαθαρίσει. Του σκάει ένα μπουκέτο μελιτζανάτο. Αυτές είναι οι ειδήσεις, παιδιά. Μην περιμένεις τώρα να ακούσεις για την αντισυνταγματική, πώς το λένε, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά τα είπαμε προχθές με την Κατερίνα, τα εξήγησε η κοπέλα. Μας είπε τι ακριβώς γίνεται, ξέρω εγώ, με τη διαδικασία αυτή την οποία έχουμε, πώς γίνεται και πώς δεν γίνεται. Αν θα έχουμε αλλαγή συντάγματος, θα έχουμε στο μέλλον. Αυτό. Τι περιμένεις να ακούσεις περισσότερο, δεν το συζητώ, έτσι. Και έχει τέτοιες ειδησούλες τώρα. Οι αρχές της Χαβάη, λέει, συνέλαβαν το 40χρονο υποψήφιο για το Κογκρέσο. Μετά από δύο επεισόδιο, λέει, σε παραλία του νότιου Κιχέι. Τι να συζητάμε τώρα, να πούμε, ο ασφρουλιάρης με το σκουλαρίκι στη ρόγα. Που πας, αγόρι μου, φαλακροδέμονά μου, να μου έφαγε μπουκέτο από τον άλλον εντωμεταξύ. Ο άλλος ήταν κανονικός, αντρικός, ας πούμε, ήταν Χρυσή Αυγή, ας πούμε, κανονικά. Ξέρουν τα παιδιά να... Τι λες τώρα, η εκπαίδευση είναι το παν. Όσα μαθαίνει ο άνθρωπος, καλό είναι. Έκανε τσαμπουκάτες και πήραζε γυναίκες, να πούμε, στην παραλία. Ήρθε ο άλλος, να πούμε, ο 17 Νοέμβρη. Τον έκανε, να πούμε, ταλατιού. Του ρίξε ένα μπουκέτο. Τον εφύτεψε. Τι φλανάκι ο Πολάκης, που λένε.
1: Δάκρυα στα μάτια. Τραγούδια που γίναν απλά για φορμή.
0: Μανώλη, καλή σου μέρα και σε σένα. Good morning.

άλλο έχουμε? Ένα ζευγάρι Βρετανών, άκου τώρα μια θλιβερή ιστορία, η οποία δεν ξέρω γιατί έγινε το ρεπορτάζ, αλλά προφανώς είναι από τις μικρές ιστορίες της καθημερινότητας, τις οποίες ο καθένας τις καταλαβαίνει και τις επεξεργάζεται στο μυαλό του με έναν διαφορετικό τρόπο. Μια γλυκύτατη οικογενειακή φωτογραφία με ένα σύζυγο. Όχι, δεν είναι αυτό, συγγνώμη, άλλος. Και αυτός είναι σύζυγος, είναι άλλος. Εδώ έχουμε μια άλλη γλυκύτατη φωτογραφία με ένα πολύ νεαρό ζευγάρι ουσιαστικά, με τρία παιδιά, πούλησαν τα πάντα, έτσι, από την Βρετανία. Βρετανοί ήταν αυτοί. Βαρέθηκαν τους Βρετανούς, εκεί την κλαμουριά, τα τέτοια, τις μπουλουμπίνες και τα λοιπά, και σηκώθηκαν να φύγουν για να έρθουν στην Αιγαλία, να αγοράσουν ένα σπίτι στην Αιγαλία, το οποίο, πρόσεξέ με, καταστράφηκε από την πυρκαγιά λίγο πριν μετακομίσουν, ρε φίλε. Φωτογραφίες είναι απογοητευτικές. Φαντάσου τώρα να έχεις δώσει, να έχεις πουλήσει τα πάντα για να έρθεις στην Ελλάδα να αγοράσεις ένα σπίτι το οποίο το έκαψε φωτιά λίγο πριν μετακομίσεις, ρε φίλε, έτσι. Τώρα θα μου πεις, αυτοί οι Άγγλοι είναι, πιθανότητα να έχουν τελείως διαφορετικές νοοτροπίες και το σπίτι να το έχουν ασφαλισμένο, οπότε ούτε γάτο ούτε ζημιά. Κατά μία έννοια βέβαια, ταλαιπώρια είναι τελαπώρια. Για φαντάσου όμως, τι μπορεί να συμβεί σε αυτή τη ζωή, τη μάταιη.

πρέπει να αλλάξω σφουγγαράκι στα ακουστικά μου ή να πρέπει να χαμηλώσω πρέπει λίγο τα ακουστικά μου. Να ακούω δυνατά, η αλήθεια είναι. Έχουμε αρχίσει, Κατερινιό, να ξεκουφωνόμαστε. Πώς να το πάθουμε? Από τα ακουστικά θα το πάθουμε, που λένε. Καλημέρα στην Κατερίνα. Good morning. Επιστροφή στην έδρα μας, λέει. Διακοπές τέλος. Διακοπές τέλος τώρα. Οι διακοπές είναι... Εσείς τουλάχιστον στη Γερμανία θα πρέπει να έχετε μάθει ότι διακοπές δεν είναι όπως τις κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Περιμένουμε όλο τον χρόνο να κάνουμε 4 μέρες. Εκεί κάθε λίγο και λιγάκι θα πάρεις μια μέρα, πάρεις 2 μέρες. Και παρεπιπτόντως, πόσες μέρες διακοπές δικαιούμαστε ουσιαστικά? 25, ένα μήνα, νομίζω 25 δεν είναι. Αν είσαι ενήλικας και έχεις κάποια ηλικία, ας πούμε, νομίζω ότι προσθέτονται, ας πούμε, σε κάθε ηλικία διαφορετικές μέρες. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Εμείς χαιρόμαστε για τις 4-5 που θα πάρουμε στην καλύτερη μια εβδομάδα και σε κάτι σπάνιες περιπτώσεις, 2 ολόκληρες εβδομάδες, βλέπε και εμένα βέβαια. Η αποχή βέβαια δεν σημαίνει ότι 2 εβδομάδες ήμουνα συνεχώς διακοπές, ας πούμε, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι 2 εβδομάδες έριξε τη δουλειά της αρκούδας. Μανώλης μας στέλνει μηνυματάκι με το ραδιοφωνάκι να είναι καρφωμένο στους 107 και 7 σε ένα τραγουδάκι που είναι κουλτουριάρικο, αλλά τα λέει πάρα πολύ καλά.

Κωνσταντίνε, και εσύ ξυπνάς νωρίς, βλέπω, έτσι. Και σ' αρέσει το μπύρι μπύρι, μου αρέσει. Μια μέρα να έρθεις από εδώ να κάνουμε εκπομπή, ρε φίλε. Να ξεκινάτε τώρα το καλοκαίρι, τώρα καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι ο Αύγουστος ουσιαστικά, έτσι, το καλό καλοκαίρι. Εδώ είμαστε ανοιχτά. Και όσο μπορώ εγώ στις 5 να έρχομαι, μέχρι να ξεκινήσουν πάλι τη συνεργασία μας με τα παραπολιτικά, για Σεπτέμβριο το κόβω. Το πρωί να έρχεστε, πρωί-πρωί, γιατί το πρωί γίνεται το μουχαμπέτι που λένε. Το πρωί, τέτοιες ώρες που μπερδεύεσαι λιγάκι, ξέρεις, είναι βράδυ, είναι πρωί, δεν ξέρεις, δεν γνωρίζεις ακόμα. Καλημέρα λες, ας πούμε, βέβαια, αλλά αν έχεις κοιμηθεί και έχεις ξυπνήσει. Αν είσαι ξενύχτης, δεν λες καλημέρα. Και εγώ καλημέρα δεν μου βγαίνει. Να με γυρνάς από τα μπουζούκια, Βαγγελάκη, λες καλημέρα. Δεν λες καλημέρα, λες καλό βράδυ να πούμε. Τι καλό βράδυ, εγώ. Έρχονται οι πιτσιρικάδες το πρωί κατά τις 5 παρά να πάρουν καφέ από απέναντι. Και τον ακούω τον άλλον, ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Τι καλό βράδυ του λέω, αγόρι μου, 5 ώρα το πρωί πάει. 5 είναι, 5 το πρωί. Πάμε για καπνό τώρα. Θα σηκωθούμε για άρμεγμα οι περισσότεροι.

0: Σονατασάκη. Καινούργιο τραγουδάκι. Καλό, δηλαδή κυκλοφορεί το τελευταίο καιρό και το ακούμε. Μανώλη, καλή σου μέρα. Και ο κύριο Στέλιο, ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια που στέλνετε.
1: Και να είχαμε ήδη παιδιά. Κουμπάρο σπίτι πεθερικά.
0: Τι άλλα έχουμε, να σου πω, τι άλλα έχουμε. Περίμενε. Για τις φωτιές, τι να, δεν έχουν γράψει κάτι. Με τον, με τον μεγάλο αυτό δημοσιογράφο, ο οποίος παραιτήθηκε, τον κύριο Βιερίνο, με αυτό ασχολείται περισσότερο το διαδίκτυο. Δεν, εκτός και αν μοιραστούμε στιγμές και κουβέντες στις καθημερινότητες που ζούμε. Γιατί άμα αρχίσουμε και ανοίγουμε τα site, ασχολιόμαστε με αυτά τα περιχλωρίνης κλινέξ που λένε. Θα κάνουμε ένα πείραμα, αλλά τέτοια ώρα είναι πολύ νωρίς. Αν κάποιος μπορεί να περάσει, στα ταξιά απευθύνομαι. Αλλά θα μου πεις, εκείνη η περιοχή είναι και δύσκολη τώρα αυτή την ώρα. Έτσι όπως γίνει η κατάσταση, δηλαδή. Μοναστηρίου, όχι μοναστηρίου, Γενιτσών 89. Αν περνάει κάποιος από Γενιτσών 89, κάνει μια στάση, έχει μια πράσινη γωνιά. Δεν είναι γωνιά, είναι στην ευθεία βέβαια. Αυτό δεν είναι γωνία. Συνήθως σε γωνιά θεωρείται ότι είναι κάτι σε γωνία, αλλά είναι μια πράσινη γωνιά. Περιμένουμε να βάλουν εδώ και ένα μήνα έναν κάδο βαρέων αντικειμένων, τον οποίο δεν τον αντικαταστήσαν την τελευταία φορά. Μήπως τον έχουν αντικαταστήσει. Έτσι, να δούμε και λίγο το πρακτικό κομμάτι της υπόθεσης. Γενιτσών 89. Αν περνάς από εκεί, που περνάς τέτοιες ώρες, γιατί έχει ενδιαφέρον εκεί, ξέρω εγώ τι σου λέω, άμα είσαι αρσενικό, κάνεις μια παράκαμψη, περνάς από εκεί γιατί κόβεις δρόμο και καλά, καταλαβαίνεις. Κάνε μια στάση Γενιτσών 89, ρίξε μια ματιά εκεί στον κάδο, στα πράσινα, εκεί που είναι το κούμπο που σου δείχνει με το δάχτυλο. Περιμένουμε έναν κάδο βαρέων αντικειμένων, τον οποίο δεν τον έχουν αντικαταστήσει εδώ και κάνα μήνα. Προφανώς είναι λίγο τα λόγια του παπά, καλοκαίρι, Αύγουστος, καταλαβαίνεις τώρα. Μήπως, λέω, τον έχουν αντικαταστήσει, αν μας πει κάποιος.

Αγόρι μου Παναγιώτη, μία είναι η είδηση για σήμερα, ότι έρχεται καύσωνας. Μη βλέπεις να πούμε που άλλος ο κάγκουρας να πούμε δεν ξέρει να διαβάζει. Και σε μια ανάρτηση κάπου λέει ο Τόμ Χάντς, που είναι πολύ φιλέλληνας και πολύ καλό παιδί ας πούμε. Καλός ηθοποιός, δεν το συζητώ. Είναι όμως φιλέλληνας. Άμα έλεγε τίποτα αρνητικό θα ήταν κακός ηθοποιός, αλλά είναι καλός ηθοποιός ο Τόμ Χάντς, γιατί είναι φιλέλληνας. Έτσι και είναι και του αρέσει και το Πάσχα των Ελλήνων, έτσι. Έκανε λέει μια δωρεά μαμούθ στους πυρόπληκτους ο άνθρωπος και πολύ καλά έκανε για να βοηθήσει λίγο τον καημό και το πρόβλημα των ανθρώπων αυτών που έχουν πληγεί. Και γράφει ο κάγκουρας από κάτω τι να το κάνουν το μαμούθ ρε οι πυρόπληκτοι. Άκου να δεις τώρα, να καταλάβεις. Δηλαδή, εντάξει, έρχεται καύσωνας, θέλει λίγο προσοχή.

Έτσι. Σταλάκο μου, καλή σου μέρα. Καλό πρωινό. Το είδα το βιντεάκι που μου έστω. Το είχα δει το βιντεάκι. Είναι μεγάλο, είναι 6 λεπτά. Τώρα αναφέρεται στα θέματα αυτά με, για αυτά που έλεγε ο Ανδρουλάκης για τις πράσινες γωνιές, τα πράσινα σπιτάκια κτλ. Τα είπε ο Κυριάδης, αλλά είναι 6 λεπτά. Δεν ξέρω, ίσως αργότερα παίξουμε κανένα απόσπασμα. Είναι νωρίς ακόμα για τέτοια πράγματα. Μην τα ανάβεις πολύ τα αίματα, μην τα ανάβεις πολύ. Μην ξύνουμε πληγές που λένε, γιατί δεν είναι και καλό πράγμα, έτσι. Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα και καλό πρωινό και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι που στείλατε. Θα το δούμε και αυτό αργότερα. Να κλείσουμε την πρώτη ώρα έτσι μουσικά με 2-3 κουβέντες, 2-3 καλημέρες. Κάποιος από την Γενιτσόν 89, αν περνά, γιατί μας ενδιαφέρει, μας που θα μείνουμε Θεσσαλονίκη, θα δουλεύουμε τον Αύγουστο. Αν είναι κάποιος ή κάνει μια στάση εκεί στο πράσινο σπιτάκι, να μας πει αν ήρθε ο Κάδος, γιατί τον περιμένουμε και ένα μήνα τώρα. Να δούμε λίγο τι γίνεται, ας πούμε, για να ξέρουμε, όχι τίποτα άλλο. Στο 2310-513-000, 2311-82-1050 τα τηλέφωνά σας και τα μηνυματάκια σας στο Viber 6908-357-800. Καλημέρα και στο Φώτη. Καλώς το να κασάργησε.

0: Πάμε σε κανένα δυο γραμμούλες απ' έξω, παρακαλώ.
1: Έλα, καλημέρα, Κωνσταντή.
0: Γεια σου, καλημέρα.
1: Ρωτάς ρε εσύ από το πρωί για τον κάδο, για τον κάδο.
0: Τον περιμένουμε κανένα μήνα ρε εσύ, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, τα κλείσανε και...
1: Αυτή τη στιγμή είναι ακόμα φθηνή η κάδη. Οι προσφορές είναι, όταν θα ακριβήνουν, τότε θα γεμίσει, θα μου είδανε παραπάνω.
0: Όχι και φθηνή.
1: Φθηνή είναι τώρα ακόμα, κάτι δεν γι' αυτό.
0: Ξέρεις πόσο πάει ένας κάδος?
1: Πόσο πάει?
0: Την τελευταία φορά που πήρα εγώ τον προηγούμενο μήνα, 200 ευρώ φίλε.
1: Άμα δεν πάει χιλιάρικο,
0: εντάξει τώρα.
1: Τέτοια,
0: 130 είχε πέρσι τώρα, μην τρελαθούμε. 200 ευρώ σου λέω.
1: Αυτό, σου λέω, είναι φθηνή. Ποιος αγοράζει?
0: Αυτός ο κάδος.
1: Όταν θα ακριβήνουνε, γιατί αυτή είναι, δεν είναι καλή τώρα ποιοτυπώς.
0: Όχι, όχι. Τον μπερδεύεις λίγο. Αυτός ο κάδος ήταν στημένο. Βασικά ένας κάδος δεν υπήρχε πουθενά άλλου. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει. Εγώ που έψαξα δηλαδή δεν βρήκα κάδο για βαρέα αντικείμενα. Όταν λέω βαρέα αντικείμενα, εννοώ μια ντουλάπα να ξυλώσεις, ένα καναπέ να πετάξεις ή κάτι τέτοιο. Αυτή έκανε δουλίτσα αυτός ο κάδος εκεί. Εγώ τουλάχιστον το χρησιμοποιούσα. Εγώ. Γιατί το μάθαμε επί εποχής Γερακαρίτη εδώ πέρα.
1: Προφανώς εξυπηρετεί κάποιους ανθρώπους.
0: Αλλά έχει είναι... τώρα ένα μήνα τον οποίο τον επήρανε να τον αδειάσουν και δεν τον επέστρεψαν. Και πάει ο κόσμος και αφήνει εκεί πέρα αντικείμενα στο μεϊντάνι. Δηλαδή, άμα περάσεις τώρα από Γεννητσόν 89, δεν ξέρω, χθες προχθές που περάσαμε, δεν περνάω κάθε μέρα. Πάνε οι άνθρωποι για να τα πετάξουν, δεν βλέπουν τον κάδο και τα αφήνουν στη θέση του κάδου. Τα αφήνουν εκεί και φεύγουν.
1: Οι άνθρωποι ξέραν ότι εκεί πέρα υπήρχε κράτος, προφανώς.
0: Αυτό ρωτάω, αυτό ρωτάω τόσες μέρες. Αν αντικατασταθεί, αν έρθει, θα βάλω την Κατερίνα δηλαδή να πάρει τους υπεύθυνους τώρα. Δεν γίνεται, για να ρωτήσουμε.
1: Προφανώς είναι σε αυτό τη διαδικασία του διαγωνισμού. Αλλά είναι φθηνή ακόμα προφανώς. Γι' αυτό δεν είναι. Πρέπει να ακριβήνουν λίγο.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι, να ακριβήνουν λίγο. Όπως με τα σπιτάκια, ρε.
0: Δεν ξέρω τώρα αν είναι να κρυβίνουν και να φθηνίνουν. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες, ειλικρινά σου. Γιατί να κρυβίνουν και να φθηνίνουν? Αυτός έτσι κι αλλιώς είναι μέσα στη διαδικασία αυτή, την οποία ξέρω εγώ εντάχθηκε στο πρόγραμμα.
1: Αυτά οι δήμοι δεν τα κάνουνε.
0: Δεν ξέρω τώρα αν είναι. Αυτό πρέπει να είναι δημοτικό, να είναι του Δήμου το κομμάτι αυτό. Μην τον μπερδεύετε με την άλλη την εταιρεία με τα σπιτάκια. Εκείνο είναι άλλο πράγμα και με τα κλώσιμα και τα τέτοια. Αυτό νομίζω πως το έχει κάνει ο Δήμος, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά γίνονται ανάπτυξη εταιρεία, γίνονται διαγωνισμός για να πάρουν σε τέτοια, να πάρουν κάπως, να πάρουν τέτοια. Προφανώς κάπως γίνονται, δεν γίνονται.
0: Ναι, ούτε αυτό με αφορά. Εγώ θέλω να μάθω αν ο κάδος λόγω διακοπών δεν έχει άτομα να τον φέρουν, δεν υπάρχουν συνεργεία να το μεταφέρουν, θα έρθει, δεν θα έρθει, σταμάτησε η διαδικασία. Αυτό θέλω να μάθω.
1: Μάλιστα.
0: Τίποτα περισσότερο.
1: Τέλος πάντων, θα λυθεί και αυτό, θα λυθεί και το θέμα αυτό που θέλω να λύνω εδώ στην Ελλάδα. Για τον Καριφιανό ήθελα κάτι, για τον Αυγερινό μπορώ να πω.
0: Για τον Αυγερινό, τι να πεις, ο Αυγερινός. Όλο το διαδίκτυο Αυγερινό παίζει συνέχεια. Με τεχνητή νοημοσύνη. Κάνουν βιντεάκια, κάνουν εδώ, από εκεί, την κρατσία.
1: Δεν παρακολουθώ, δηλαδή δεν παρακολουθώ. Δεν μπορώ να κατέχω πολύ με τεχνολογία. Τι λέει για τον Αυγερινό, δηλαδή.
0: Εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς. Δεν τα βρήκανε, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή δεν τα βρήκανε γιατί. Ναι, αλλά δεν μάθαμε μέχρι τώρα τι ήταν αυτό. Δεν συμφωνούν στη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν συμφωνούν στα οικονομικά. Δεν συμφωνούν στο φορολογικά. Δεν συμφωνούν στην παιδεία. Κάπου δεν συμφωνήσανε. Δεν ξέρω πού δεν συμφωνούν.
1: Προφανώς και όλοι δεν συμφωνούμε με όλα.
0: Ναι, αλλά πού δεν συμφωνήσανε? Έμαθες τίποτα εσύ?
1: Εγώ αυτό που κατάλαβα, Κώστα, είναι ότι όταν τον έφερε αυτό τον Γερινό πριν τότε το Μάιο, όλος ο τύπος, ξέρω εγώ, όλος ο κόσμος, ρωσικά δάχτυλος, τα ρωσικά κεφάλαια και άνθρωπος του Πούτιν, και το κόμμα είναι που την υπήρεια της Ρωσίας αυτό το κίνημα.
0: Καλά, αυτά τα λένε, ξέρω εγώ, κάτι αδαΐσα και εμένα που δεν έχουν, δεν ξέρουν τι γίνεται, ας πούμε. Έτσι πετάς
1: τώρα
0: μια κουβέντα.
1: Τώρα που τα χάλασαν και έφυγαν, τώρα τι έγινε καλός, δηλαδή Αυγερινός? Ότι είναι αυταρχική, ότι τον έδιωξε, ότι τον έκανε, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ορισμένα πράγματα. Καλά, και τόσους μήνες δεν τον έβριζαν τον άνθρωπο, ότι
0: όταν,
1: είναι άνθρωπος
0: ουσίας. Όταν θα καταλάβεις.
1: Άρα καλά έκανε και τον έδιωξε.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω γιατί έφυγε. Καταρχήν έφυγε. Δεν είναι αν τον έδιωξαν, έφυγε.
1: Δεν ξέρω, τέλος πάντων.
0: Επειδή βλέπω ότι και εσύ δεν ξέρεις, αν μάθεις κάτι συγκεκριμένο, πάρε με ένα τηλέφωνο να με ενημερώσει και εμένα. Ξέρω εγώ τι. Με τα ρεπορτάζ, να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Με τα ρεπορτάζ, εγώ δεν με διαβάζω, κάνω ράνο, αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς τι και πώς. Κάτι δεν τα βρήκανε, αλλά δεν θέλουν οι άνθρωποι να πούνε, γιατί αυτά προσωπικά ζητήματα προφανώς. Συμβαίνει στις καλύτερες.

0: ειδικός. Δεν τα βρήκανε, αλλά σε ποιο θέμα. Να μου πεις ξεκάθαρο ότι ξέρεις τι, η γραμμή της κυρίας Καριστιανού λέει ότι είμαι κατά των αμβλώσεων. Λέμε το, να, ένα παράδειγμα που το συζητούσαμε, για παράδειγμα, είχε γίνει viral που λένε τόσο καιρό. Και ο κύριος Αυγερινός είναι υπέρ των αμβλώσεων και προσπαθούσε να εξηγήσει την κυρία Καριστιανού ότι δεν μπορούμε να είμαστε κατά των αμβλώσεων, γιατί το λένε και οι κάμποι, το λένε και τα βουνά, το λένε και η Αμερική και η Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι, ότι έτσι και έτσι έτσι είναι και ότι δεν συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινή πολιτική. Ένα τραβάει από εδώ, ένα τραβάει από εκεί. Και κάπου, ας πούμε, αναγκαστήκαμε να τα χωρίσουμε τα τσανάκια μας, που λένε. Να το καταλάβω. Τα άλλα που λένε και περιγράφουν και γράφονται, και εγώ δεν κατάλαβα μέχρι τώρα. Σκοτεινοί διάδρομοι και αυτό και πυροές και δεν. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Καπετάνιε, πάρε με μαζί.
0: Πώς βγήκε ο άλλος εχθές που μου στείλε ένα βιντεάκι η Κατερίνα και το παίξαμε, το ανθρώπου που κράτησε την έδρα του γιατί Κωνσταντοπούλου του λέγε να πούμε. Είπε ξεκάθαρα πράγμα, μου είπε να κάνω αυτό και της λέω, κύριε Κωνσταντοπούλου, αυτό δεν χρειάζεται. Γιατί να το κάνουμε, ας πούμε, γιατί να το. Είπε. Τι να κάνουμε, αφού τα είπε.

Έλα, έλα, έλα Φωτάκο κύριε, με τις διασκευές να πούμε άντε σε κάτι, θα μην πω κι εγώ. Τι έχει το τραγουδάκι, καλοκαιρινό είναι, λίγο δροσερό είναι, όμορφο είναι. Μαρία μου καλή σου μέρα, Ζηνοβία καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στην Έφη και στην Άσπα, στον Κωνσταντίνο. 5 λεπτά μετά τις 6, ουσιαστικά τώρα ξεκινάμε το πρόγραμμά μας.

0: Δεν έχει κάτι περισσότερο, ρε Μανώλη. Τι να σου πω τώρα. Να, έτσι είπαμε το καλοκαιράκι, το βγάζουμε κάπως έτσι. Κομψή κομψά που λένε, καταλαβαίνεις. Λίγα πράγματα. Λίγα από εδώ, λίγα από εκεί. Τσιμπολογήματα σήμερα η εκπομπή, έτσι θα λέγεται. Τσιμπολογήματα. Έτσι κάθε μέρα βγάζουμε και μια ονομασία της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή θα λέγεται Τσιμπολογήματα από το πρωί. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, πώς έλεγε ο Μιχαλογιαννάτσης, που έλεγε, ξέρω εγώ, τσουπ, από εδώ πέρα θα οικονομήσουμε κανένα 500 ευρώ, από εκεί θα πάρουμε κανένα φραγουλάκι, να μαζέψουμε λεφτούδάκια και από εκεί λεφτούδάκια, από τη λίστα τέτοια και από τη λίστα από εδώ και τσουπ από εδώ, τσουπ από εκεί, μαζεύονται τα λεφτούδάκια. Έτσι. Το θυμάσαι τον Μιχαλογιαννάτση? Έτσι. Έτσι μαζεύονται τα λεφτούδάκια, αγόρι μου. Τσουπ από εδώ, τσουπ από εκεί. Το θέμα είναι να μπορεί να κάνει τσουπ. Τώρα το πώς γίνεται το τσουπ, δεν ξέρω ακόμα, να σου πω την αλήθεια. Άμα δεν ιδρώσει που λένε το αυτό σου, μα δεν γίνει ο αυτό σου αυτό, δύσκολα τα πράγματα. Αλλά για κάποιους με λίγα τσούπα από εδώ, τσούπα από εκεί μαζεύεις φραγκουλάκια. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Η γιαγιά μου έλεγε μάζευες και ρόγες.
0: Καλά, ναι, τι ρόγες όμως είναι το θέμα. Σαν καμένες ασφάλειες είναι μερικές, αυτό είναι το θέμα. Τι ρόγες είναι.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολύ λίγο,
0: ναι.
1: Κάποιες μέρες μπαίνουμε στα 67.
0: Α, μεγαλώσαμε, ναι.
1: Τρελαμένος.
0: Εντάξει, σαν πατέρας
1: είμαστε. Να είμαι και πρώτα βλέπουμε το κινητό αν έχουμε μήνυμα.
0: Ναι.
1: Σε ρόζι νεφάκια είμαστε. Όλη την ημέρα δουλειά και η καρδιά δεν γίνεται.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Και ξέρεις, το πιο ιντρικαδόρυγο είναι όταν μπλέκεις με ανθρώπους έξω από το δικό σου το πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Εμείς
0: ναι,
1: είμαστε ναι. Βαράμε εργασία όλη την ημέρα.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Ωραία τραγουδάκια μπορείς να με βάλεις.
0: Για πες ό,τι θέλεις. Δεν έχεις ζητήσει ποτέ τραγούδια. Πες.
1: Σαμπάνης Κατσιμίχας, Αν αγαπάς.
0: Αν αγαπάς, ωραίο, βεβαίως. Το επόμενο. Το επόμενο κατευθείαν έρχεται.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, καλή σου μέρα.

0: Τώρα αυτό του Σαμπάνη που μου είπες ρε φίλε, γιατί μου ήταν γνωστό, γιατί δεν μπορώ να το βρω εγώ τώρα με τον Κατσιμιχαίο, πιο με τον Πάνο για με τον Χάρη, γιατί είναι και λίγο δύσκολο συνδυασμός. Για να βοηθήσει κάποιος εδώ πέρα, έτσι εμπεριστατωμένο Σαμπάνης, μ' αρέσει, έχει πολύ βελούδινη φωνή και πολύ ωραίος. Μ' αρέσει, είναι ερωτικός, το γουστάρω το τραγουδάκι, αλλά είπαμε παιδί μου ότι καμιά φορά τα βρίσκεις λιγάκι δύσκολα αυτά. Καινούριο είναι, καινούριο πρέπει να είναι αυτό, ναι, αλλά το ψάχνω. Αν μ' αγαπάς ή δεν μ' αγαπάς, αν μ' αγαπάς.
1: Αυτό που μου χρωστάς, τον ξέχασες.
0: Έλα, Ιντερνετική, για βοηθήστε λιγάκι.
1: Σαν πως

ρε Μανολάκη, μη στεναχωριέσαι ρε αγόρι μου. Ώρες ώρες κάνεις να πούμε σε κάτι αμερικανάκια, να πούμε δεκάχρονα, τα οποία παίζουν οι άλλοι baseball και το πετάγεται η μπάλα, δεν την πιάνουνε και μου τρώνε τα δύο σκαμπίλια. Μεταφορικά, μεταφορικά. Για να στρώσουνε δηλαδή, έλεος. Εμείς δεν είμαστε αμερικανάκια, αγόρι μου. Εμείς είτε θα την πιάσουμε την μπάλα είτε θα την πιάσουμε. Τα αμερικανάκια είναι ότι θα την πιάνουν την μπάλα, ξέρω εγώ, στεναχωριούνται και τα παίζουν, βγάζουν τα κλάματα ξαφνικά. Είναι παράδοση των Αμερικάνων αυτοί. Έχουμε εμείς τα δικά μας, έχουν αυτά δικά τους, να πούμε, ναι. Το παιδάκι το πας να δει, παρακολουθήσει baseball. Αυτό με το παλούκι το οποίο το χτυπάει. Δεν ξέρω πώς παίζεται αυτό. Δεν έχω καταλάβει. Ποτέ δεν έχω καταλάβει. Όπως στις πινακίδες των αυτοκίνητων δεν τις έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει και πώς παίζεται το baseball, έτσι. Και άμα το παιδάκι, ας πούμε, πεταχτεί κανένα μπαλάκι στην κερκίδα, ας πούμε, για παράδειγμα, και δεν το πιάσει. Κλάμα! Στεναχώρια στο σπίτι! Χαμός! Τρέχουν οι γιαγιάδες, αγοράζουν μπαλάκια του baseball. Τι να κάνεις.

Φιλενάδα, στείλε μου το τραγούδι να ξέρω ποιο. Γιατί τώρα έτσι όπως μου δεν μπορώ να το βρω το συγκεκριμένο από τα δικά μου τα κοιτάπια. Άμα το έχεις κάπου εσύ και το ακούς, ας πούμε, κατά YouTube, κατά YouTube, κατά έτσι, κατά αλλιώς, στείλ το μου λιγάκι να το ακούσω, γιατί και εμένα μου ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Μπαγκελάκι μου, καλή σου μέρα. Το Μιχάλη στη Σοζόπολη, καλημέρα. Μου στέλνει μηνυματάκι. Καμιά φωτογραφία να στέλνετε. Με την Γενιτσόν 89 δεν κάναμε τίποτα, έτσι. Δεν προχώρησε το θέμα. Θα πάω εγώ να δω τι γίνεται, τι να γίνει, δεν γίνεται αλλιώς. Θα αναγκαστώ να περάσω από εκεί.

Γεια σου τα μάτια μου, καλημέρα και σε σένα αγόρι μου, καλό good morning, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, προπαρασκευή, με θερμοκρασίες καλές για σήμερα, μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι το... Αμάν σε τρομάζει και σένα η κλιματική αλλαγή, 33-34 βαθμούς, τι θέλεις να έχουμε, 25 να πούμε, μα τώρα είναι Αύγουστος είναι παιδιά. Την Κυριακή όμως θα έχει ανεβατόρι που λένε, θα έχει ίδρωμα μεγάλο. Εδώ δύο κλιματιστικά δουλεύουν, το βάλα στο 17 εγώ να δουλέψει, φαντάσου δηλαδή τώρα, παρανόμως το έχω βάλει στο 17 και δεν μπορώ να πω ότι έχω ψυχθεί που λένε, ακόμα πάνω από τη μύτη μου έχω υδρότα. Με ηλού μου καλή σου μέρα, στείλε το τραγουδάκι καλά να τα ακούσω κι εγώ από τι είναι, πώς την είμαι αυτή την τουρκάλα, είναι αυτή τι είναι, Εβραία, δεν ξέρω τι είναι. Δεν μπόρεσα να το βρω εγώ στα συστήματα τα δικά μου. Θοδωρή, καλημέρα και σε σένα. Α, ο Ιωάννης στέλνει τραγουδάκι, καλημέρα λέει, καλή εκπομπή, για να δούμε τι μας στέλνει, γιατί ο Ιωάννης είναι εξειδικευμένος, φιλοσοφημένος στις μουσικές. Παλιό ρε φίλε τώρα, αυτό θες να ακούσουμε τώρα, αυτό είναι εντελώς, θα μας περάσουν κατευθείαν, θα μας χαρακτηρίσουν αμέσως, θα μας πάνε συμμάχους της Καριστιανούς θα μας κάνουν να με το βάλουμε αυτό το τραγούδι. Να στο βάλω από Μητροπάνω αυτό το τραγουδάκι, καλό, γιατί ο Χρήστος είναι λίγο κλαψιάρης.

τελειώνει όλο το τραγούδι και μετά ξεκινάει το άλλο. Κύριε Φώτη, καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Από Μητροπάνω, νομίζω πως είναι όχι καλύτερη εκτέλεση, τον γουστάρω πιο πολύ. Είναι λίγο πιο αρενοπό που λένε, έτσι.

0: Τσιγιανάκη μου, Θόδωρε, καλή σου μέρα, κόρη μου, καλό πρωινό και σε σένα. Ωραίες μουσικές, λέει, τι να κάνουμε, ρε, καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι, ωραίες μουσικές, δροσερές όσο μπορούμε. Κουλτουργιάρικες ως επ' των πλήστων, έτσι, αλλά πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις. Πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις, γιατί το ρολόι δείχνει 34 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Είναι Πέμπτη σήμερα. Και έχει μια πολύ ωραία ησυχία έξω. Καλά, για κίνηση δεν το συζητάω τέτοιες ώρες. Ακόμα είναι 6.30. Ουσιαστικά πριν από λίγο ξεκινήσαμε. Γιωργάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Θα επανέλθουμε στα θέματα της επικαιρότητας. Θα έρθει η Κατερίνα σε λιγάκι. Θα πούμε 2-3 κουβέντες. Να δούμε λίγο τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα στη ζωή. Διαφημισούλες και επιστρέφω.
1: Η φύση προσφέρει «Είμαι ευγάλ δημιουργή». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι με βγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
4: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

καλό στον κύριο Σπύρο. Καλή σου μέρα, Σπύρο μου. Νωρίς ξεκινάμε. Νωρίς ξεκινάμε για να, για να συμπληρώσουμε και να έχουμε αποθεματικό. Μην αργήσουμε καμιά φορά. Να ξέρει η Εργάνη να πούμε τι ακριβώς κάνουμε. Για να είμαστε καλά, παιδιά. Μην είναι άξιοι του μισθού μας, που λένε. Γι' αυτό από τις 5 αυτή τη βδομάδα. Και αν το καταφέρουμε και την επόμενη. Αν το καταφέρουμε, λέμε έτσι. Δεν δίνουμε υποσχέσεις τώρα εδώ πέρα. Δεν δημιουργήσαμε κόμμα. Αν όλα πάνε καλά, αν θέλει ο Θεός.

0: Καλημέρα και στην Κατερίνα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Μικροφωνάκι μπιζαμπλή τώρα, έτσι.
1: Γιατί,
0: γιατί αλλάξαμε εδώ πέρα πράγματα, κάναμε.
1: Αλήθεια.
0: Ο Παπιδάκης μου στείλε μήνυμα 11 η ώρα το βράδυ.
1: Έφαγε, είχε αναλαμπεί.
0: Έκανε εδώ πέρα.
1: Τα ψιψιψίνια με τα κοκοψόψαρα.
0: Αυτό ακριβώς, και μου λέει το μικροφωνάκι της Εύτω είναι σε εκείνη τη φέτα και τα λοιπά. Με ενημέρωσε. Οπότε σε ακούω καμπάνα.
1: Γεια σου ρε Παπιδάκη.
0: Κάνει και αυτές τις δουλειές.
1: Ο Παπιδάκης τις κάνει όλες τις δουλειές.
0: Έτσι.
1: Τα ξέρει όλα. Και εγώ για οτιδήποτε κάνω στη ζωή μου, παιδιά, από το που θα πάω για μπάνιο μέχρι τι, που θα πάω ταξίδι, μέχρι που θα πάω ξέρω εγώ κάτι, θα ρωτήσω τον Άρη Παπιδάκη.
0: Σωστό.
1: Διότι ο άνθρωπος έχει εμπειρία ζωής.
0: Αυτό ακριβώς, γνωρίζει τα πάντα και τους πάντες που λένε, έτσι κανονικότητα. Τι είναι η μαντάτα μας φαίνεις απ' έξω, ησυχία, ησυχία.
1: Καλημέρα σας βασικά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Παιδιά, το χειμώνα, εδώ στη γειτονιά αυτή την ώρα, 6 ώρα, 6.30, βρίσκουμε πιο εύκολα πάρκινγκ από ότι τώρα το καλοκαίρι.
0: Γιατί καλέ, έχει λίγο κόσμο τώρα.
1: Παιδιά,
0: τώρα σε λίγο θα φύγουν όμως.
1: Όλοι οι Ολυμπίου Διαμαντή είναι γεμάτοι βαλκανό SUV.
0: Ναι.
1: Όλα τα μεγάλα, τα ακριβά αυτοκίνητα, τα καινούργια, τα τσίλικα, είναι όλα με πινακίδες Βόρειας Μακεδονίας, Τυράννων, Αλβανίας και Ρουμανίας και ναι. Σερβίας.
0: Πώς το λένε.
1: Και πήγα εγώ με το ταπεινό μου εκεί πέρα, το φτηνό το αμαξάκι, ντράπηκα λίγο πριν να
0: σου. Δεν πειράζει. Ταπεινότητα είναι προτέρημα. Κοίταξε, κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι διακοπές λίγο. Όλη μέρα στο γιαπί, καταλαβαίνεις. Θέλουν να έρθουν λίγο να ξεκουραστούν.
1: Νομίζω ότι αυτό που έχει αυτό με τα γράμματα και το άλλο είναι αυτοί που είναι στο γιαπί. Είναι ίσως ο εργολάβος.
0: Α, ναι, το ίδιο λέμε.
1: Γιατί
0: γιαπί.
1: Έχει και μεγάλη ανοικοδόμηση στα Τύρανα. Έχει πάρα πολύ ουρανοξύστες, κάτσε καλά.
0: Πέστα και αυτά. Εμείς δεν κάνουμε ουρανοξύστες, Κατερίνα.
1: Κάνουμε, στο που? Ελληνικό.
0: Ναι, το κάνουμε. Ένας τώρα είναι δυνατόν ναι. Οι Αλβανοί να
1: έχουν. Θέλουμε.
0: Γιατί να μην θέλουμε.
1: Δεν ξέρω αν θέλουμε.
0: Δεν θέλουμε.
1: Καταρχάς, τι να στεγάσουμε βρε εδώ στους ουρανοξύστες. Εδώ το μισό κέντρο,
0: ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν χιλιάδες γραφεία,
0: ναι.
1: Τα οποία ήταν γραφεία εδώ σε μεγάλα κτίρια και τα οποία αυτή τη στιγμή είναι κενά.
0: Κενά.
1: Ναι, δηλαδή να κάνεις ουρανοξύστη, για να κάνεις ουρανοξύστη πρέπει να υπάρχει μια προοπτική ότι θα υπάρχουν εταιρείες και τα λοιπά να έρθουν να τα νοικιάσουν.
0: Εδώ πέρα τα νοικιά είναι στο Θεό, δεν έχουμε
1: για σπίτια.
0: Για σπίτια.
1: Γραφεία. Γι' αυτό πολλά γραφεία βλέπεις ότι τα ενώνουν και τα μετατρέπουν σε σπίτια.
0: Καλά.
1: Γιατί δεν υπάρχουν εταιρείες, επαγγελματίες να νοικιάσουν αυτά τα γραφεία.
0: Ναι.
1: Όταν θα μας έρθουν και εμάς πολλές πολυεθνικές και τα λοιπά να επενδύσουν.
0: Καλά, τόσα χρόνια να πούμε με φιλελεύθερη κυβέρνηση δεν έχουμε επενδύσει.
1: Στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω αν φταίει η φιλελεύθερη κυβέρνηση ή φταίνε. Ήρθαν.
0: Μπράβο, μην τα λες έτσι. Πώς το λες, αλλά μιλούσα εγώ ήμουνα.
1: Ήρθε Deloitte, ήρθε η Pfizer, ήρθαν κάποιες εταιρείες, κάναν και κάποια συγκροτήματα κάτω πέρα στα σφαγεία.
0: Ναι, αλλά ουρανοξύστες δεν έχουμε εμείς εδώ πέρα ακόμα.
1: Στο ξαναλέω όμως.
0: Τώρα δηλαδή θες να μου πεις ότι θέλουμε. Εγώ προσωπικά γιατί να μην θέλω, άμα είναι καλό το διαμέρισμα.
1: Ειδικά στα Τύρανα που πήγα και είδα πόσο άναρχα και μη συνεκτικά μεταξύ τους είναι τα κτίρια αυτά που χτίζονται.
0: Α, είναι και αυτό.
1: Δηλαδή είπα ότι όχι, δεν θέλω.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Μέχρι 10 όροφες καλά είναι.
1: Και επίσης θέλω να σου πω ότι αν εδώ στο κέντρο που είμαστε εμείς στην παραλία χτιστούν ουρανοξύστες, θα κόψει όλο τον θαλασσινό αέρα στην υπόλοιπη πόλη.
0: Α, το μικροκλίμα που λένε μερικοί.
1: Γιατί να το κάνω.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό.
0: Δεν πιστεύω να είσαι και αρνήτρια μάσκας. Εντάξει, λέω εγώ τώρα. Συμβαδίζουν μερικές φορές γι' αυτό. Το τι και το ρ είναι λέει Τουρκία. Ναι, Τουρκία είναι. Τι είπε η Κατερίνα.
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Για άλλο αμάξι εννοώ. Για αμάξι έλεγε. Ακριβά αμάξι και με τα τρία γράμματα.
1: Α, ναι, αλήθεια.
0: Για πεμβαίνε.
1: Sorry, Βαγγέλη, έχεις δίκιο. Τουρκία.
0: Τούρκεσαι, ναι. Τώρα μου στείλε μια φίλη εδώ πέρα ένα τραγούδι να πούμε από μια τραγουδιάρα Τουρκάλα. Πολύ καλή φορή την άκουσα. Το μου παρήγγειλε τα ειδώνη στα ελληνικά, το τραγούδι στα ξένα, δεν ξέρω στα τουρκικά, αλλά δεν μπορώ να το βρω, ρε παιδί μου. Και είναι και πολύ καλή φίλη.
1: Σήμερα λέει που έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 μέρες και κάνουν πάρτι στο Αιγαίο με παραβιάσεις Τούρκοι, εμείς θα παίξουμε τουρκάλες τραγουδίστρες.
0: Είναι δυνατόν,
1: έτσι,
0: είναι δυνατόν. Ναι. Τι αρχίσανε οι Τούρκοι, έχουμε τέτοια πράγματα, κάνουν παραβιάσεις πάλι.
1: Χαμούλη, ναι.
0: Γιατί ρε παιδιά γίνονται αυτά τα πράγματα. Καλοκαιριάτικα τώρα, τον πελάσεις ζητάτε.

0: Και σε κύριο Ντερέμινε, νομίζω, ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ, ναι, στο
0: ναι, αυτό το ήξερα και εγώ, βρε σημαίνει αυτό τώρα. Είναι δυνατόν αφού τι τουρκολόγοι έχουμε γίνει.
1: Μα καταρχάς η ίδια το γράφει πιο πάνω. Δεν για το Βαγγέλη είπα κάτι για Τουρκία, παιδιά.
0: Ναι, ναι, για το Βαγγέλη. Όχι, η κοπέλα.
1: Επίσης, Μέη, θέλω να σου πω ότι, ναι, κάποτε δούλευα στην Κομωτινή και έχω μάθει τουρκικά. Και μετά, όταν ήμουν έγκυος, έκανα και μαθήματα. Αλλά τα πολύ mainstream, τα πολύ κυριλέ, τα τουρκικά δεν μπορώ να τα μάθω.
0: Α ξέρεις όμως λίγα τουρκικά.
1: Ξέρω.
0: Α, παππούς μου ξέρει.
1: Καταρχάς, μικρασιάτισα, μάνα μου.
0: Τουρκός πόρος.
1: Τα μισά που λέμε στο σπίτι μας τουρκικά τα
0: λέμε. Εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Τραβάει φλέβα. Δεν σου έχω πει το σκηνικό.
0: Ποιο?
1: Πέω τον Οκτώβριο στην Κωνσταντινούπολη, παιδιά. Εκδρομή με την Ένωση Συντακτών της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της Τράκης. Και έτσι όπως κοιτάω τον χάρτη, παιδιά, στο κινητό, σαουλιάζομαι πάνω στην πλατεία Ταξίμ. Ρεζίλη των σκυλιών. Έχω πέσει κάτω, έχω σαουλιαστεί. Πονάω πολύ.
0: Σαμπουρδίχτηκε σε μένα.
1: Ναι, έπεσε.
0: Ναι.
1: Και εκεί που έχω πέσει, έρχεται μία κοπέλα, γλυκύτατη, ομορφότατη, και μου λέει, ήμσε! Και με πιάνει τώρα εγωισμός και εκεί που είμαι μέσα στον πόνο μου, απ' τη μία να ρίξω τα μπινελίκια από τον πόνο, αλλά όχι, λέω, αξιοπρέπεια. Θυμήθηκα τα τουρκικά μου μέσα στον πόνο μου και της είπα, I'm the security team.
0: Ωραίο.
1: Ξέρεις, μέσα στον πόνο μου έψαξα μέσα μου την αξιοπρέπεια να της απαντήσω στα τουρκικά.
0: Τα τουρκικά, ρε παιδί, για εμάς φαντάζομαι.
1: Μην μας λέω ότι δεν είμαστε τίποτα.
0: Διπλωματικό τέτοιο. Ναι, καλό, λογικό.
1: Αλλά ήταν γλυκύτατη, καημένη, ήμσε.
0: Καλοί άνθρωποι είναι οι Τούρκοι.
1: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, ναι, το έχω πει 100 φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι και πολύ καλοί στις συνεργασίες
0: τους
1: και πολύ
0: καλοί, καλοί
1: στις δουλειές τους.
0: Και οι Έλληνες, καλοί
1: είμαστε. Δεν ξέρω αν είμαστε τόσο εντάξει. Πώς να σου πω. Έχουν μια παλιωμοδίτικη στις επιχειρηματικές τους σχέσεις. Ναι. Οι Τούρκοι έχουν έναν παλιωμοδίτικο εγωισμό που εμείς τον έχουμε απολέσει. Γιατί αυτός ο παλιωμοδίτικος εγωισμός μεταφραζόταν σε μπέσα. Ότι μη με πει ο άλλος ότι δεν τήρησα το λόγο μου, εγωισμός.
0: Λόγω τιμής.
1: Αυτό πολλές φορές, βέβαια, έχει και άσχημα αποτελέσματα.
0: Αλλά αυτοί
1: το έχουν αυτό, ότι μη με πει ο άλλος τσιφούτη, μη με πει ότι δεν τήρησα το λόγο μου, μη με πει ότι δεν έχω μπέσα. Αλβανική, βέβαια, λέξη η μπέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων έχουν ένα στοιχείο το οποίο εμείς στο δρόμο λίγο το έχουμε απολέσει.
0: Μάλιστα. Έτσι σας θέλω. Έτσι
1: τώρα, οι κυβερνήσεις είναι άλλο θέμα. Έτσι,
0: άλλο κυβερνήσεις. Και αυτό λέω και εμείς, σαν Έλληνες, καλοί είμαστε. Οι κυβερνήσεις πάσχουν, να πούμε. Και εμείς είμαστε φιλόξενος άνθρωπος, χαρούμενος άνθρωπος, απλώς είμαστε.
1: Κώστα μου, εγώ ξέρεις γιατί, ναι, πράγμα σου μιλάω. Ναι. Σου μιλάω για πράγμα ότι έχω φάει πιστόλια πολλά, ναι, από επαγγελματίες εντός εισαγωγικών Έλληνες για δουλειές που γίναν.
0: Ναι.
1: Και έχω πάρει λεφτά από Τούρκους για δουλειές που δεν έγιναν, αλλά επειδή εγώ πήγα να την κάνω τη δουλειά μου, πληρώθηκα.
0: Μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι το Έλληνα.
1: Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
1: Ενώ έχω φάει πιστόλια για δουλειές που έγιναν.
0: Έτσι. Το κάνουν αυτό στην Ελλάδα και οι πολιτικοί και οι απλοί.

0: Χθες διάβαζα ένα ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σου. Τώρα με τις φωτιές και με τα καψίματα και με τα έτσι και με τα αλλιώς, με τα έφλεκτα και με το καθάριστο οικόπεδο, δεν καθάριστο οικόπεδο κτλ. Το πώς μπορούμε να προστατέψουμε μια κατοικία. Καλά, βέβαια πρέπει να έχουμε κατοικία πρώτα, έτσι, να έχεις ένα εξοχικό. Από εκεί και η προϋπόθεση, να έχεις ένα εξοχικό. Πώς να το προστατέψεις από τι δέντρα να βάλεις, δηλαδή στην ουσία, τα οποία δημιουργούν μια σπίδα πυρασφάλειας για το σπίτι σου. Και μεταξύ άλλων, μέσα σε αυτά είναι η χαρουπιά, η μουριά, η βελανιδιά και η κουτσουπιά. Η κουτσουπιά ποια είναι, ρε κορίτσι μου, δεν μπορείς να καταλάβεις ποια είναι η κουτσουπιά. Και τα καρποφόρα, βέβαια, δέντρα, τα οποία θεωρούνται πιο ανθεκτικά και πιο ασφαλή. Δεν είπα ασφαλή, είδε. Πιο ασφαλή, μαθαίνω.
1: Παιδιά μου, πήρε 10 χρόνια, αλλά το τάμαθα να τριπτώ. Μπράβο, Κώστα, μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο.
0: Μαθαίνω, ναι.
1: Παιδιά, 10 χρόνια και 2 ραδιόφωνα μου πήρε να του μάθω τα τριτόκλητα.
0: Λοιπόν. Δεν μπορείς να καταλάβω όμως ποια είναι η κουτσουπιά, ρε παιδιά. Τη βελανιδιά την ξέρω, τη μουριά την ξέρω, τη χαρουπιά την ξέρω, την κουτσουπιά. Τι είναι η κουτσουπιά, ρε παιδιά.
1: Μια παραλία στα Τρίκα. Α, δεν είναι η κουτσουπιά.
0: Η ακακία. Ποια είναι η μουτσουπιά. Φωτογραφία μας στέλνει ο Μίλτος από Μεσορόπη. Πού είναι, ρε παιδιά, το Μίλτο.
1: Εγώ Μεσορόπη μόνο του Λούμπα.
0: Και εγώ Κουργουμπίλ.
1: Εξυπνάδες, έχω ρίξει για εξυπνάδες πριν, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Λοιπόν, είναι αυτό που μου παίζει, είναι ξενέρωτα, θέλω να με πας σε νησί.
0: Να, τι θέλεις να πες μου να σου πω.
1: Θέλω να μου παίξεις έναν ικαριώτικο έτσι. Ικαριώτικο, ωραίο.
0: Σου βάλω ικαριώτικο τώρα κατά
1: χρόνια και χρόνια μόνη, τριγυρνώ, καλοκαίρι είναι, βρε, τι ξενέρωτα είναι αυτό.
0: Ναι, μωρέ, έχεις δίκιο. Ικαριώτικο. Θα σου βάλω κανένα ικαριά. Θα σου βάλω μια ικαριά τώρα, δεν υπάρχει θέμα. Εύκολο, δεν υπάρχει θέμα, θα σου βάλω τον Μάριο. Αυτό θέλει να ακούσει. Έτσι. Πάμε.
1: Έλα.
0: Θέλει να χορέψει.

Φέτος πάμε διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο. Το νησί της μακροζωίας είναι η Ικαρία και εκεί το έχω όνειρο ζωής να πάω. Οι Ικαριώτες βρίσκονται στην πρώτη θέση μακροζωίας σε όλη την Ευρώπη και το νησί προσφέρει πανέμορφες πεντακάθαρες παραλίες, γραφικούς οικισμούς, πλήθος διαδρομών για πεζοπορία και αιματικές πηγές, γνωστές από την αρχαιότητα. Ξακουστά και τα Ικαριώτικα πανηγύρια, στα οποία ντόπιοι και επισκέπτες γίνονται μια μεγάλη παρέα. Φύγαμε για Βόρειο Αιγαίο, φύγαμε για Ικαρία. Πάμε!

0: Ωραία η καρδιά, πολύ ωραία η καρδιά, ούτε συζήτηση. Μακροζωία λέει εκεί πέρα, πολύ, ζουν πολλά χρόνια.
1: Γιατί είναι ζεν.
0: Ναι, αλλά σύνταξη παίρνουμε την ίδια.
1: Ναι, φυσικά.
0: Α, έτσι λέω, μήπως τους ανεβάσανε και το όριο συνταξιοδότησης. Τα κάνουν μερικές φορές αυτά οι καλοί άνθρωποι. Μη δουν κανένα προκομμένο, θέλουν να τον εφάνε. Έρχεται καύσωνας, λέει, το πήρες χαμπαρέ, έχεις προετοιμαστεί.
1: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω κάτι.
0: Σαραντάρια, λέει, το Σάββατο.
1: Χτες, ενώ χτες είχαμε πάλι 35 ως συνήθως.
0: Ναι.
1: Ήταν η πρώτη μέρα που βγήκα από το γραφείο.
0: Ναι.
1: Βγήκα από το γραφείο και είπα, ζέστη.
0: Κοιτάξτε, το 17 το βάλαμε, φαντάζομαι.
1: Είχε ένα τρομακτικό.

0: έρχεται ζεστούλα, έρχονται δύσκολες μέρες και προσοχή θέλω λίγο, γιατί χτες το βράδυ είχαμε ένα συμβάν στην Πολύχνη, θα σας τα πω μετά τον καιρό. Mm-hmm. Θέλω λίγο να συντηρήσετε, παιδιά, τα κλιματιστικά σας.
1: Ναι.
0: Και επειδή κάτι πήρε τα αυτή μου για άλλη περίπτωση, παιδιά, δεν κρύβουμε πράγματα μέσα στα κλιματιστικά.
1: Οπα.
0: Πάμε για καιρό και θα σας πω μετά.
1: Τι κλιματιστικά πράγματα?
0: Πάμε
1: για καιρό. Πάμε για καιρό να ακούσουμε μετά τι γίνεται.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Καιρός για χρωμοδομή.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκής τους 35, στις Σέρες τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο καιρού από τον Status. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
6: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Θερμής φέτα pop το κιλό, 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 1 λίτρο, 6,49 και 5 λίτρα, 28,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Ρολάντα Γκούντα, 48% το κιλό, 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου, 75 μεζούρες, 6,70. Και σκόνη πλυντηρίου, 82 μεζούρες, 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 τεμάχια, 5,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: άλλες.
1: Διογένης Δασκάλου.
0: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
1: Αριστοφάνης.
0: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
1: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
0: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
1: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Προπαρασκευή σήμερα, έτσι, Βαγγελάκη, μην το ξεχνάς, αγόρι μου. Τα μαγιά να ετοιμάζετε. Δύο μαγιά πρέπει να έχετε μαζί σας πάντα όταν πηγαίνετε για μπάνιο. Ένα είναι αυτό που θα έχεις ρεγμένο, ένα που θα αλλάζεις, ας πούμε, κανονικά, έτσι. Και μην ξεχνάς ότι στο γείτονα, όταν σε ρωτάει πόσα μπάνια έκανες φέτος, θα του πεις 30, ας πούμε, 40, για να ξέρει. Λες, ποτέ τα κατάφερε ο τύπος. Έτσι, στέγνωσες, ξαναμπήκες, δεύτερο μπάνιο είναι αυτό, να ξέρεις. Δεν είναι ένα μπάνιο την ημέρα. Παλιά ήταν αυτό. Τώρα τα νέα συστήματα έχουν αλλάξει. Μόλις στεγνώσεις τελείως, ξεράθηκες κανονικά δηλαδή στην ξαπλώστρα και ξαναβουτήξεις, είναι δεύτερο μπάνιο για φέτος αυτό, να ξέρετε. Εγώ μπορώ να κάνω σε μία μέρα μέχρι και 14 μπάνια.

Από κινησούλα είμαστε πάρα πολύ καλά. Δόξες ο Θεός που λένε. Ευλογημένος ο Αύγουστος πάνω σε αυτό το θέμα. Πας όπου θέλεις, όποτε θέλεις, στην ώρα σου, στα ραντεβού σου, σε όλα σου κινείσαι άψογα.

0: Καλημέρα στην Έλενα, η οποία λέει ότι σήμερα είναι του Σωτήρου.
1: Του Σωτήρου σήμερα.
0: Τρώμε ψάρι, λέει σήμερα.
1: Χρόνια πολλά να πούμε στους Σωτήριδες που γιορτάζουν. Έχουμε, λέει, και πολλές εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη που σήμερα γιορτάζουν και θα έχουν τα δέοντα. Συγκεκριμένα, για να πω την αλήθεια, το έκλεψα αυτό από τον πρώην δήμαρχο Σωτήρη Κούβελα. Χρόνια σας πολλά, δήμαρχε. Να σας έχει ο Θεός καλά. Ο οποίος Σωτήρης Κούβελας μας ενημέρωσε χτες το βράδυ ότι σήμερα έχουμε ένα μικρό ναό με μεγάλη ιστορία που γέρνει, λέει, από τα Γερατιά στην Εγνατία. Είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και είναι του Σωτήρος, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Έχουμε το Μητροπολιτικό Ναό της Καλαμαριάς που είναι δημιούργημα της προσφυγιάς από τη Μικρά Ασία. Έχουμε τον Μεγάλο Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Νέο Κορδελιό, ο οποίος και αυτός είναι φορτωμένος με την ιστορία των προσφύγων από το 1922, και έχουμε και τον Ναό της Θεσσαλονίκης επί της Οδού Δελφών. Τέσσερις εκκλησίες μεταμορφώσεως του Σωτήρος, οι οποίες μας προσκαλούν σήμερα για αυτή τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.
0: Μάλιστα.

0: Τι έγινε ρε Δημητράκη στην Πολύχνη, δεν κατάλαβα.
1: Αυτό που ξεκίνησα να λέω, λοιπόν.
0: Ποιο, για πες.
1: Να ξέρετε ότι χτες το βράδυ ήταν στην Πολύχνη ένα περιστατικό. Είχαμε φωτιά στην οδό Υψηλάντου, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, αν δεν κάνω λάθος. Όπου η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από τη μονάδα την εξωτερική του κλιματιστικού. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική, απεγκλώβησε δύο άτομα, δεν υπήρξε ευτυχώς τραυματισμός, αλλά το ένα από τα δύο άτομα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, γιατί μπορεί να έχει εισπνεύσει καπνό, μπορεί να ήταν κάποιας ηλικίας κτλ. Κατά τα άλλα, αυτή τη στιγμή είναι ήρεμα τα πράγματα. Απλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι την περασμένη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, συζητούσαμε με έναν πυροσβέστη εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας έλεγε για περιστατικό όπου το κλιματιστικό πήρε φωτιά γιατί κάποιος είχε κρύψει μέσα σε αυτό ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Τεράστιο για τα δικά μου δεδομένα, για κάποιον μπορεί να είναι ψίχουλα.
0: Ναι.
1: Ναι. Μιλάμε για περίπου 60.000 ευρώ.
0: Καλή πλάκα με κάνει.
1: Λοιπόν, παιδιά, τα είχε βάλει μέσα στο κλιματιστικό.
0: Στη μονάδα την εξωτερική.
1: Στην εσωτερική.
0: Α, την εσωτερική. Αυτό τη ήταν. Πού τα χώρεσε, ρε.
1: Ναι. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε λίγο. Τα κλιματιστικά δεν είναι χρηματοκιβώτια.
0: Ναι.
1: Ναι, καταλαβαίνω, το σκεπτικό σου ήταν καλή καβάτζα, φίλε, αλλά τώρα τα κλαις. Και τα λεφτά.
0: Κάκαψε, κάκανε.
1: Τι θα κάνει.
0: Ωρε φίλε.
1: Παιδιά, δεν βάζουμε πράγματα στο κλιματιστικό. Καθαρίζουμε τουλάχιστον μια φορά το μήνα τα φίλτρα. Και κάνουμε, εννοείται, εάν τα χρησιμοποιούμε χειμώνα, καλοκαίρι, δύο φορές. Εάν τα χρησιμοποιούμε μόνο το καλοκαίρι, τουλάχιστον πριν ξεκινήσει η σεζόν, κάνουμε οπωσδήποτε σέρβις στα κλιματιστικά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και αυτά τα καημένα, για να μας στηρίξουν, πρέπει να τα βοηθήσουμε κι εμείς.
0: Ωραία, φίλε, πακέτο τώρα, 60.000 τα χάσω.
1: 60.000.
0: Καλά, δεν μπορεί κάτι να βρει, ας πούμε, σαν τέτοιο, μια αυτοψία, ένα πράγμα να πούμε να τα αποζημιωθεί, να πάρει πίσω από την τράπεζα. Αφού αυτά είναι λεφτά υπαρκτά, δεν είναι ανήκει.
1: Για να τα έχει στο σπίτι του, εικάζω ότι δεν ήταν πολύ νόμιμο, να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί το λες αυτό, δηλαδή.
1: Για να έχει 60.000 στο σπίτι.
0: Σιγά το ποσό, δηλαδή, 60.000 στο σπίτι.
1: Τα έχουμε για τα προσωρινά μας έξοδα εκεί πέρα. Να πάμε να πάρουμε μια Birkin, ένα Rolex.
0: Για μια έκτακτη ανάγκη.
1: Σαν και αυτά που πήρε ο ταξιτζή στη Μύκονο για ενέχειρο και εξαφανίζει.
0: Έτσι. Ρε τι βλέπουν τα κλιματιστικά.

0: Χρόνια πολλά να πούμε στο Σωτήρη Δασκάλου, τον αδερφό του Διογέννη, μόνη εν μόνη κονιέντε, είναι ο Μόνης, αυτός είναι ο Μόνης. Να ξέρεις ότι αυτός είναι ο Μόνης.
1: Α, ναι.
0: Αυτός το έχει βγάλει, από αυτόν έχει βγει το όνομα, ήταν το παρατσούκλι του.
1: Δεν το ξέρω να σου πω.
0: Εμένα, εγώ έχω ακούσει την ιστορία από τον Διογέννη για το πώς βγήκε το όνομα μόνη εν μόνη κονιέντε και είναι αυτός είναι ο Μόνης.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται έξω, να πάρουμε καμιά γραμμούλα, να πούμε μερικές καλημέρες. Θοδωρή, καλημέρα και σε σένα και καλό πρωινό. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Θα φύγεις λίγο πιο μακριά από Θεσσαλονίκη, θα πας Κάριανη Καβάλα.
0: Α, στην Καριανή, Καριανή.
1: Καριανή, όχι
0: Καριανή. Το ίδιο, εντάξει, Καριανή, Κάργανη, το ίδιο.
2: Στη Σεραϊκή Ριβιέρα.
0: Έτσι.
1: Αφού ανήκει στην Καβάλα, γιατί Σεραϊκή Ριβιέρα.
2: Έτσι, η Κάριανη και η Τούζλα, η εξωτική του Λον, ως η Σεραϊ, είναι η Σεραϊκή Ριβιέρα.
0: Είναι Αναντάν Μπαμπαντάν, μου λένε αυτό.
2: Είναι η Χαλκιδική των Σερών.
1: Και να σου πω, εκτός από το εξωτική του Λον, Κατερίνα, το καινούργιο είναι Πόρτο.
2: Για πες.
1: Σαντάμφκι.
0: Όχι ρε παιδί.
1: Το καινούργιο μας είναι Πόρτο Σαντάμφκι.
0: Πόρτο Σαντάμφκι, καλό.
1: Πήρα να πω, Κώστα και Κατερίνα, δεν το άκουσα πριν. Επίσης εδώ στην Καριανή υπάρχουν πολλά σταφύλια, έτσι, αμπελουργοί, κτηματίες εκεί, σταφύλια κτλ. Λοιπόν, οπότε σαν σήμερα πάμε στην εκκλησία, τώρα εγώ δηλαδή με τη μένη να πω τη μωμά μου, λοιπόν, με πολλά σταφύλια. Βλέπεις όλους τους πλούσιους εκεί, τους κύριους και τις κυρίες, δίνουν λίγα σταφύλια, γιατί σαν σήμερα ευλογούνται και τα σταφύλια. Και το έχουν εδώ ότι πριν τις 6 Αυγούστου δεν είναι καλό να φας σταφύλι. Δηλαδή ευλογείται σήμερα. Και από εδώ και πέρα είναι ευλογημένα τα σταφύλια, τα οποία ξέρω εγώ τα ετοιμάζουμε και για την Θεία Ευχαριστία και τα λοιπά και τα λοιπά, και αποτελεί πόρο φυσικά για τους κατοίκους της περιοχής.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Να πήρα να πω ότι γιορτάζουμε εκτός από την Γανιτό ψάρι δηλαδή σήμερα, εμείς εδώ ιδίως στην Κάριανη.
0: Α, το ψάρι το έχετε και εσείς εδώ πέρα, γιατί μου λένε ότι ψάρι
1: έχουμε,
0: για την
1: ναι,
0: Γανιτό
1: ψάρι,
0: ναι.
1: Γιατί υπάρχει νηστεία, οπότε σαν σήμερα μπορείς να φας ψάρι,
0: το έλεγε η Έλενα,
1: Γανιτό, μάλιστα. Με ντοματούλα έτσι απλά και τον μπολ με τα σταφύλια σου, τα οποία είναι ευλογημένα.
0: Μάλιστα.
2: Το σούσι μετράει.
0: Πώς μετράει.
2: Γιατί η κόρη μου τη γανιτά δεν τα τρώει. Το σούσι, λέω, μετράει.
0: Αρκεί να το σκοτώσει.
1: Ανάλογα σε ποια οικογένεια μεγάλωσε. Αν μεγάλωσε στην οικογένεια της κυρίας Νικολάου, θα τα φας σούσι.
2: Η οικογένεια της κυρίας Νικολάου μια χαρά τη γανιτά τέτρωγε. Για αυτές οι μικρές Μαρίες Αντουανέτες δεν ξέρω πώς μας προέκυψαν.
1: Ναι, μωρό μου, ό,τι θέλω να κάνουν. Δεν πειράζει.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα. Και το σούσι καλό είναι. Για μέσα στο σπίτι δηλαδή καλό είναι.

0: Τι καλέ, τι έπαθε.
1: Γιατί Παύλο Παυλίδη.
0: Α, Παυλίδη, ναι, γιατί ήταν. Να, έχει ένα κύριο που λέει να. Και όταν αυτό το να είναι. Να ευθυμίσουμε που λένε γι' αυτό. Έχει να ανάμεσα γι' αυτό. Να πάρω μερικές αναπνοές, δηλαδή. Εντάξει, ξέρεις καμιά φορά θέλεις και λίγο το οξυγόνο, ρε παιδί μου. Εδώ χελώνα να είσαι, θες να αναπνεύσεις κάποια στιγμή.
1: Ο Κώστας εδώ προτείνει για το φίλο που είχε κρύψει τα φράγκα στο κλιματιστικό. Παιδιά, γι' αυτό βγήκαν τα bitcoin, για να κρύβουμε, λέει, τα λεφτά τα οποία δεν βγήκαν και πολύ νόμιμα.
0: Σωστό, σωστό. Στείλτε σε ένα νησί. Κάνε μια ΜΚΟ. Κάνε κάτι, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να τα κλείσουμε. Τι να σε πω, ρε άνθρωπε. Επένδυση να
1: πω. Τι λέτε, κυρία μου, ο Κοσμόπουλος έχει πεθάνει. Ο Σωτήρης ο Κούβελα ζει και βασιλεύει, Βαγγέλη μου. Μη με τρελαίνεις πρωί-πρωί.
0: Τι, ποιος πέθανε.
1: Ο Βαγγέλης εδώ, πέθανε έναν άνθρωπο που ζει.
0: Α.

0: Διάβασα κάποτε σήμερα έρχεται η κυρία αυτή, η κοπέλα η οποία κατηγορείται για την, για τη Μαρφίνη.
1: Λοιπόν, σήμερα.
0: Αύριο πάει στον εισαγγελέα. Το διάβασα κάπου ένα μικρό άρθρο. Λοιπόν, πολύ μικρό τσικό ήταν.
1: Και στις ειδήσεις το είπανε. Το λέμε από τη Δευτέρα, το λέω εγώ στα δελτία. Σήμερα φτάνει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία νομίζω είναι το νούμερο 7. Στην υπόθεση της πυρκαγιάς στη Μαρφίν, της θανατηφόρας επίθεσης στη Μαρφίν, με τις Μολότοφ που έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, μεταξύ τους και μια έγκυος γυναίκα. Πρόκειται για τη 46χρονη που εδώ και 8 χρόνια διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η γυναίκα αυτή συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Γκλάσκου, πώς το λένε, κάπως έτσι θα σου πω. Συνελήφθη, δεν άσκησε καμία πώς να σου πω, ένσταση στο να εκδοθεί στην Ελλάδα. Θέλει να έρθει εδώ και να δικαστεί. Και για το λόγο αυτό, αφού πέρασε από Βρετανικό δικαστήριο για να αποφασιστεί η έκδοσή της και αφού η ίδια μάλιστα υπέγραψε ότι 100% θέλω να εκδοθώ και να δικαστώ, φτάνει σήμερα στην Ελλάδα. Τώρα, να πω κάτι, ναι, τώρα πείτε. Θα γίνω λίγο κακιά.
0: Δεν πειράζει, κορίτσι μου, δεν είναι κακό τώρα. Δεν είναι κακό να είσαι κακιά.
1: Να πούμε ότι η συγκεκριμένη, σύμφωνα με μαρτυρίες, φώναζε στους υπόλοιπους εκεί πέρα, κάψτε τους, έτσι.
0: Αλλά,
1: πολύ φοβάμαι ότι δεν έχουμε πολύ ισχυρά στοιχεία προκειμένου να καταδικαστεί επίσημα.
0: Και εμένα η μάνα μου έλεγε καμιά φορά, μην τυχόν και χτυπήσεις θα σκοτώσω, αλλά δεν το έκανα. Δηλαδή εντάξει, ήταν καμιά φορά λίγο οι φράσεις υπερβολικές.
1: Φοβάμαι ότι δεν είναι τόσο ισχυρά τα στοιχεία προκειμένου να έχουμε καταδίκες σοβαρές.
0: Με τους άλλους, τους άλλους που είχαμε πιάσει εκεί με τους αυτούς.
1: Μαζί είναι αυτοί.
0: Μαζί,
1: όλοι μαζί αυτοί θα δικαστούν.
0: Και με την άλλη την υπόθεση εδώ πέρα με τα τέτοια που είχαμε πιάσει τους άλλους με την... Χάσαμε τη μητέρα της εκεί.
1: Σε
0: εξέλιξη είναι αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε μάθει.
1: Καταρχάς να ξέρεις ότι δεν έχει να μάθεις κάτι.
0: Όχι, ενώ...
1: Ορίζεται δικάσιμος και πάμε να γίνεται έρευνα και πάμε για δικαστήριο.
0: Ναι, δεν έχει ένοχος με τελεσίδικα, δεν υπάρχει κάτι.
1: Δεν έχει ακόμα.
0: Έχουμε χρόνο μπροστά.
1: Επίσης να ξέρεις τώρα τα δικαστήρια έχουν κλείσει.
0: Ναι, καλά, σίγουρα. Κλείνουν γιατί είναι καλοκαίρι τώρα.
1: Αχ, Βαγγέλη μου, δεν εκτίθεμαι καθόλου. Εσύ μάλλον εκτίθεσαι. Ο Δημήτρης ο Κούβελας δεν είναι εγγονός, είναι γιος του Σωτήρη του Κούβελα. Ζει και βασιλεύει και είναι βουλευτής ο Δημήτρης ο Κούβελας.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει που επιμένει κιόλας, έτσι.
0: Ναι,
1: για ανθρώπους που ξέρουμε και από κοντά.
0: Μάλιστα.

0: τώρα τα λένε Μαρίτσα.
1: Και αν δεν πιστεύεις σε μένα, βρε Βαγγέλη μου, γκούγκλαρε το, βρε αγόρι μου, τι να σου πω. Θες να τον πάρουμε τώρα τηλέφωνο, να το
2: ευχηθούμε. Καλή τέτοια ώρα πάρουμε τον άνθρωπο τηλέφωνο, το ρωτήσουμε, είναι ζωντανός. Είναι δυνατόν. Συγγνώμη να σας ρωτήσω, είστε ζωντανός.
1: Θα πάρουμε και τον Δημήτρη τον Κούβελα, και αυτός γλυκύτατος, ευγενέστατος είναι. Θα βγει, θα πει, δόξα τω Θεώ, γερός να είναι ο πατέρας μου. Τον είχε βαρβεύσει μάλιστα και πριν από μερικά χρόνια. Έχει γίνει μια εκδήλωση για τους δημοτικούς, νομίζω, τηλεοπτικούς σταθμούς, και τον είχαμε βραβεύσει κιόλας. Μάλλον τον μπερδεύεις με τον Κοσμόπουλο. Συγχωρεμένος.

0: Έτσι, Μανολάκι μου, αγόρι μου, καλό. Είδες πως μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους καμιά φορά.
1: Σε τι λέγει το αφημίσω?
0: 54.
1: Τέσσερα.
0: Τέσσερα.
1: Λοιπόν, σήμερα ναι, μπορείς να κάνεις αίτηση ναι, για το τουρισμός για όλους.
0: Ας το καλό, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει από χτες, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027 και έχει αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια. Κάνουν αίτηση με τη σειρά ανάλογα με το αφημί μέχρι τις 9 Αυγούστου και μετά θα ανοίξει για όλους μέχρι τις 21 Αυγούστου. Σήμερα κάνουν αίτηση όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 3 και 4.
0: Α, μέσα είμαι.
1: Τώρα, να πούμε ότι για γενικότερα δίνονται 200 ευρώ συν 50 για κάθε παιδί για την υψηλή περίοδο και 300 ευρώ για την χαμηλή περίοδο, την όχι τόσο υψηλή ζήτηση, συν 50 ευρώ για κάθε τέκνο. Επίσης, γονείς, άτομα με αναπηρία δικαιούνται περισσότερα χρήματα και ανάλογα με τα πόσα παιδιά έχετε, είναι και τα εισοδηματικά κριτήρια. Πάντως, για ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, χωρίς άγαμα ή σε κατάσταση χειρίας το όριο είναι 21.000 ευρώ και για έγαμους χωρίς παιδιά είναι στα 33 και αυτό ανάλογα αυξάνεται με τα παιδιά περισσότερο.
0: Α, πρέπει να είσαι παντρεμένος ή τέτοιος δηλαδή, άμα είσαι μονάχος άνθρωπος δεν γίνεται.
1: Όχι, μονάχος σου λέει 21.000 ευρώ. Μέχρι 21.000 ευρώ μπορείς να πάρεις.
0: Εμείς οι μονάχος μπορούμε να πάρουμε...
1: Πότε έγινες εσύ μονάχος?
0: Μονάχος, ενώ στα χαρτιά τώρα μονάχος.
1: Α.
0: Στα άλλα είμαστε καρέτα. Να μην έχω πάρει από το κράτος ούτε ένα φράγκο, ρε φίλε. Μα ούτε ένα φράγκο ποτέ. Μα ποτέ.
1: Πανόραμα λέει, Καμπουρίδου, ανατροπή οχήματος, εγκλωβισμένη γυναίκα, πυροσβεστική ΕΚΑΒ καθοδόν, δεν υπάρχει τραυματισμός, όλα πολύ καλά.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
2: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
2: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
2: Θαλασσινός Pro.
4: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
2: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
4: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
2: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμου. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Κωνσταντίνε, καλημέρα. Σύντροφε, τι έχουμε σήμερα? Δεν μας τα είπε συντρόφισσα η Κατερίνα αυτά. Δεν μπορεί να μας τα πει τώρα. Για κάτσε να το ανοίξω λίγο να το δω. Γιατί μήπως πρέπει να πάρω γυαλιά ακόμα. Δεν είμαι για γυαλιά ακόμα. Με φαντάζεσαι εμένα με γυαλιά, ρε φίλε? Δηλαδή δεν είναι. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Συγκέντρωση έχουμε σήμερα 8 η ώρα. Δεν μας, Κατερίνα, γιατί δεν μας είπε για τη συγκέντρωση σήμερα που έχουμε 8 η ώρα? Κεντρικό σύνθημα κατά του πολέμου. Για την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό θα κατεβούν τα συντρόφια κάτω. Μην το διαφημίσουμε, βεβαίως, βεβαίως. Στο Λευκό Πύργο, 8 η ώρα. Μαζευόμαστε όλοι. Και οι 50. Αντωνάκη μου, καλημέρα, γόρι μου. Καλό πρωινό. Κατά τον πολέμο είμαστε και εμείς, Γιωργάκη μου. Κατά τον πολέμο είμαστε από το, για ένα σημείο μας που λένε. Είμαστε κατά το, δεν θέλουμε τους πολέμους. Δεν τους θέλουμε τους πολέμους. Τους έρμους. Ακόμα και τους απελευθερωτικούς δεν θέλουμε. Γιατί μερικές φορές μπερδεύομαι. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα. Τους θέλουμε τους πολέμους. Δεν τους θέλουμε, δεν ξέρω να πω. Εμείς δεν τους θέλουμε πάντως τους πολέμους.

0: Πάμε σε γραμμούλες απ' έξω. Η κίνηση είναι ανύπαρκτη αυτή τη στιγμή. Αν κάτι πέφτει στην αντίληψή σας, γιατί είχαμε κάτι ατυχηματάκια, αλλά μανιδουλειές από ό,τι κατάλαβα, να τα συζητάμε και να τα επικοινωνούμε έτσι πρωί-πρωί. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Σήμερα έχουμε ΠΑΟΚ, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Καλά, εντάξει, ΠΑΟΚ. Έχουμε ΠΑΟΚ σήμερα. Ναι.
1: Σήμερα τι έχουμε. Τι, αυτό τελείωσε.
0: Και ΠΑΟΚ έχουμε και κριτική βραδιά έχουμε σήμερα, μην ξεχνάτε, έτσι.
1: Είστε κριτικός.
0: Όχι, κύριε μου, αλλά μου αρέσει η
1: κριτική.
0: Όχι, κριτικός. Είμαι Έλληνας, δεν είμαι κριτικός.
1: Όχι, ναι. Κριτικός κινηματογράφου.
0: Όχι, δεν είμαι κριτικός κινηματογράφου. Όχι, δεν είμαι. Την ταινία την καινούργια την είδες, πήγες, προλάβες και τέλειο για όχι.
1: Ποια?
0: Αυτή με τον Οδυσσέα, την Οδύσσια, πώς λένε το τέτοιο, με τον Ντέιμον, Ντάιμον, Ντόμον. Δεν τα βλέπεις εσύ αυτά, δεν
1: δε, ναι. Όχι, δεν τα βλέπω, απλά εντάξει, δεν έτυχε.
0: Δεν την είδες ακόμα, μάλιστα.
1: Όχι, δεν
0: έτυχε. Α, έχουμε ΠΑΟΚ σήμερα. Ποιος παίζει, τι παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα, για παίζει, για ενημέρωση.
1: Την Άντρελεκτ παίζει.
0: Πώς την είπες, την.
1: Άντρελεκτ.
0: Τι είναι αυτή, ποια ομάδα.
1: Ολλανδική πρέπει να
0: είναι. Τι να κάνουν οι Ολλανδοί, ρε φίλε, τους φάμε λάχανα. 3-0. Στο λέω εγώ.
1: Σταμάτα την άλλη φορά που δεν το συζητάω.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, πρέπει να το βουλώνω σε αυτά.
1: Οκ. Δεν το πες. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν το είπα αυτό, δεν το είπα. Αφού έχετε Κωνσταντέλια, δεν φοβάμαι τίποτα, μην φοβάστε. Δεν έχουμε ΠΑΟΚ σήμερα, αυτό είναι αλήθεια. Και συγκέντρωση έχουμε κατά του πολέμου. Έχουμε και ΠΑΟΚ.

Άντερλεχτ. Άντερλεχτ, λέει ο Αθανάσιος, λέγεται. Άντερλεχτ, λέγεται η ομάδα. Βέλγιο είναι η Άντερλεχτ. Ναι. Είπαμε λάθος, δηλαδή. Τι, Βέλγιο. Βέλγιο παίζουμε. Ολλανδία είπαμε, λέει. Α, Ολλανδία, εντάξει, ναι. Αυτά είναι κάτω χώρες όλες, τα ίδια είναι. Τις ίδιες μελιτζάνες βγάζουν όλοι. Πολύ μελιτζάνα το Βέλγιο.

0: Α, είναι σήμερα κλείνουμε 81 χρόνια από Χιροσίμα Ναγκασάκι. Γι' αυτό γίνονται τα... Δεν το ήξερα, σύντροφε, συγχώραμε, σύντροφε. Δεν το ήξερα, καλά κάνεις και με ενημερώνεις. Όμως για να ενημερώνω κι εγώ με την αντιμεταθετική ιδιότητα τους ακροατές, ας πούμε, πολύ σωστά. 81 χρόνια λέει από τη ρήψη ατομικών βομβών. Οι Αμερικάνοι το κάνανε αυτό. Για ειρηνικούς λόγους, για να τελειώσει ο πόλεμος. Βέβαια. Τώρα οι επιστήμονες ψάχνουν πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τις φωτιές με φωτιά. Το μάθατε και αυτό, έτσι, βέβαια. Δηλαδή κάνεις αντιπυρικές ζώνες με φωτιά και δηλαδή συντεταγμένα αλλά και πώς το λένε, οργανωμένα. Αυτά που πρέπει να καούνε για να μην καούνε αυτά που δεν πρέπει. Δεν κακό. Ομοιοπαθητική λέγεται αυτό στην ιατρική. Αντιπύρ, αντιπύρ, αντιπύρ, μπράβο.
1: Λοιπόν, έχει όπως είπες και εσύ,
0: ναι.
1: Απλά δεν αναφέρεται, παιδιά, αυτή η συγκέντρωση ούτε στο κινηματόραμα ούτε πουθενά. Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη,
0: ναι,
1: καλεί σήμερα σε συγκέντρωση στις 8 το βράδυ στο Λευκό Πύργο για τα 81 χρόνια από τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.
0: Έτσι.
1: Αυτά. Απλά είναι μικρή η οργάνωση. Γι' αυτό δεν το ήξερα. Δεν το γράφει το στα κινηματόρα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τι είναι. Και το ψίχουλο ψωμί είναι. Ευτυχώς που κάποιοι αγωνίζονται κατά του πολέμου.
1: Την ώρα που κάποιοι αγωνίζονται κατά του πολέμου, κάποιοι φεύγουν για σποράδες. Με τουλάχιστον 80% πληρότητα ξεκινά σήμερα από Θεσσαλονίκη το καράβι για σποράδες.
0: Τώρα ξεκινάει...
1: Όχι, όχι,
0: και σήμερα. Και σήμερα.
1: Και προχθές πάλι 100% φουλ ήταν. Βέβαια αυτό το 80 είναι λίγο πλασματικό, γιατί μπορεί κάποιοι να βγάλουν τελευταία στιγμή στο λιμάνι.
0: Οι περισσότεροι πάνε έτσι, να ξέρετε.
1: Αν δεν έχουν
0: αυτοκίνητο. Κατεβαίνει ο άλλος και λέει να πάμε μια βόλτα, αν έχει θέση φεύγουμε. Και βρίσκουν θέση και φεύγουν. Παρακαλώ στη γραμμή, λέτε.
2: Καλημέρα, Μπαρμπαγιάννη.
0: Καλή σου μέρα.
2: Χρόνια πολλά σου σε εορτάζονται.
0: Και σε σένα καλημέρα. Και χρόνια πολλά.
2: Εμορφίες και ό,τι άλλο υπάρχει.
0: Έτσι.
2: Είναι τα τελευταία μου γιορτή που είμαι εργαζόμενος. Από τον χρόνο και μετά μόνιμα καθισιώ.
0: Α, φέτος τελευταία φορά γιορτάζεις σαν εργαζόμενος. Από την επόμενη χρονιά σαν συνταξιούχος, πώς λέει, βγαίνει με σύνταξη.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Άντε με το καλό.
2: Με το 1,5 πόδι έξω από το ταξί μου.
0: Έλα, εντάξει.
1: Χρόνια σας πολλά και καλοφάγωτα εύχομαι.
2: Ευχαριστώ. Βγαίνω με 12.550
0: έντυπα.
2: Συν 300 παράλληλη ασφάλιση. Συν 300, πάμε 12.850. Συν 300 που δεν θα μετρηθούν το Ταμείο Ανεργίας. Γιατί εγώ έχω παγιώσει τα 4.500 και τα 12.000. Μόνο τότε μετριούνται.
0: Ωραία, φίλε. Από πόσο χρόνο δουλεύεις?
2: Συν το επικουρικό. Πάνω από 50 χρόνια.
1: Γερός να είστε, γερός να είστε.
2: Από δημοτικό, όταν δεν είχα σχολείο,
0: ναι,
2: δούλευα για να έχω το χαρτζηλίκι μου. Καλοκαίρια, Χριστούγεννα, Πάσχα, στα γήπεδα μαξιλαράκια και σακούλες. Έκανα τα πάντα. Από τα 18 μου και μετά είναι που κολλάω ένσημα και πρέπει να κάνουμε το κίνημα, όπως ήταν τις πετσέτες και βοήθησε το κίνημα των ενσήμων για την νεολαία.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή η νεολαία θα πρέπει, δεν είναι όλοι οι εργοδότες χακοί. Εκεί στην εστίαση είναι το πρόβλημα.
1: Πλέον ένσημα κολλάνε, να σας πω την αλήθεια.
2: Δεν κολλάνε όπως πρώτα. Δεν κολλάνε.
1: Ποιο?
2: Έχει βελτιωθεί.
1: Δούλευα, παιδιά, 10 χρόνια χωρίς μισό ένσημο και τώρα πλέον δεν σε παίρνουν ούτε για σερβ ούτε για μία μέρα χωρίς ένσημο. Γιατί είναι μεγάλα τα πρόστιμα.
2: Υπάρχουν μαγαζιά ακόμη που δεν τους κολλάνε τα ένσημα.
1: Πολύ λίγα είναι αυτά τα μαγαζιά.
2: Αυτά τα μαγαζιά πρέπει να τα κλείσουμε και εμείς σαν πελάτες να μαθαίνουμε που είναι κακοπληρωτές και να μην πηγαίνουμε. Επίσης το εργάνι είναι καλό που έγινε, αλλά θέλει βελτίωση.
1: Καλά, όλα θέλουν βελτίωση.
2: Ναι, δηλαδή, σας τρώω το χρόνο, δηλαδή, αν ο εργαζόμενος, γιατί πολλές φορές σου λένε έλα 7 η ώρα και 8 η ώρα θα χτυπήσεις την κάρτα και 4 ώρα θα την ξαχτυπήσεις και θα κάτσεις και δουλεύεις και πριν και πριν.
1: Ναι,
2: μετά.
1: Αυτό ναι, αυτό ότι γίνεται, γίνεται.
2: Ναι, θα πρέπει να γίνεται διασταύρωση, όπως και διασταύρωση με τα ένσημα όταν τους κολλάει, να γίνεται διασταύρωση με το εργάνι, να λέει εδώ ρε άνθρωπέ μου, τον έχεις κολλήσει 8 ένσημα να έχεις δουλέψει όλο το μήνα. Γιατί?
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Να ρωτήσω, εγώ να ρωτήσω κάτι.
2: Ορίστε.
1: Ποιο είναι το όνειρό σας τώρα που θα βγείτε στη σύνταξη?
2: Έχω πολλά, αλλά δεν νομίζω να πραγματοποιήσω τίποτα.
0: Έλα, βρε, μην είσαι απεσιόδοξος.
1: Γιατί μην είστε απεσιόδοξος, ένα από αυτά.
2: Παλιά ήμουν σερβ ζαχαροπλάστης, ωραία.
1: Ναι.
2: Και να κουζίνα, ασχολιόμουν για δεξιές και τα λοιπά. Με περνάει από το μυαλό να γράψω κάνα βιβλίο. Μ' άρεσε το μπουζούκι, μ' άρεσε το αρμόνιο και τα κορντιόν και το μπουζούκι. Θέλω να κάνω εκδρομές. Μάλλον δεν θα κάνω τίποτα.
1: Θα τα κάνετε όλα.
2: Μ' άρεσε να είχα και ένα τροχό αυτοκίνητο για εκδρομές, αλλά μάλλον.
1: Αυτό είναι ταλαιπωρία, όχι.
2: Το ξέρω. Μάλλον Greco Travel.
1: Έτσι.
2: Πάει.
1: Έτσι.
2: Να
1: έτσι.
2: Με πάει. Greco Travel, έτσι, όπου πάει και ας με πάει.
1: Έτσι.
2: Ας με πάει όπου πάει.
1: Η καλύτερη διαφήμιση είστε. Καλημέρα.
0: Και
2: να σας πω το τηλέφωνο που το λέτε 55-55-56.
1: Για πείτε.
2: 5 πεντάρια και 1 εξάρι.
1: Έτσι. 23-10.
0: Να είσαι καλά,
1: 5 πεντάρια, 1 εξάρι. 23-10-55-55-56. Τι πασάρα ήταν αυτή που μου είχε ακροατήσει ο φίλος. Για να πάμε κρουαζιέρα αβασάνιστα με Greco Travel. Δεν ξέρω αν προλαβαίνετε θέσεις για 15 και 29 Αυγούστου για την οκταήμερη αυτή την κρουαζιέρα. Για να είσαι απλάς. Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι, Κέρκυρα. Μεταφορά από και προς τον Πειραιά. Πλήρης διατροφή, χυμή, καφέδες, αναψυκτικά, wifi, διασκέδαση εμπλό, γυμναστήρια. Και θα γυρίσεις τα πάντα, βασίλισσα θα σε έχουν. Greco Travel, 23-10-55-55-56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι. Και έχει το νου σου, 28-8η, ναι. Στείνεις ωραίο πενθυμεράκι, ταξιδάκι,
0: μου
1: ζάχαρη.
0: Μου κλείσε το μάτι,
1: κλείσε από τώρα.
0: Ελάτε στις γραμμές, ελάτε, καλημέρα παρακαλώ.
2: Μπαρβαγιάννη, συγγνώμη που δευτερολογώ.
0: Ναι.
2: Όταν πουλούσα μαξιλαράκια και σακούλες, ξέρεις ποιες ήταν οι ατάκες μου και φώναζα.
0: Τι?
2: Τότε είχαν βγει και οι ορμόνες για τα κοτόπουλα και τα λοιπά. Που βέβαια τώρα δεν ξέρω τι τα βάζουν και είναι 37 ημερών. Μαξιλαράκι χόντρο χωρίς ορμόνες. Το καθαρίστηρο και το γιατρό
0: μην τονετε. Είσαι.
2: Σακούλα για την βροχή έρχεται στο μπαρδάρι, ναι. Παίρνει το λεωφορείο και έρχεται.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σωτηράκι μου.

0: γκριμινιά. Ρε τι γκρινιά, τι γκρινιά αυτή η γυναίκα, ρε.
1: Παιδιά, με έχει κάνει εδώ φεστιβάλ κνεοδηγητή. Τι μουσικέ είναι αυτέ.
0: Τι σοβαρολογεί τώρα να πούμε, σε παρακαλώ.
1: Είναι καλοκαιράκι.
0: Ρε και τι ρε και είναι καλοκαιράκι, τι να κάνουμε, να ψήσουμε σουβλάκια. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τι πράγμα είναι αυτή, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, θέλω να πεις μια καλημέρα.
0: Ναι.
1: Τώρα περίπου θα ανοίξει το ραδιόφωνο η μανούλα μου.
0: Α, να την πω.
1: Η οποία μανούλα μου, να ξέρει, σε αγαπά πολύ.
0: Και εγώ την αγαπώ.
1: Μπορεί να διαφωνεί μαζί σου οριζόντια
0: καλά,
1: και κάθετα.
0: Η μάνα μου διαφωνεί μαζί μου. Τι...
1: Αλλά λέει είναι όμως, είναι αληθινός. Είναι
0: βέβαια.
1: Original.
0: Ότι είμαι, original, βέβαια.
1: Λοιπόν, και σου στέλνει πολύ αγάπη και πολλούς χαιρετισμούς και φιλιά.
0: Φιλιά πολλά.
1: Και με παίρνει χθες και μου λέει να πει στον Κώστα να έρθει εδώ να τον πάω εγώ να του κάνω μαθήματα οικονομίας.
0: Α. Ναι.
1: Γιατί εγώ λέει πήγα σήμερα στη Λαϊκή. Έχει
0: Μπράβο.
1: Γίνει χαμός από χθες προχθές με τα έρημα τα ΣΥΚΑ.
0: Ναι.
1: Πόσο έχουν τα ΣΥΚΑ.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πήγε χθες η μάνα μου στη Λαϊκή και σου στέλνει χαιρετίσματα.
0: Καλέ, καλά, ΣΥΚΟ να στείλει, να δούμε τι ΣΥΚΟ τρώει. Όχι χαιρετίσματα.
1: Λοιπόν, 3 ευρώ το κιλό τα ΣΥΚΑ στη Λαϊκή τη Τετάρτη.
0: Καλό το ΣΥΚΟ όμως, το μεγάλο
1: στο
0: το.
1: Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ, θα σου πω την αλήθεια, δεν είδα πόσο είχαν τα ΣΥΚΑ, αλλά είδα μια σικιά απέναντι που πέφταν κάτω τα ΣΥΚΑ. Και λέω, από εδώ θα έρθω να κλέψω ΣΥΚΑ, να γίνω μια κλεφτοσικού.
0: Αν πετύχει σικιά που έχει καλά ΣΥΚΑ, και εγώ έχω μια στη Σταυρούπολη τώρα εκεί που κάνουμε μια δουλειά, κατά λάθος την είδαμε, δεν την είχα υπολογίσει και βγάλαμε κάτι ΣΥΚΑ, αυτά τα μεγάλα, τα άσπρα όμως, τα κανονικά έτσι. Πω, πω, πω, παιδιά, ευλογημένο δέντρο.
1: Η Χριστίνα Ιταχιάου,
0: ναι,
1: η γνωστή δημοσιογράφος, έκανε ανάρτηση γιατί τρελαινόταν και αυτή με αυτά που άκουγε με τις τιμές τα ΣΥΚΑ 30 και 40 και 20 και δεν ξέρω και εγώ τι το.
0: Ποιος είπε μόνο 30 και 40.
1: Ναι. Λοιπόν, στο γνωστό σούπερ μάρκετ με τα 2 γράμματα, 7,90, που είναι και ακριβό σούπερ μάρκετ, δεν,
0: ναι,
1: είναι φτηνό, 7,98 το κιλό τα σικά αλάτια.
0: Ναι, λίγα είναι 7,98. Αυτό τόσο.
1: Ρε παιδί, βρε άλλο τα 8 και άλλο τα 21 ευρώ το κιλό που βγαίνουν κάποιοι συνάδελφοι.
0: Έλα μωρέ τώρα 21 ευρώ. Μπορεί να είναι κάποια σίκα να πούμε τα οποία είναι εντάξει, είναι.
1: Λοιπόν,
0: κρύβουν κάτι μέσα να πούμε τώρα.
1: Νεκταρίνια
0: δεν είναι.
1: Μου πήρε η μάνα μου 75 λεπτά το κιλό.
0: Ναι, ναι.
1: Και ένα καρπούζι πήρε μικρό γύρω στα 7 κιλά, 1 ευρώ. 1 ευρώ.
0: 7 κιλά.
1: 7 κιλά, 1 ευρώ.
0: Έλα μα, το καρπούζι 7 κιλά δεν τρώγεται.
1: Μικρό.
0: Το έφαγε.
1: Είναι μόνη της η μαμά μου.
0: Ναι, λοιπόν, όχι.
1: Ποιο θα το φάει.
0: Λέω, άμα το έφαγε το καρπούζι.
1: Μια χαρά τρώγεται. Μη στεναχωριέσαι.
0: Μερικά είναι σαν
1: σνίτσελ. Μου λέει να πει στον Κώστα να έρθει να τον κάνω μερικά μαθήματα οικονομίας, γιατί τον καημένο του πιάνουν τον ποπό.
0: Ναι, όχι, το ξέρω. Αλλά ξέρεις τι, εγώ πάω στο Μανάβικο κάτι ώρες να πούμε 11 παρά, α πούμε. Κατάλαβε. Διανυχτερεύει. Τι να κάνω. Αυτό δεν προλαβαίνω. Φιλάκια στην Ελενίτσα. Γεια σου, Ελενίτσα μου, φιλιά πολλά. Θα έρθω, κορίτσι μου, μην ανησυχείς. Εγώ είμαι θετικό άτομο. Μ' αρέσει να μαθαίνω τα λάθη μου.

0: Έχω γραμμή, περιμένει, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου, συγγνώμη για την αναμονή, ναι.
1: Δεν πειράζει, παρακαλώ. Καλημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πω ότι πραγματικά αλήθεια είπε ότι η μαμά της πήρε ένα καρπούζι 6-7 κιλά. Γιατί, αν πάρει παραπάνω, 10 κιλά, θα χρειαστεί να πάρει και κάποιον άνθρωπο να πω.
2: Να το μεταφέρει.
1: Κάποιον Κούρδο να το.
2: Δεν έχουμε τέτοιο στη γειτονιά μας.
1: Άρα έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να πάω στο θέμα μου τώρα. Συναντάω πολλούς φίλους μου και μου λένε: ξέρεις, βγήκα στη σύνταξη και πω από τώρα τι θα γίνει. Περνάει η μέρα μου δύσκολα. Καλά, λέω. Τόσο καιρό έλεγε: άντε, πότε να βγω στη σύνταξη. Θα σου πω όλα, θα σου δώσω μια συμβουλή. Λέει: ακούω, λοιπόν. Πάνε να πάρεις, λέω, ένα σκύλο, να πάρεις να υιοθετήσεις ένα σκυλάκι, υπάρχουν τόσο καταφύγια και θα δεις, λέω, ότι η μέρα σου θα περνάει ευχάριστα, χαρούμενα, θα τον βγάζεις βόλτες, δεν θα σε ζητάει τίποτα και θα έχεις έναν, όχι ένα σκύλο, θα έχεις έναν άνθρωπο, λέω, δίπλα σου, ο οποίος μόλις πηγαίνει σπίτι θα ορμάει στην αγκαλιά σου, θα σε φιλάει, κάθε μέρα θα σε δίνει φιλιά, κάθε μέρα, λέω, θα σε αγαπάει.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστό, λέει, αυτό, λέει, που είπες. Τι να κάνω, θα πάρει να υιοθετήσει, θα πας στα καταφύγια, θα υιοθετήσει ένα σκύλο, θα τον πάρεις, θα τον προσέχεις, θα τον έχεις μαζί σου, θα τον έχεις παρέα σου, θα βγαίνεις έξω και να δεις, του λέω, πώς θα γεμίζουν όμορφα και ωραία οι μέρες σου.
0: Δεν είναι κακό, λέει, δεν είναι κακό αυτό που λέτε. Ναι,
1: ναι, μου λέει, έχεις, λέει, δίκιο, λέει, θα ασχολούμαι με αυτό. Δεν ασχολείσαι, όλη τη μέρα, λέω, θα πηγαίνεις, θα βγαίνεις έξω, θα πηγαίνεις, λέω, θα έχεις αγκαλιές, λέω. Ποιον δεν βρίσκεις αγκαλιές και φιλιά στο σπίτι σου, λέω, από κανέναν, από αυτόν τα έχεις, λέω.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτόν θα έχεις μέρα νύχτα.
0: Πολύ ωραία
1: θα
0: τα λέτε.
1: Θα σε σέβεται, θα σε εκτιμάει. Δεν θα έχει τίποτα, δεν θα θυμώνει, δεν θα σε μαλώνει. Τι θες, του λέω, παραπάνω. Αυτό δεν
0: δεν θα σου φέρνει καμιά αντίρρηση πάνω απ' όλα. Έτσι. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Μπράβο,
0: σημαντικό,
1: μπράβο. Σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Και θα ήθελα από το ραδιόφωνο σας να ακούσω και μερικές συμβουλές για αυτούς που μαλώνουν, τους ανθρώπους που έχουν σκυλιά, πηγαίνουν στη θάλασσα και διαλέγουν 100 μέτρα πιο μακριά να τα κάνουν μπάνιο που επιτρέπεται και όλοι μαζί τους επιτίθενται. Ενώ τα σκυλιά ξέρουμε ότι δεν κατουράνε στη θάλασσα και είναι καθαρά. Θέλω να δώσεις και εσύ μερικές συμβουλές.
0: Εγώ το έχω πει και άλλες φορές. Είναι ρατσιστικό και απαράδεκτο να θεωρείς ότι μπορείς να κάνεις μπάνιο εσύ στη θάλασσα και δεν μπορούν τα ζώα. Όποιο, οι γλάρι δηλαδή δεν βουτάνε στη θάλασσα, τους πάρουν απαγορέψεις. Σε παρακαλώ τώρα. Τα ζώα θέλουν να μπουν στη θάλασσα.
1: Είναι εμβολιασμένα.
0: Είναι εμβολιασμένα, τα θεωρώ μικροπρέπειες αυτά τα πράγματα τώρα. Αυτό μέσα στη θάλασσα. Να μου πεις την πισίνα, ναι, το καταλαβαίνω. Άλλος χώρος περιορισμού. Η θάλασσα. Η θάλασσα τώρα, σοβαρολογείτε.
2: Δεν μπορεί κανείς να πούμε, εκ του νόμου, δεν μπορεί κανείς να απαγορεύσει σε ένα σκυλί το οποίο δεν έχει καμία επιθετική διάθεση
0: ναι.
2: να είναι σε μια πλάζα οργανωμένη.
0: Πλάκα κάνει το. Με τίποτα βέβαια.
2: Δεν θέλει μπορεί κανείς να
0: πολύ κάγκουρα να φωνάξει και να πει στον άλλο: βγάλει το σκύλο έξι χαζά. Αυτά είναι ανοησίε.
1: Χαζά είναι. Μπράβο, ωραία, ωραία.
2: Απλά να πούμε να μην κάνουν και τσίσα τα σκυλάκια και κακάκια τέτοιο. Όπω και τα παιδάκια επίση. Τα παιδάκια μα. Επίση και τα παιδάκια μα,
0: ναι. Πώς θα μάθει το παιδάκι να κόψει τα τσίσα του να μα. Στη θάλασσα το μαθαίνει το παιδάκι.
2: Ναι, αλλά μην, όχι πάνω στις ξαπλώστρες.
0: Καλά, πάρε στις ξαπλώστρες, πάει να πούμε.
2: Έχω δει.
0: Έλα, μωρέ, και έτυχε μια περίπτωση.
2: Να γκρινιάζει ο άλλος για το σκυλί στην παραλία και να βάζει το παιδί του να ουρεί πάνω στις ξαπλώστρες. Αλήθεια σου λέει, εκεί που πας και ξαπλώνεις. Μα το Θεό σου.
0: Κυρία μου, να είστε καλά, σας ευχαριστώ, έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε. Σιγά τώρα τα παιδάκια και όλοι μάθαμε εκεί να λέμε τσίσα να πούμε.
2: Ναι, βρε καρδούλα, μα όχι πάνω στην ξαπλώστρα.
0: Καλά, όχι πάνω στην ξαπλώστρα, τώρα έτυχε κάποια φορά.
2: Τις προάλλες
0: περνούσε ξαπλώστρα από εκεί.
2: Είχανε βάλει, πρόσεξέ με, στις παιδικές χαρές μέσα,
0: ναι.
2: μέσα, όχι σε καμιά δενδροδόχο ή κάτι τέτοιο, μέσα εκεί στην άμμο, στην παιδική χαρά, το είχαν βάλει το παιδάκι και είχαν τα τσίσα του και τα αυτά του.
0: Το παιδάκι τι, βέβαια, τσίσα.
2: Ούτε τα παιδάκια, ούτε τα σκυλάκια, παιδιά.
0: Ναι.
2: Τα μαζεύουμε μετά όλα.
0: Το παιδάκι είναι, το τσίσα δεν μαζεύεται. Το αφομοιώνει η γη.
2: Πες καλημέρα στη Δέσποινα την Πολυχρονίδου.
0: Καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα.
2: Πες καλημέρα στο Λάζαρο το Γενώδη.
0: Γεια σου Λάζαρε. Να πω και δύο πατερημά τώρα έτσι μια που το ξεκινήσαμε.
2: Πες, καλό θα σου κάνει.

0: Τι έπαθε, καλέ, τρόμαξα. Α, το καλό, τρόμαξε, ρε παιδί μου, έτσι πω.
1: Παιδιά, λέει, ενοικιάζεται άνω τούμπα ημιπόγειο δίχωρο στούντιο 40 τετραγωνικά.
0: Ευρύχωρο.
1: Επιπλωμένο 450 ευρώ.
0: Πολύ ωραίο.
1: Εν τω μεταξύ, εμείς έχουμε σπίτι που το νοικιάζουμε 5 εκατοστάρικα και είναι 85 τετραγωνικά, τρίτος όροφος μας ανσέρ, όχι το ημιυπόγειο.
0: Πού είναι καλό, το νοικιάσουμε εμένα.
1: Το νοικιάσαμε τώρα, αλλά το θέμα είναι ότι, παιδιά, σας παρακαλώ, λέει, ναι, να σοβαρευτείτε οι μεσίτες.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι λούξους όμως μέσα, να είναι
1: inclusive. Το ημιυπόγειο!
0: Καλά, έχει και τηλεόραση μέσα, έχει ηλεκτρικά.
1: Και εμάς είχε και ηλεκτρικά.
0: Και τουαλέτα έχει.
1: Πάμε για break, έχουμε και δελτίο.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Ρίνα Νικολάου. Φώτια ξέσπασε χτες βράδυ σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην περιοχή της Πολύχνης στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά στο διαμέρισμα επί της οδού Υψηλάντου ξεκίνησε από την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού. Στο σημείο εμετέβησαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες και έθεσαν άμεσα την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Υπεγράφει σύμβαση για την ανάληψη έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου από τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο Meridiam ως πλειοψηφικό μέτοχο στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η είσοδος της Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων παγκοσμίως με προϋπολογισμό 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό, σήμερα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά που έπληξε τη Δυτική Αττική. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους, μεταξύ άλλων τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για έναν χρόνο. Ταυτόχρονα, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις οικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως και 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα PASS για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα σε ανακοίνωσή του. Κριτική στην κυβέρνηση για ελλειπή πρόληψη και καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών ασκεί η Ελλάς, της οποίας Κλιμάκιο επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να μεταφέρει στη χώρα τη 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Την Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήραν τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί σε 2 αεροσκάφη και 3 αεροπορικές εταιρείες που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία που αναρτήθηκαν στο Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Χτες αναζωπηρώθηκαν οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ιράν και ο Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου, που είναι ενήμερος για τις συνομιλίες, δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έως την Παρασκευή, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως η συμφωνία είναι επικείμενη.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκής τους 35, στις Σέρες τους 36, στη Βέρεια τους 37 και στα Γιαννιτσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο με

0: μετά το καλοκαίρι. Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
3: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
2: νομική,
3: διοίκηση και οικονομία,
2: πληροφορική,
3: ψυχολογία,
2: αγγλική φιλολογία,
3: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
2: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
12: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Χοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχ
μέρες της εθνικής αντιστάσεως, ευτυχώς λέει, το σταμάτησε. Ρε τους ρουμπάνους, ρε εσείς. Θέλει προσοχή, θέλει προσοχή, γιατί έχει πολύ ξένο αυτοκίνητο και δεν ξέρουν τα τερτύπια μας εδώ πέρα. Καλημέρα από τον Στάτους, 107 και 7. Καλημέρα στο Φώτη, για σου κύριε Γιάννη.

Ένα πάρα πολύ μικρό κοκκινάκι στο περιφερειακό, κατεύθυνση προς τα ανατολικά μετά την διασταύρωση των Πεύκων. Μικρό, μικροκαθυστερήσεις. Προς τα δυτικά ο δρόμος είναι υπέροχος, για περιφερειακό μιλάμε πάντα. Γενικότερα η πόλη είναι πολύ καλή κυκλοφοριακά. Λίγο συνοστισμό έχουμε μόνο στα φανάρια εκεί στο Βαρδάρι. Και λίγο, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι βλέπω εδώ στην Παλαιού Σταθμού, όπως ερχόμαστε από Σφαγεία. Μικρά πράγματα όμως. Και στα δικαστήρια μπροστά. Η Μοναστηρίου μόνο λίγο στα φαναράκια. Δεν έχουμε κίνηση η οποία θα δημιουργήσει προβλήματα. Δεν δημιουργούμε προβλήματα αυτή τη στιγμή με τα αυτοκίνητά μας, γιατί είναι λίγα. Πιο πολύ τα προσέχουμε λίγο τις ξένες πινακίδες. Και προσοχή στους ανθρώπους που βγαίνουν επί ευκαιρίες δοθήσεις, που η πόλη είναι πιο άδεια αυτού το μήνα. Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα από τις σχολές οδηγών. Παιδιά, δώστε λίγο χώρο, λίγο χρόνο σε αυτούς τους ανθρώπους. Μαθαίνουν τα παιδιά, νεαροί ή οποιοδήποτε άλλο, μαθαίνει να οδηγεί, ας πούμε, έτσι. Λίγο την κατανόησή σας. Μην κορνάρεις, μην του δημιουργείς ψυχολογικά. Το βλέπεις πάει λίγο αργά, δεν ξέρει, αφού μαθαίνει εκείνη τη στιγμή. Τον έχει βγάλει ο δάσκαλος στον δρόμο. Γράφει ξεκάθαρα επάνω ότι είναι εκπαιδευτικό αυτοκίνητο, έτσι. Μην γίνεσαι κάγκουρας, ρε φίλε.

0: Και τι είχες καιρό να ακούσεις?
1: Τι είχα καιρό?
0: Κάτι είχες καιρό να ακούσεις.
1: Για πες.
0: Ίσα και με 24 ώρες.
1: Α, τι?
0: Φωτιά.
1: Α, πάλι. Καλή φωτιά.
0: Φωτιά και 112 στο Καρύδι Λασιθίου στην Κρήτη, παιδιά. Έχουμε εκεί μια μεγάλη φωτιά, υπάρχει κινητοποίηση, ξέσπασε σήμερα πρωί-πρωί σε χαμηλή βλάστηση. Έχουμε κινητοποίηση της πυροσβεστικής, έχουμε ενέργεια μέσα τα οποία επιχειρούν στην περιοχή και πραγματοποιούν ρήψεις νερού από αέρος. Ήχης 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής.
1: Μάλιστα. Άλλο κακό να μην μας βρει.

0: Αγόρι μου, σήμερα δεν είναι τώρα ώρες να με κάνεις και κάνω διδαχεία, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν είναι η σωτηρία, είναι η μεταμόρφωση σήμερα, σωτήρος. Μεταμόρφωση, γιατί μεταμόρφωση.
1: Ναι, σωτήριδες γιορτάζουν.
0: Ναι, σωτήριδες, ναι, απλά λέει ότι τι έσωσε, δηλαδή τη σωτηρία, τι... Για τη μεταμόρφωση, παιδιά, τώρα τα είναι...
1: Ο Ιησούς, σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση, έχει σώσει τον άνθρωπο από την αιώνια κόλαση, δίνοντάς του την ευκαιρία να πάει στον παράδεισο, να μετανοήσει και να πάει στον παράδεισο.
0: Ναι.
1: Έσωσε την ανθρωπότητα από το προπατορικό αμάρτημα. Και γενικότερα, κάνουμε μάθημα θεολογίας πρέπει.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αυτά έσωσε, γι' αυτό λέγεται σωτήρας, ναι. Γιατί σήκωσε με την σταύρωσή του στις πλάτες του τις αμαρτίες του κόσμου.
0: Έτσι. Και πιο πολύ τις δικές σου, αγόρι μου. Λεωνίδα, τι έγινε, φίλε, τι είναι αυτό, τι μου στέλνεις να πούμε, ανησυχείς?
1: Βομβιστής αυτοκτονίας.
0: Όχι καλέ, κάτι γίνεται, κάποια ιατρική εξέταση.
1: Του βγάλαν, λέει, τα καλώδια. Τι έκανες, ντόπλερ?

Α, ναι, κατάλαβα. Ξέρω τι κάνει. Αυτό 24 ώρες είναι αυτό για μια νύχτα. Μια νύχτα είναι νομίζω. Σε παρακολουθούν για να δεις, ας πούμε, πώς κοιμάσαι και αν στον ύπνο σου, ας πούμε. Καταλαβαίνω. Ξέρω το τεστάκι αυτό. Το έχω ξανακούσει δηλαδή.

Με την αποχώρηση του κυρίου Αυγερινού είχαμε και άλλα σχόλια σήμερα. Χθες έκανε πάλι αναρτήσεις ο κύριος Αυγερινός. Μίλησε για βουλευτικά έδρανα, συνωμοσίες και για δημοκρατία. Όχι Νέα Δημοκρατία, δημοκρατία γενικότερα, έτσι να ξέρετε. Γιατί μερικοί νομίζετε για τη Νέα Δημοκρατία μίλησε. Δεν μίλησε για τη Νέα Δημοκρατία, βρε. Είπε για τη δημοκρατία. Έριξε κάποια καρφιά ο κύριος Αυγερινός στην κυρία Καριστιανού. Κάποιοι λέει ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες. Η δημοκρατία όμως του χαλάσει το όνειρο. Έτσι δεν είπε η Νέα Δημοκρατία, η δημοκρατία, για τη δημοκρατία γενικότερα μίλησε ο άνθρωπος.

0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι μόλις τώρα μία φίλη μου που δεν σε ξέρει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν ξυπνάει συνήθως τόσο νωρίς, η αλήθεια είναι, μου λέει: ποιος είναι αυτός που ανέβασες, τι κούκλος είναι αυτός.
1: Έλα, καλέ, μην μου πεις τέτοια πράγματα. Και πού να με δεις λουσμένο. Θα βγάλω μία το Σάββατο που κάνω μπάνιο συνήθως.

0: καλημέρα στην Κύπρο. Είναι στη Λεμεσό.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Γιώργος. Από εκεί μας παίρνει η καθημερινά
0: μας. Κάνουν και στην Κύπρο φραπεδάρες, Γιώργο μου.
1: Καλά, σοβαρά, μιλάς και ναι.
0: Εμάς υποτίθεται είναι το, η πολιτιστική μας κληρονομιά, πολιτισμική μας κληρονομιά.
1: Το ξεπεράσαμε αυτό με το φραπέ, νομίζω. Έχει φύγει λιγάκι, αλλά ήταν κάποτε.
0: Από Φραπεδούπολη γίναμε Φρεντούπολη.
1: Έτσι. Μόνο ότι μ' αρέσει πίνει φραπέ ακόμα.
0: Και ο άντρας μου.
1: Α, ναι.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μερικές γραμμούλες απ' έξω. Κίνηση δεν έχουμε, ωραία είμαστε. Καλοκαιράκι μπροστά μας. 6 του Αυγούστου σήμερα, προπαρασκευή, Πέμπτη τη λες. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Έλα, Κώστα μου, τι κάνει.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, λέμε.
1: Και τα φιλιά μου, την Κατερίνα.
2: Καλημέρα.
1: Βρήκα το πρώτο μαγαζί που δεν έχει φραπέ.
0: Δεν έχει φραπέ.
1: Δεν θα πω όνομα, είναι γνωστό, είναι πολύ καλό μαγαζί. Πολύ ευγενικό προσωπικό. Πήγα να κάνω τη γυναίκα μου και το παιδί μου να πιω ένα καφεδάκι. Λέει η γυναίκα μου να φρέπει το καφεδάκι, τέλο πάντων. Λέω, φιλαράκι, και εγώ ένα φραπέ γλυκό ελαφρύ. Ναι, δεν σε ελπίζουμε καφέ, φραπέ. Πέθανε η γενιά μου, λέω, τελείωσα, πέθανε. Παιδιά, το χαρήκατε.
0: Εγώ το είδα, το καταλαβαίνω αυτό, γιατί και εγώ φραπέ, δηλαδή, εγώ έχω να πιω πολλά χρόνια φραπέ, κανονικό φραπέ, αλλά δεν το βλέπω και στους γύρω μου, δεν βλέπω κάποιον. Να σου λέω, μόνο η Δημαρέ πίνει φραπέ εδώ πέρα, δεν είναι κανένας άλλος που πίνει φραπέ. Ούτε ο Γιάννης Ρέπτης.
1: Η Βιγυρία πίνει φραπεδάρα.
0: Φραπεδάρα.
1: Ωπαρε, μπράβο.
0: Χρόνια τώρα. Τίποτα, χρόνια τώρα φραπέ κανονικά.
1: Έτσι,
0: επηρεασμένη από τη διαφήμιση, από τότε να πούμε, εκείνες τις ωραίες που έβγαζαν οι...
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
2: Εσύ όταν θα βγεις στη σύνταξη, τι θέλεις να κάνεις, Κώστα?
0: Κοίταξε, ραδιόφωνο θα κάνω πάντως, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσω, σαν συνταξιούχος που λένε, αλλά δεν έχω σκεφτεί, εγώ δεν είμαι άνθρωπος με στερήσεις, ας πούμε, δεν νιώθω ότι πρέπει να κάνω κάτι, ότι να κάνω το κάνω, δηλαδή ό,τι κάνω τώρα θα κάνω και σε σύνταξη, πιστεύω, αν έχω περισσότερο χρόνο θα πρέπει να συμβαδίζει ο χρόνος με τα χρήματα, ας πούμε. Το θέμα είναι να έχεις και τα περισσότερα χρήματα, ας πούμε. Δεν είναι θέμα να έχεις μόνο χρόνο, πρέπει να συμβαδίζει αυτό χρόνος χρήμα, δηλαδή, κατάλαβες, για να μπορέσεις να ζήσεις σωστά. Δυστυχώς. Αλλιώς, αν είμαστε σε μια αφρικανική χώρα, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Θα τα είχαμε όλα τζάμπα. Δεν έχω σκεφτεί πάντως, ας πούμε, αν και με τι εγώ μου.
2: Επειδή τα έχουν όλα τζάμπα, γι' αυτό κάνουν καρά να έρθουν στην Ευρώπη.
0: Καλά.
2: Πες καλημέρα στο Δημήτρη. Λέει, μήπως γιορτάζεις σήμερα και το Δεν Υπάρχει Σωτηρία.
0: Α, δεν ξέρω, αλλά Δημήτρη μου, καλή σου μέρα. Τα χρώματα συντηρητικά χρόνια γιορτάζω σήμερα πάντως, δεν ξέρω.
2: Εσείς τι θα θέλατε να κάνετε όταν βγείτε με το καλό στη σύνταξη, παιδιά?
0: Έτσι.
2: Τι ονειρεύεστε, πώς ονειρεύεστε τη ζωή σας ως συνταξιούχοι? Πες ότι αύριο βγαίνεις στη σύνταξη. Τι κάνεις?

0: Α, ορίστε, ο Άκης λέει φεύγω στο χωριό.
1: Ποιο χωριό είναι αυτό, δώσε μας λεπτομέρειες. Τι κάνεις στο χωριό?
0: Αυτό που λέει ο Άκης το σκέφτονται πολύ. Δηλαδή, πάρω τη σύνταξή μου να γυρίσω στο χωριό. Φευγάτος, ας πούμε, από χρόνια και σου λέω: πάρω τη σύνταξη, πάω στο χωριό να την φάω τη σύνταξη. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Αυτό που περιγράφεται για μένα είναι φιάλτη. Δεν είναι όνειρο το να βγω στη σύνταξη.
1: Αλήθεια.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Κι εγώ.
2: Θεωρώ ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να αποσύρονται ποτέ από τη δραστηριότητά του. Δεν μιλάω βέβαια τώρα, μην πενταχθεί κανείς και πει για τον οικοδόμο 70 χρονών κτλ. Εννοώ την ενεργό δράση και την απόσταση από αυτό που ονομάζουμε καταστάσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι όσοι άνθρωποι αποτραβιούνται νωρίς, πεθαίνουν στα 70 και τους θάβουν στα 90. Δεν είναι σωστό να αποσύρεται από μια πλούσια καθημερινότητα.
0: Σωστό.
2: Και θεωρώ ότι είναι εντελώς μούφα η ξεκούραση. Όταν δεν δουλεύουμε, δεν θεωρώ ότι η δουλειά κουράζει, τα προβλήματα κουράζουν.
0: Σωστός.
1: Να σας πω κάτι τώρα, συγγνώμη κιόλας. Έχει να κάνει και με το τι δουλειά κάνει ο άλλος. Δηλαδή, εγώ κάθε μέρα, όσο κουρασμένη κι αν είμαι, κάνω το σταυρό μου και λέω ευχαριστώ πολύ Θεέ μου που μπορώ στη ζωή μου και ζω από μια δουλειά που μου αρέσει. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν δουλειές οι οποίες δεν είναι και τόσο ευχάριστες όσο οι δικοί μας, ή τόσο δημιουργικές ή τόσο ικανοποιητικές. Επομένως, αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι νομίζω περιμένουν να βγουν στη σύνταξη, ίσως και για να κάνουν, όχι να κάτσουν εντελώς, να κάνουν ίσως κάτι πιο δημιουργικό για πάρτι τους.
2: Να σας πω κάτι, επειδή γενικολογούμε και δεν μιλάμε συγκεκριμένα για τον καθένα και δεν θα ήθελα να μπούμε σε τέτοια κουβέντα, είναι σωστό ο καθένας τι ακριβώς κάνει και αν είναι περήφανος, αν είναι. Γιατί ορισμένοι νιώθουν και ταπείνωση με τη δουλειά τους, το έχω συναντήσει.
1: Ναι.
2: Δεν μιλάω για αυτές τις καταστάσεις. Mm-hmm. Εγώ μιλάω γενικολογώντας τώρα και προσωπικότητας ότι οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να αποσύρονται και να βγαίνουν σε σύνταξη. Για βιολογικούς λόγους θα μπορούν να κάνουν λίγο πιο ελαφριά την καθημερινότητά τους, αλλά να συμμετέχουν σε ό,τι συμμετείχαν. Αυτό θεωρώ ότι κρατάει και το μυαλό και τη διάθεση του ανθρώπου σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το να αράξουμε σε ένα χωριό ή σε ένα καφενείο και να λέμε τα ίδια ή τα ίδια κάθε μέρα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε
1: Μοσχοστή. Έχω πάρα πολλές απαντήσεις. Πάμε στο διάλειμμα, Κώστα, και μετά θα διαβάσουμε εδώ. Μας έχουν στείλει ευρωχή μηνύματα οι ακροατές. Τι θα κάνουν όταν τι ονειρεύονται να κάνουν όταν βγουν στη σύνταξη.
0: Ναι. Άμα βγουν στη σύνταξη. Όχι όταν.
3: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
7: Αν χρειάζεστε έναν ψυγείο καταψύκτη με μεγάλη χωρητικότητα, τότε η LG έχει τη λύση. Τα νέα μοντέλα της LG με χωρητικότητα 435 λίτρα προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Διαθέτουν μοτέρ με αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB και door cooling για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο καταψύκτη της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
9: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
9: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
10: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ωραίες απαντήσεις πάντως πήραμε για το θέμα τι θα κάνετε όταν βγείτε σύνταξη ή άμα βγείτε, τέλος πάντων.
1: Χαμός, χαμός. Λοιπόν, stay in
0: αυτό, alive. Αυτό με το μοναστήρι τώρα τι είναι σοβαρά, τώρα πλάκα.
1: Λοιπόν, κάτσε να τα πιάσουμε από την αρχή. Η φίλη μου η Δέσποινα λέει θέλει να πάει να γραφτεί όταν βγει στη σύνταξη σε μια σχολή και να σπουδάσει ιστορία της τέχνης. Και επίσης θέλει, λέει, με την παρέα της να κάνουν μια πολυκατοικία σύγχρονο ξενών ηλικιωμένων. Ναι, μ' αρέσει. Σαν, φαντάστο σαν οικοευγυρίες, αλλά αυτοοργανωμένο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Γιατί όχι, από μένα ναι, Δέσποινα, κράτησε μου και εμένα ένα δωμάτιο. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Γιώργος λέει, δεν θα πάει, θα πάει, λέει, σε μοναστήρι.
0: Ναι.
1: Γιατί να πας σε μοναστήρι όταν γεράσεις?
0: Να ανοίξεις κλαμπ, εννοείς,
1: μπαράκι. Υπάρχει μια παροιμία, γι' αυτό δεν θα την πω στον αέρα, κολλείομαι. Λοιπόν, η Σιλβή λέει, εδώ και 3 χρόνια είμαι συνταξιούχα. Μετά από 44 έτη εργασίας, κάθε μέρα εξακολουθώ να πηγαίνω στο γραφείο μου. Λογικό, άμα το, την αγαπάς δουλειά σου, δεν την εγκαταλείπεις. Εδώ λέει ο Λεωνίδας θα πάρει τη Harley και θα κάνει μια κατεβασιά τη Route 66. Ναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, λογικά.
0: Βοηθητικές να βάλεις.
1: Εγώ θα κάνω ό,τι βγει. Γενικώς, ναι, λέει ο Κώστας. Η Θεοδώρα λέει βγήκα και συνεχίζω να δουλεύω. Ο φίλος μας θα πάει στο χωριό του στην Αριδαία. Γενικότερα έχετε τάσεις φυγής όλοι.
0: Ναι, κάτι πρέπει να κάνεις. Μα κάτι πρέπει να κάνεις. Να κάνεις τα ίδια. Αυτό είναι το θέμα. Ότι να κάνεις κάτι που να είναι διαφορετικό από αυτό που κάνεις μέχρι τώρα. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Ας πούμε, παραμένεις τα ίδια.
1: Εγώ όταν βγω στη σύνταξη,
0: ναι,
1: θα είμαι σαν και αυτές. Έχεις δει κάτι κυρίες του κέντρου ηλικιωμένες που δίνονται έτσι τρελιάρικα με κάτι τυγρέ φόρμες και το μαλλί ξημένο αφάνα με τα πισού όλα μαζί. Όλα αυτά θα τα βάζω όλα μαζί και θα πηγαίνω στο Μανούσι και θα κάνουμε καντάδες και θα κάνω βραδινές ραδιοφωνικές εκπομπές εδώ στον Στάτους με τον Άρη τον Παπιδάκη και θα αναλύουμε την ποίηση της Χάρης Αλεξίου.
0: Να παίρνετε και την ποίησή σας που και που. Μόνο με την ποίηση. Παρακαλώ στην γραμμή, ελάτε.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω αν τέλειωσε το προηγούμενο θέμα, απλώς δεν μπορούσα να πιάσω. Εγώ βγήκα στη σύνταξη το Φεβρουάριο.
1: Ναι.
2: Αλλά εργάζομαι.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Εργάζομαι γιατί υποχρεώσεις...
0: Παίρνετε ένα ποσοστό της σύνταξης και το, κάπου κάτι, όταν...
2: Για να πω την αλήθεια, Κωνσταντίνε, μίλησα με το ΙΚΑ προχτές γιατί είχα απορία και μου λέει δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξή σας. Λέει τώρα που θα συμπληρωθούν οι 12.000 μέρες κλπ. Θα, ναι, σας έρθει, λέει, και η διαφορά.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά είπα να δουλέψω 2-3 χρόνια για να τουλάχιστον όταν θα σταματήσω να μην έχω υποχρεώσεις.
0: Ναι. Κάνετε δύσκολη δουλειά για έτσι, εργασία, δύσκολη, χειρονακτική.
2: Κοίταξη, η εργασία, η δύσκολη είναι κάτι το σχετικό. Εγώ
0: βρίσκομαι
2: σε ένα αυτοκίνητο, πολιτής είμαι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κάνω 4.000 χιλιόμετρα το μήνα.
0: Κατάλαβα.
2: Εύκολο, δύσκολο, ο καθένας το κρίνει.
0: Είναι και λίγο συνήθεια για κάποιους αυτό, ναι.
2: Είναι και, ναι, να σου πω την αλήθεια, θα μου φαινόταν πολύ άσχημα σήμερα να σταματήσω και να μην ταξιδεύω.
0: Σωστό.
1: Λογικό.
0: Μάλιστα.
2: Και
1: εσείς είστε καλά. Πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο Κώστας θέλει να μάθει κινέζικα
0: τσιν
1: όταν βγει στη σύνταξη. Τσιν
0: τσον τσιν, βρε. Τσιν τσον τσιν. Θα σου πάρει αρκετά χρόνια. Παρακαλώ στην επόμενη, ελάτε.
3: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
3: Το ερώτημα είναι αυτό, τι θα κάνουμε ή... Πότε θα βγούμε?
1: Τι θα κάνετε, τι θέλετε, τι ονειρεύεστε?
3: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχα έναν παλιό γνωστό που μας συνέβη και επαγγελματική σχέση. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα θηρίο, σιδεράστο επάγγελμα. Όταν λέω θηρίο, θηρίο, είχε φυσική δύναμη, είχε φυσική αντοχή. Τον είδα λοιπόν μια μέρα παραμιλούσε στο δρόμο. Μου έφερε το χαρτί της απονομής συντάξεώς του. Παραμιλούσε και έλεγε άκου λογογύρατος. Άκου λογογύρα. Το πιστεύετε ότι σε 3 μήνες έπαθε ζάχαρο, ανέβασε πίεση.
1: Ναι, πολλοί άνθρωποι, παιδιά. Πολλοί βγαίνουν στη σύνταξη και μαραζώνουν.
3: Που κατέληξε.
0: Μετά τη σύνταξη, αμέσως μετά τη σύνταξη.
3: Ναι, δεν μπορούσε να χωνέψει. Άκου λογογύρα, το έλεγε. Μονολογούσε. Παραμιλούσε στον δρόμο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ποιοι μπορούν πλέον και με τι όρους και τι προϋποθέσεις να βγουν στη σύλλεξη.
0: Ναι.
3: Δυστυχώς, εγώ, αν και έχω συμπληρωμένα τα χρόνια από το επάγγελμά μου, δεν μπορώ, διότι δεν μαθαίνουν υποχρεώσεις. Έχω δύο παιδιά φοιτητές. Δεν γίνεται να βγω στη σύνταξη. Με 1.100 ευρώ δηλαδή δεν...
1: Δεν βγαίνω, μάνα μου.
0: Ναι. Καλά, τώρα έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, μπορεί να βγεις και σε σύνταξη και να δουλεύεις και παράλληλα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι. Μπορείς. Εν πάση περιπτώσει όμως, είναι δύσκολη η κατάσταση αυτή που ζούμε και αυτή που βιώνουμε καθημερινά.
0: Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Φυσικά και είναι δύσκολο και ήταν και θα συνεχίσει να είναι, πιστεύω. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει
3: κάτι. Φυσικά. Yeah. Τίποτα δεν γίνεται προς το. Δηλαδή δεν υπάρχει φως στο τούνελ, ας το πούμε έτσι, για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Καλό πρωινό. Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ. Δεν έχω.
1: Ο Θανάσης κάνει hashtag. Όχι στη σύνταξη, ναι στους 85χρονους πολιτικούς. Α, λες να βγούμε στη σύνταξη και να γίνουμε πολιτικοί.
0: Καλό. Καλό, έξυπνο. Μπορεί να μην μπορούμε να οδηγούμε, αλλά θα έχουμε σοφέρ.
1: Μας βλέπετε, παιδιά, έχουμε πιάσει χαλαρό θέμα και κουβεντούλα, γιατί είναι πολύ ήσυχα τα πράγματα έξω. Και στους δρόμους είναι καλά τα πράγματα και επικαιρότητα είναι σχετικά χαλαρή. Θα έρθει και η Βιργινία μετά τις 9 να σας πιάσει πιο στα σοβαρά. Οπότε γι' αυτό μας βλέπετε έτσι χαλαρούς. Δεν το ρίξαμε στο σωρολόπι έτσι.
0: Όχι, βέβαια, δεν είναι θέμα τώρα.
1: Εδώ ο κόσμος καίγεται και εμείς κάνουμε ψυχανάλυση.
0: Εντάξει, ο κόσμος καίγεται, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, αλλά αυτό δεν είναι σωρολόπι, είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Για το τι θα, πώς το σκέφτεστε, ας πούμε, έτσι. Από κίνηση έχουμε μόνο λίγο προς τα δυτικά, προς τα ανατολικά, συγγνώμη, λίγο και στην ανηφόρα της Νεάπολης, λίγο καθυστερήσεις δεν έχουμε. Προς τα δυτικά, δηλαδή προς τη βιομηχανική που λέμε, κανένα πρόβλημα. Όλοι αδειούχοι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Εγώ είμαι στα 58 τώρα.
0: Ο ανεότατος.
2: Βάση δεν έχω άλλα 4, αν δεν αλλάξει κάτι. Αυτό που ονειρεύομαι, ρε παιδιά, είναι από μικρός που είδα να μάθω κιθάρα. Να μάθω κιθάρα και να πάω να μάθω να χορεύω. Γιατί δεν ξέρω να χορεύω, Κώστα.
0: Εγώ και εγώ δεν ξέρω, αλλά μπαίνω μέσα στο.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, μπαίνω κι εγώ έτσι μέσα στο μπουλούκι. Αλλά
0: ρωτάνε καμιά φορά αυτός που δεν ξέρει να χορεύει, ποιος είναι. Δεν με πειράζει εμένα.
2: Λοιπόν, αυτά τα ονειρεύομαι. Δηλαδή το σκέφτομαι ότι θέλω μετά τα 62, ρε παιδί μου, να πάω να τα κάνω.
0: Ωραία.
2: Αν θα με αξιώσει ο Θεός.
0: Το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε. Σου γράψω εγώ στίχους, άμα θέλεις. Έτσι, κάνουμε κανένα ντουετάκι. Αδερφή Κατσάμπα, να είσαι καλά, παρακαλώ. Επόμενο.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
4: Ήθελα το χθεσινό το ερώτημα που συζητούσατε, δεν πρόλαβα να πάρω και ήθελα να συμπληρώσω κάτι, Κώστα,
0: τι όσον αφορά χθες
4: για την επιτεότητα που δουλεύουν, που τα βγάζουν έξω μικρά παιδιά, δεν συμφωνώ κλπ.
0: Ναι.
4: Εάν προτού 30 χρόνια, 40, έλεγαν ότι απαγορεύεται η ποιτιότητα, έπρεπε οι γονείς μας και από την που μας πήγαιναν, μας έστειλαν για δουλειά, αλλά και το ξύλο που τρώγαμε από τη μάνα μας, έπρεπε να πάνε φυλακή.
0: Διάξει, είπαμε, αλλάξε.
1: Και η γιαγιά μου παντρεύτηκε, λέει, στα 13. Γιατί είναι παράνομο σήμερα, δεν το καταλαβαίνω.
0: Κυρικά.
1: Άλλες εποχές.
4: Πάμε τώρα στο ερώτημα το σημερινό. Ο κάθε ένας έχει τη δική του φιλοσοφία. Το μόνο που θα δικαιολογήσω στην επόμενη εργασία μετά τη σύνταξη.
0: Ναι.
4: Ακούω.
0: Ναι, ακούς, ναι, και εσύ ακούς
4: κάτι
0: και υπάρχεις.
4: Ακούω,
0: ναι.
4: Από πίσω.
0: Δεν λοιπόν, πειράζει, δεν το πίσω.
4: Λοιπόν, το μόνο που θα δικαιολογήσω, Κώστα μου, είναι η ανάγκη για εργασία λόγω δυσκολιών.
0: Ναι.
4: Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει καλύτερο συνέστημα του συνταξιούχου, το να είσαι συνταξιούχος. Δεν υπάρχει καλύτερο συνέστημα.
0: Τι να πω, το ξέρω.
4: Τι ώρα θα κοιμηθείς, τι ώρα θα ξυπνήσεις, τι ώρα θα πας εκεί, τι ώρα αυτό. Εάν θέλεις και δεν είσαι τεμπέλης, βρίσκεις πολλές και διάφορες δραστηριότητες που σου γεμίζουν τη ζωή.
0: Μάλιστα.
4: Πάρα πολλές. Το μόνο δύσκολο είναι δηλαδή το να είσαι από ανάγκη να πάει να δουλέψεις. Τίποτα άλλο.
0: Κατανοητά.
4: Όλα τα άλλα τα κούβερεσαι.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Και σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Παρακαλώ στην επόμενη. Συμφωνεί ο Γιάννης με τον Γόλη. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτά που λέτε.
0: Ναι.
5: Εγώ θέλω να πεθάνω στη δουλειά. Δεν θέλω να βγω στη σύνταξη.
0: Αγόρι μου, αγόρι μου, έτσι.
5: Γιατί άμα βγει στη σύνταξη, μετά να πω στον τάφο.
0: Ναι. Καλά τώρα, μην το μιζεριάζουμε.
5: Πόσα χρόνια θα ζήσεις ακόμα.
0: Εσύ, δες το, όταν λες τη λέξη σύνταξη, δες το εσύ ότι θα τα παίρνεις, ρε παιδί μου, χωρίς να δουλεύεις. Και θα έχεις το δικαίωμα να δουλέψεις ό,τι θες.
5: Θα πεθάνω από την πλήξη.
0: Αυτό είναι στο χέρι σου, δεν φταίει η σύνταξη γι' αυτό.
5: Ναι, το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι έχει σταματήσει η παραγωγική ζωή.
0: Δεν απαραίτητο. Δεν απαραίτητο αυτό. Μπορείς να την κουμαντάρεις όπως θέλεις. Έχεις μια πισινή όμως, έχει μια σταθερά.
5: Ορμόμενος από το τελευταίο που είπε ο ακροατής ότι δεν έχει καλύτερο συνέστημα. Ναι, δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Και πόσα χρόνια δεν κάνεις απολύτως τίποτα, μέχρι πόσο θα ζήσεις.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει απολύτως τίποτα.
5: Θα κάνεις κάτι. Θα ζήσεις μέχρι τα 80-85. Δηλαδή η ζωή σου είναι μετρημένη πλέον. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή βγήκες στη σύνταξη, τα χρόνια σου είναι λίγα. Έχουν περάσει τα 3-4.
0: Καλά, η ζωή δεν είναι και για χόρταση, εντάξει.
5: Αυτό, μπράβο. Γι' αυτό δεν θέλω να βγω στη σύνταξη.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Ζωή είναι, θα περάσει, ρε παιδιά, εντάξει. Είναι ωραίο συνέστημα από μια μεριά. Πρέπει να είναι ωραίο συνέστημα να πούμε ότι λες ότι ξέρεις να είσαι καλά, την υγειά σου να έχεις. Και κάποια στιγμή λες, ας πούμε, για παράδειγμα, μέρα μένει, μέρα βγαίνει. Ας πούμε, ένας φίλος που είχε βγει, θυμάμαι, φίλος του πατέρα μου, συγχωρέθηκε βέβαια πολύ παλιά. Του έλεγε κάθε πρωί την ώρα που πίνω τον ελληνικό καφέ, από κάτω έχει 30 ευρώ. Και δεν τα βάζω. Πολύ όμορφο συνέστημα σου λέει. Γιατί η σύνταξη τα έχει υπολογίσει να πούμε πώ. 30 ευρώ την ημέρα τα. Κάθε φορά που πίνω το καφεδάκι μου το πρωί στο μπαλκόνι, στο χωριό τώρα έτσι. Κάτω από το. Πώ το λένε, το πιατάκι του καφέ, έχει 30 ευρώ του λέει. Ωραία φάση είναι. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Να πω κι εγώ την άποψή μου που είναι η κυριότερη.
0: Ναι.
6: Επειδή είμαι συνταξιούχο κι εγώ.
0: Ναι, ναι.
6: Καταρχήν παίρνουμε άδεια για να πάμε κάπου. Έχουμε υποχρέωση στα εγγόνια, όλοι μας συνταξιούχοι. Αυτό κανείς δεν το έχει βάλει σαν θέμα. Λοιπόν, να πάνε τα παιδιά στο σχολείο να τα γυρίσουν, γιατί τώρα η μάνα δουλεύει πλέον, δεν είναι και τα χρόνια που οι μάνες δεν δουλεύαν κτλ. Οι δυσκολίες που υπάρχουν στον δρόμο για τα παιδιά. Και έχουμε γίνει, παίρνουμε άδεια, σας λέω, για να πάμε κάπου.
0: Και
6: η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εμείς λέμε για το όνειρο, βέβαια, έτσι. Όνειρο, δεν λέμε για το τι γίνεται. Όνειρο, λέμε για το τι όνειρο έχει ο κόσμος.
6: Κοιτάξτε, εγώ παράλληλα χορεύω. Mm-hmm. Και χορεύω πολύ, είμαι και χοροδιδάσκαλος.
1: Mm-hmm.
6: Λοιπόν, το κάνω ακόμα και συνταξιούχος. Πάω χορουδία. Πάω γυμνάσιο, δηλαδή, και έχω κι άλλες ασχολίες. Αλλά με το ζόρι να τις βγάλω, γιατί όλα εξαρτούνται από τι θα πούν τα παιδιά.
0: Ήταν
6: ένα κορίτσι, βασικά. Ήταν ένα κορίτσι.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα.
6: Γιατί δεν σε δίνουν τα παιδιά, αυτό το ξέρετε. Θα τα πέσει η μάνα τους.
0: Καλό.
6: Ναι, είναι ένα πολύ βασικό. Δεν μπορείς, δεν έχεις χρόνο που λένε κενό και τα λοιπά.
0: Βέβαια, μέχρι να πας να πάρεις το σχολείο, να το πάρεις, να το ξανακάνεις, να το πας στο χορό.
6: Έχω εξοχικό και ακόμα δεν έχω πάει εξοχικό. Μια μπαράγκα τέλος πάντων, δώσει μηχανιώνα. Και δεν έχω πάει ακόμα, δεν μπορώ.
0: Δεν προλαβαίνεις.
6: Καταλαβαίνω, όταν τα παιδιά δουλεύουν. Τελείως. Τα εγγόνια και είναι και μια ευχάριστο. Όπως καταλαβαίνετε αυτή.
0: Κατανοητό αυτό που λέτε.
6: Να είστε
0: καλά, να είστε καλά, κύριε μου. Σωστά.
1: Γράφει εδώ η Βασιλική. Αν βγω στη σύνταξη και αν η σύνταξη είναι τόση ώστε να ζω αξιοπρεπώς, θα είμαι από καναπέ σε κρεβάτι μέχρι να πονέσει το κορμί μου. Κόλαση μου ακούγεται είναι αυτό.
0: Κουρασμένη σε νιώθω.
1: Αγχώθηκα και μόνο που τα άκουσα.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι η Βασιλική πρέπει να κουράστηκε πολύ στη ζωή της.
1: Μετά θα πάω στο χωριό να φροντίζω τα λουλούδια μου και ίσως τα εγγόνια μου και θα ταξιδέψω όσο αντέχω. Με αυτό το πλάνο συμφωνώ περισσότερο. Έτσι. Αλλά λέει με αυτά που λένε όλοι, λέει μη σας ακούσω να διαμαρτυρηθείτε. Όταν ανεβάσουν τα όρια συνταξιοδότηση.
0: Εμείς τα φταίμε πάλι.
1: Η Ελευθερία θέλει να κάνει διακοπές 3 μήνες στο εξοχικό της τα καλοκαίρια. Ο Δημήτρης λέει ότι ο άνθρωπος λέει κάνει μια αναδρομή στη ζωή του μετά σε αυτή την ηλικία και κοιτάζει να κάνει ό,τι δεν έκανε λόγω εργασίας, οικογενειακών υποχρεώσεων. Ο ίδιος θέλει να βγει σε πρόορη και έχει ξεκινήσει με μικρά βήματα, λέει, αυτοφροντίδας. Ήταν, λέει, πολλά χρόνια μπάρμαν και έχει στερηθεί πολλά.
0: Όχι, έχει στερηθεί πολλά. Τι έχει στερηθεί τώρα, ρε μπάρμαν, κάτσε ρε μπάρμαν. Τώρα μπα τα λε.
1: Κοίταξε να σου πει.
0: Τσι παραδουρζουνάκια.
1: Άκου λίγο. Ναι. Επειδή έχω δουλέψει πολλά χρόνια νύχτα,
0: ναι.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα όταν εσύ πα να γιορτάσει τα Χριστούγεννα, όταν εσύ πα να γιορτάσει το Πάσχα, όταν εσύ πα διακοπέ. Εγώ που δουλεύω νύχτα στη διασκέδαση, εργάζομαι για να διασκεδάσει.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά πάντοτε μας λείπουν πράγματα που δεν έχουμε.
1: Πρόσεξε με λίγο. Εγώ δούλευα και νύχτα μέχρι και τελευταία, μέχρι να κάνω παιδί, δούλευα νύχτα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι δεν είχα πάει μέχρι τότε ποτέ, μέχρι που έκανα παιδί, ποτέ μου διακοπές. Γιατί πάντα τα καλοκαίρια δούλευα σεζόν.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω τι λες.
1: Επομένως τον καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Ο Κώστας λέει, εμείς λέει αλουμινάδες, θα είμαστε πάνω σε καμιά σκάλα, θα αλλάζουμε η μάντα, δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλανε κατά αυτή.
0: Δεν τρέπεσαι ρε να πούμε, τώρα γιατί καμιά σίτα θα αλλάξει.
1: Ο Λευτέρης δεν υπήρξε λέει ποτέ μισθωτός. Πώς είναι κάποιος να σου δίνει λεφτά κάθε μήνα? Λευτέρη, επειδή έχω κάνει και αφεντικό και μισθωτή και ελεύθερη επαγγελματία, είναι το καλύτερο. Να περιμένεις απλά τέλος του μήνα να έχεις και κανένα καλό αφεντικό σαν τη δώρα τυχού σου. Να έρχεται τέλος του μήνα και να ξέρεις θα πάρω αυτό. Θα έρχονται Χριστούγεννα, θα πάρω δώρο. Θα πάω άδεια, θα μου δώσουν και δώρο για να πάω άδεια. Δεν έχει καλύτερο συνέστημα. Χίλια χρόνια υπάλληλος.
0: Και ο φίλος μου ο Γιάννης λέει ότι αν έχεις ανοιχτό μυαλό, κάνεις πράγματα διαφορετικά από την εργασία σου που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σωστό. Πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις. Πολλά πράγματα που δεν προλάβαινες ίσως να τα κάνεις μέσα σε ένα φόρτωμα εργασιακό.
1: Εγώ ξέρεις, είμαι πολύ άναρχη. Εγώ ό,τι γουστάρω το κάνω.
0: Α.
1: Ό,τι γουστάρω, ό,τι θέλω να το κάνω, θα το κάνω τώρα. Δεν περιμένω και αύριο.
0: Καλά κάνεις.
1: Τώρα θα το κάνω.
0: Καλά κάνεις. Καλά
1: θα πάρω την κόρη μου από το μαλλί και θα πάμε για χορό. Θα πάμε για μπάνιο. Θα πάμε όπου είναι να πάμε. Στη συναυλία. Στη συναυλία. Αλλά θα το κάνω τώρα. Δεν θα αφήσω για αύριο.
0: Σωστό. Υπάρχει βέβαια και εκείνο που λέει, αφού μπορείς το κάνεις και αύριο, γιατί το κάνεις τώρα.
1: Εγώ είμαι υπέρ του μην αφήνεις για αύριο ό,τι μπορείς να κάνεις σήμερα. Άδραξε τη μέρα.
0: Εγώ είμαι ακριβώς το αντίθετο. Καλά ρε παιδιά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και αύριο μέρα είναι.
1: Και
0: αύριο μέρα είναι, φτάνει.

0: Κωνσταντίνος μου γράφει ότι δουλέψατε εσείς, λέει, και εμείς οι συντάξεις, τα παιδιά σας, λέει, θα πάρουν την ευκαιρία να πάρουν σύνταξη. Σε καταλαβαίνω, Κωνσταντίνο μου, και εγώ στεναχωριόμουν πάρα πολύ παλιά. Προφανώς στεναχωριέσαι και την υπογεννητικότητα, τι θα κάνουμε όταν πεθάνουμε κτλ. Εγώ δεν το σκέφτομαι έτσι, αγόρι μου καλό, γιατί κάποια στιγμή είμαστε περαστικοί από αυτή την ζωή. Θα φύγουμε εμείς, έρθουν οι άλλοι. Είπαμε, η ζωή δεν είναι για χόρταση. Το τι θα γίνει μετά από 200 χρόνια, φίλε,
1: κοίταξε,
0: δεν μπορούμε να ασχολούμαι και με αυτό.
1: Αφού ακόμα. Θα σου πω. Το πρόβλημα σε αυτό με τις συντάξεις,
0: ναι, ναι,
1: δεν είναι τόσο αυτό, γιατί να σου πω κάτι, εγώ και εσύ τώρα δουλεύουμε για να παίρνουν σύνταξη.
0: Ναι.
1: Αυτοί που βγήκαν σύνταξη στα 45.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρω ανθρώπους που βγήκαν σύνταξη στα 38, παιδιά. Άνθρωποι που βγήκαν στη σύνταξη στα 40, στα 44. Ξέρω ανθρώπους που δουλέψαν 24 χρόνια και παίρνουν σύνταξη 30. Εμείς τώρα δουλεύουμε για να παίρνουν αυτή σύνταξη. Το θέμα ποιο είναι? Λόγω της υπογεννητικότητας, το 2050 δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να δουλεύουν και να πάρουμε εμείς σύνταξη, όχι τα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Η υπογεννητικότητα είναι, όχι αυτό. Το ότι αν δουλεύουμε τώρα για να πάρουν σύνταξη άλλοι. Αυτό, εντάξει.

0: Τι ονειρεύεστε να κάνετε όταν βγείτε στη σύνταξη? Μένουν δύο λεπτά να μας πείτε ακόμα. Είτε στο Viber 6908357800, έχει γίνει χαμός με το θέμα, έχουν σπάσει τηλέφωνα, μηνύματα, τα πάντα. Και φυσικά τηλέφωνο 2315-13000, 2311-82-1050. Δύο τελευταία τηλεφωνήματα προλαβαίνουμε. Οριακά να βγάλουμε, να μας πείτε τι ονειρεύεστε να κάνετε όταν βγείτε στη σύνταξη.
1: Ή τι δεν θα κάνετε πλέον. Μπορεί να πει ο άλλος, εγώ δεν θα ξυπνάω πλέον νωρίς, ρε φίλε. Αυτό είναι κάτι καλό. Ας πούμε, κάποιος που ξυπνάει πρωί και τον προβληματίζει. Ας πούμε, τώρα εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, και μετά τη σύνταξη δεν υπάρχει περίπτωση να πω, άμα αν θα κοιμάμαι μέχρι τις 10. Μακάρι να μπορούσα δηλαδή, αλλά δεν το βλέπω.
0: Εγώ καταρχάς, άμα κοιμηθώ παραπάνω από όσο σηκώνει ο οργανισμός μου, πονάει το κεφάλι μου.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Επίσης, ο άντρας μου με κοροϊδεύει και μου λέει ότι εσύ και τζόκερ να κερδίσεις 5 δις, θα συνεχίσεις να δουλεύεις γιατί είσαι αρρωστάκι.
1: Εδώ τώρα όμως έχουμε να κάνουμε με ένα άλλο πράγμα. Εδώ έχουμε να κάνουμε για εμάς που το ραδιόφωνο το θεωρούμε.
0: Μας αρέσει, εντάξει, okay.
1: Τώρα μην τρελαθούμε τώρα, έτσι.
0: Ο Θόδωρος εδώ λέει: 2 χρόνια συνταξιούχος. Δυστυχώς δεν έχω ακόμα ούτε γκόνια ούτε χωριό και συνεχίζω να δουλεύω.
1: Αμάρε, γιατί, φίλε. Αμάρε, φίλε. Ποτέ δεν είναι αργά. Παρακαλώ στην γραμμή, ελάτε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τώρα είμαι νέος συνταξιούχος καινούριος και.
0: Καλοφάγωτα!
2: Να είστε καλά. Ξεκίνησα. Καινούργια έρωτα με τη γυναίκα μου από την αρχή. Μέχρι τώρα υποχρεώσεις δεν με αφήνανε.
1: Χαρά στο κουράγιο σου, εγώ. Άξιος, άξιος.
0: Γουστάρω. Έχετε διαβάσει το 100 χρόνο. Λοιπόν, έχετε διαβάσει τον έρωτα στα χρόνια της χολέρας ή να δείτε την ταινία? Ήταν αυτή και
2: ναι.
0: Λοιπόν, να το πω για αυτούς που δεν το έχουν δει. Μπήκαν σε ένα ποταμόπλιο, αυτός με τον έρωτα της ζωής του, τον παιδικό, που δεν ζήσαν τη ζωή μαζί τέλος πάντων, αλλά βρεθήκαν στη μεγάλη ηλικία. Μπήκαν στο ποταμόπλιο, βάλαν μια σημαία ότι έχουν αρρώστια, να μπουν σε καραντίνα και πηγαίναν πάνω κάτω το ποτάμι.
1: Πολύ ωραία πράγματα.
0: Έτσι. Ωραία. Έτσι να κάνετε κι εσείς, πάνω κάτω το ποτάμι.
1: Εγώ πάντως σου στέλνω φιλικά χτυπήματα στον ώμο. Χαρά στο κουράγιο σου, άξιος ήρωας.
2: Να είστε καλά.
0: Έτσι, καλή σου μέρα, έτσι. Καλημέρα. Να είστε πάντα αγαπημένοι.

0: Για εσάς που είστε στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θεσσαλονίκης και δεν έχετε ασχολία και είστε στη σύνταξη και βαριέστε, να ξέρετε, στα κολυμβητήρια τα δημοτικά παιδιά υπάρχουν δωρεάν προγράμματα για ανθρώπους άνω των 65, δηλαδή για συνταξιούχους, και μπορείτε να πηγαίνετε κάθε μέρα κολυμβητήριο. Εμάς στην Τούμπα γίνεται χαμός, είναι η ψυχοθεραπεία τους παιδιά. Πάνε πέρα δόθε οι αγαπημένες μου και μπύρι και περνάνε τέλεια. Σημείωση. 20 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου, κλειστό το κολυμβητήριο της Τούμπας, λόγω εργασιών, δόξα τον Πανάγαθο, ελπίζω να φτιάξουν το ταβάνι που έχει πέσει.
1: Καλημέρα για την Αναστασία, καταλαβαίνω απόλυτα το μηνυματάκι το οποίο έστειλες και συμφωνώ στο 100%. Σίγουρα όλες οι δουλειές δεν είναι ίδιες.
0: Νοσοκομείο ζόρι,
1: παιδιά. Καλά, εντάξει, παιδιά, ζόρι, ούτε ψυχοφθόρο σε βαθμό κακουργήματος. Λοιπόν, αυτά, Κατερινιό, για σήμερα, Πέμπτη. Τα υπόλοιπα με την κυρία Δημπαρέση.
0: Τα σοβαρά με τη Βιργινία, παιδιά, πάρτε εμείς, θέση, τώρα έρχονται τα σοβαρά.
1: Έτσι, εμείς Παρασκευή αύριο πάλι στις 5, έτσι, το πρωί.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά ξέσπασε χτες βράδυ σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Πολύχνη. Συγκεκριμένα, σε διαμέρισμα στην οδό Υψηλάντου, ξεκίνησε η φωτιά από εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού. Στο σημείο μετέβησαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες και έθεσαν την πυρκαγιά επ' έλεγχο. Φωτιά έχει ξεσπάσει σήμερα το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στο Λασίθι, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές. Για την κατάσβεση επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Παράλληλα, ήχησε 112 στα κινητά των κατοίκων της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Υπεγράφει σύμβαση για την ανάληψη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου από τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο Meridiam ως πλειοψηφικό μέτοπο στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η είσοδος της Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων παγκοσμίως, με προϋπολογισμό 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό έως σήμερα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους της Αττικοβιωτίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών για έναν χρόνο. Ταυτόχρονα, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής, που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή που φτάνει το 100% και έως 1.000 ευρώ ανατετραγωνικό μέτρο. Ταυτόχρονα ανακοινώθηκε και ειδικό πρόγραμμα PASS για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα, ενώ κριτική στην κυβέρνηση για ελλειπή πρόληψη και καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών ασκεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κλιμάκιο της οποίας επισκέφθηκε χθες τις πυρόπληκτες περιοχές. Σήμερα φτάνει στην Ελλάδα η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία και κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Την Παρασκευή θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή. Αναζωπυρώθηκαν οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Συγκέντρωση και πορεία έχει προγραμματιστεί σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη ενάντια στον πόλεμο στις 8 στο Λευκό Πύργο, με αφορμή τη συμπλήρωση 81 ετών από τη ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις θερμές ώρες της μέρας αναμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι πνέουν, μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκής τους 35 και στα Γιάννητσα τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτος στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
9: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers. Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
0: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Grecos.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Λοιπόν, μερακλώσαμε πρωί-πρωί, αλλά δεν μας ήρθε έτσι χωρίς λόγο. Σαν σήμερα, 6 Αυγούστου του 99, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών η Ρίτα Σακελαρίου. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος να ακούει η Ρίτα, να μην την έχει ξανακούσει, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, να έχει χρόνια να την ακούσει και να μην καταλαβαίνει κατευθείαν ποια τραγουδίστρια είναι. Είναι από αυτές τις φωνές που είναι ξεχωριστές. Λαϊκή τραγουδίστρια με όλη την έννοια της λέξης. Με όλη την έννοια της λέξης. Ο Παπιδάκης φτιάχτηκε και φτιάχνει, ψάχνει και άλλη η Ρίτα Σακελαρίου τώρα. Πιάστο ιστορία μου, αμαρτία μου. Άλλο. Λοιπόν, Ρίτα Σακελαρίου, για την οποία ο γνωστός συνθέτης, ο Τάκης ο Μουσαφίρης, της είχε πει, λέγεται, ότι όταν λέει πατάς την πίστα, είναι σαν να πατάνε 40 γυναίκες. Αγαπημένη τραγουδίστρια του Ανδρέα Παπανδρέου και το κομμάτι που παίξαμε, το πρώτο, αυτό ήταν το αγαπημένο του Ανδρέα, τα καλά τα χρόνια, ζεμπεκές, λουλούδια, σαμπάνιες, κοινοτικά κονδύλια, πακέτα Ντελόρ, μοπ κτλ.

0: Έχουμε κάνει τους δικηγόρους και χορεύουν ζεμπεκές μες στα γραφεία και όχι μόνο τους δικηγόρους από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Σαν σήμερα έφυγε η Ρίτα Σικελαρίου.
0: Ναι.
1: Πόσο ετών?
0: 64.
1: Πολύ μικρή και άξιζε αυτή η γυναίκα όχι εκατομμύρια δισεκατομμύρια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος από την ηλικία μας και πάνω που να μην του έρχονται μνήμες με αυτά τα τραγούδια. Εμείς τα ακούγαμε ως παιδάκια, όταν οι μεγαλύτεροι γονείς και τα λοιπά πήγαιναν στις ταβέρνες και στα μαγαζιά τότε και εμείς κοιμόμασταν στις καρέκλες ή στο αυτοκίνητο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εκπομπή να έχετε.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Από την έδωσα τηλεφωνώ.
0: Ναι.
1: Λόγω επειδή σήμερα είναι η επέτειος της Χιροσίμα.
0: Ναι.
1: Αν έχετε την καλοσύνη να μπαίνατε στο YouTube και να παίζατε.
0: Μάλιστα.
1: Το τραγούδι «Χιροσίμα, ένα παιδί είμαι κι εγώ».
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με την Ρίτα Σακελαρίου, έτσι για να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας τώρα στα γεροντάματά μας. Μια ολόκληρη εποχή, έτσι. Δεν είναι μόνο η Ρίτα ως Ρίτα, είναι όλα αυτά που ζήσαμε εκείνα τα χρόνια, που τα μπουζούκια γίνανε της μόδας. Δεν θα το γυρίσουμε σε άλλη μουσική σήμερα, θα αποτίσουμε φόρο τιμής.

Λοιπόν, να σας πω ότι μας ειδοποίησαν δύο διαφορετικοί άνθρωποι ότι έχουμε φωτιά σε φορτηγό, η οποία επεκτάθηκε και σε ξηρά χόρτα στην Εγνατία Οδό Ρεύμα προς Καβάλα, στο ύψος της Νυμφόπετρας. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ο Δημήτρης γράφει: αφήνω τον καφέ και ανοίγω μπουκάλι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μη σας κάνουμε αλκοολικούς πρωί-πρωί, παιδιά. Λοιπόν, φωτιά σε φορτηγό που επεκτάθηκε και σε ξηρά χόρτα, ρεύμα προς Καβάλα, Νυμφόπετρα. Έχετε το νου σας όσοι κινείστε στους δρόμους. Κατά τα άλλα, είμαστε καλά προς το παρόν στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο, ούτε στο κέντρο, ούτε δόξα τω Θεώ στην περιφερειακή. Νομίζω αναμενόμενο, έτσι. Ο Λευτέρης λέει: με τα σημερινά δεδομένα, πόσους γονείς θα είχε συλλάβει η αστυνομία στα πάρκινγκ των ξενυχτάδικων? Λευτέρη μου, συμφωνώ απόλυτα. Μας έβαζαν στα, στην αρχή στις καρέκλες, εκεί γύρω στις 11 παρά το βράδυ, 12 που αρχίζαμε και νιστάζαμε. Βάζαμε δύο καρέκλες μαζί, κοιμόμασταν εκεί πέρα. Και μετά, όταν περνούσε η ώρα και δεν αντέχαμε πια, πέφταμε και από τις καρέκλες. Επειδή συνήθως τότε βγαίνανε και μεγάλες παρέες ο κόσμος, έτσι. Δεν έβγαινε καθένας μόνος του, ειδικά όταν πας σε τέτοια μαγαζιά. Και πάνω κάτω ήταν ίδιες ηλικίες τα ζευγάρια με μικρά παιδάκια. Ανοίγαν το αυτοκίνητο, μας πετούσανε μέσα, κοιμόμασταν κανένα δύο-ωρο, τρίωρο. Και μετά, κάποια φάση, καταλαβαίναμε ότι αγκαλιά μας ανεβάζανε σπίτι για να κοιμηθούμε. Ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια. Τώρα, σήμερα, δεν νομίζω να βλέπεις παιδάκι στο αυτοκίνητο κλειδωμένο και να τα άφηνες έτσι. Σίγουρα μπορεί να παίρνεις την αστυνομία.

0: Όσοι δεν είστε άδεια, έχετε ανοίξει μπουκάλι, μου στέλνετε εδώ. Προσοχή, αν είστε σε δουλειά. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, κύριε Βαγγελία.
0: Γεια σας.
1: Ήθελα μια βοήθεια, αν μπορείτε, αν μπορείτε.
0: Πείτε μου.
1: Έχω πάρει ένα καινούριο σπίτι.
0: Ναι.
1: Για μερίδα, στο Καλοχώρι. Έχω περίπου 3 μήνες, δεν με παίρνουν μετρητή. Παίρνουν τα καλύτερα λόγια στο τηλέφωνο που τους παίρνω. Αύριο θα έρθει, από την βδομάδα θα έρθει, από την βδομάδα. Και εγώ πληρώνω νίκιο τζάμπα. Και ο νίκιο, αυτός που νοικιάζομαι, λέει, με είπε σε ένα μήνα φεύγεις. Δεν ξέρω, μήπως μπορείτε να με βρείτε κάποιον υπεύθυνο να με πει σε μια βδομάδα, σε 10 μέρες, η ΔΕΗ έκανα πόλεμο να πάω στο πάρκο το ΔΕΗ σε αυτή που με
0: ναι, τώρα, ακούστε λίγο, τώρα στον αέρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Α,
0: δυστυχώς.
1: Στον αέρα, γιατί είναι το κεντρικό.
0: Α, δεν ξέρατε ότι είσαι στον αέρα, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Απλά πάρτε λίγο ένα τηλέφωνο έξω, πείτε με ποιους μιλήσατε, για να ξέρουμε να το, αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, να το δούμε. Τι να σας πω. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι τα τηλέφωνα του αέρα. Απλά το λέω, μην μπερδευτεί κάποιος και νομίζει ότι αυτά που λέμε είναι ιδιωτικά, έτσι. Είμαστε στον αέρα. Ό,τι θέλετε για καταγγελίες, για τα θέματα που συζητάμε και τα λοιπά, είναι τα τηλέφωνα του αέρα.

αφού το ξεκινήσαμε με τα λαϊκά, βάλε και το άλλο το ωραίο το τραγούδι που μου έλεγες, γιατί ο Άρης ο Παπηδάκης ξέρει χίλιες φορές καλύτερα από μένα μουσική και τα λοιπά, και μου έλεγε ότι σαν σήμερα έφυγε και ένας πολύ μεγάλος συνθέτης από τη ζωή, ο οποίος έχει αφήσει πάρα πολλά τραγούδια από αυτά που μας αρέσουν, και σκεφτήκαμε να βάλουμε και ένα τραγούδι που, συγγνώμη, στιχουργός ρε παιδιά, στιχουργός. Ο Βίρβος, και

0: Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα, μεταμόρφωση του Σωτήρος, πολύ μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία. Αφιερωμένο και στον μπαμπά μου που έχει γενέθλια σήμερα.
1: Α, να το χαίρεσαι.
0: Να είναι γερός, να το χαιρόμαστε. Και σε όλους όσοι έχετε γιορτές, ανθρώπους που γιορτάζουν κτλ., να είστε γεροί. Πώς το λένε αυτό, ευχάριστο μουσικό διάλειμμα, έτσι. Ο Χρήστος εδώ λέει, η διεύθυνση Εγνατίας 406 τι ιστορία έχει. Λοιπόν, Χρήστο, θα
1: την
0: το πιστέψεις ότι μας είχε πάρει και ακροατής και μας το είχε.
1: Δύο ακροατές, τότε με τον Δημήτρο Βενιέρ, και είχαν αναλύσει όλη την ιστορία του τραγουδιού. Που είχε, ναι, ένα μαγαζί ήταν εκεί. Τώρα δεν θυμάμαι πιο ακριβώς.
0: Βασικά ήταν, εγώ θυμάμαι, ήταν ένα πατσατζίδικο εκεί.
1: Ναι, μαγαζί ήταν εκεί.
0: Ναι.
1: Προς τη Βούλγαρη νομίζω είναι. Πάνω εκεί, στη γέφυρα.
0: Για δες μήπως είναι κάποιος που ξέρει, παρακαλώ.
2: Όχι, εγώ ξέρω γιατί σε πήρα τηλέφωνο. Γιατί και εμένα ο γιος μου έχει γενέθλια σήμερα.
0: Α, χρόνια πολλά, να τον χαίρεστε.
2: Και εσύ, και εσύ χρόνια πολλά.
0: Να τον χαίρεστε.
2: Και το 9 όμως.
0: Όχι. Να τον χαίρεστε, είναι μικρούλης ακόμα.
2: Ναι, και εσύ να χαίρεσαι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, Εγνατία 406 πατσατζίδικο. Και έχεις δίκιο, ήταν κάπου προς τα έξω. Και μας το είχε πει κάποιος ακροατής, δύο είχαν πάρει και μας είχαν πει την ιστορία. Γιατί πάλι είχαμε βάλει το τραγούδι και αναρωτιόμασταν και εμείς, όπως και ο Χρήστος εδώ, τι ήταν το στο 406. Λοιπόν, εσύ για να μην αναρωτιέσαι με ποιους θα κανονίσεις τις διακοπές σου, γιατί η ξεκούρασή μας, η ψυχαγωγία μας, επειδή δεν έχουμε και πολλές ευκαιρίες μες στη χρονιά λόγω της δουλειάς περισσότερη, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν χρειάζεται να αναρωτιέσαι. Greco's Travel, και για τις κρουαζιέρες σου και για τα ταξιδάκια σου στην Ελλάδα και για την Ευρώπη και για προορισμούς μακρινούς. Θέλεις να πας Αμερική, Νέα Υόρκη, θέλεις να πας Ιαπωνία, θέλεις να πας κάτι εξωτικό, ας πούμε Ιορδανία, Αίγυπτο, για όλους έχει, για όλα τα γούστα. Greco's Travel, έως 12 άτοκες δόσεις, πανεύκολα στο 2310-55-55-56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, και στο Facebook της εταιρείας και στο site για να δεις τις επιλογές σου. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
3: χρόνια
0: καλημέρα.
3: Πολλά στον πατέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ.
3: Χρόνια πολλά στην εγγονή μου τη μεγάλη που έκλεισε τα 15.
0: Α,
3: χρόνια γλυκούν. Πολλά στην κουνιάδα μου που δεν ξέρω, δεν λέμε πόσο χρόνο γίνεται.
0: Έτσι, έτσι.
3: Και χρόνια πολλά στη μικρή μου εγγονή που έχει την ονομαστική της εορτή. Και εγώ είμαι η Σία.
0: Α, να χαίρεστε πολύ κόσμο εσείς. Να είστε καλά. Να είστε γεροί. Να είστε γεροί. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εδώ, ποιος το στέλνει αυτό? Α, Λάζερ, να χαίρεσαι το γιο σου. Έχουμε πολλούς που γιορτάζουν σήμερα και έχουν γενέθλια. Η Ιωάννα γράφει, α, πιάσετε λέει και τα μπατζατζίδικα. Υπομονή λέει, λίγες μέρες για την άδεια. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε έτσι λίγο πιο στα ίσα μας, ε.
4: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
7: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
6: Και μετά,
7: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
8: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Αύγουστος
12: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
11: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
12: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
11: Γκριν κόλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
12: Στην υγεία μας, φίλοι.
11: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
12: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
13: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Χίο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
14: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
15: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
16: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, μου στέλνουν ακροατές και στο Messenger Anomaly, λέει, η μουσική προσγείωση μετά τη Ρίτα. Παιδιά, δεν έβαλα και μια παγέτα να με ασορτεί με τη μουσική, αλλά τι να κάνουμε. Ήταν ένα μουσικό, λαϊκό διάλειμμα. Πάμε τώρα στα κανονικά μας σιγά-σιγά.
1: Στη μουσική όλα μπερδεύονται γλυκά.
0: Καλά, πολύ γλυκά δεν το λες μερικές φορές, αλλά εντάξει. Λοιπόν, να θυμίσω ότι έχουμε ένα συμβάν με φορτηγό, το οποίο πιάσε φωτιά στο ύψος της Νυμφόπετρας. Μας το έστειλαν ακροατές, ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή την ώρα. Το θέμα είναι ότι η φωτιά επεκτάθηκε και σε ξηρά χόρτα. Ελπίζω να μην είναι κάτι σημαντικό. Τη σβήσανε τη φωτιά, μας ειδοποιούν. Έχουμε άκρες παντού. Είμαστε ok.

Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά μαζί με τα έπιπλα Μαρμαρίδη, εκεί όπου συνεχίζονται οι εκπτώσεις, να σας θυμίσω, έως 50% σε μια τεράστια γκάμα επίπλων για να αλλάξετε τα έπιπλα του σπιτιού ή κάποια από τα έπιπλα του σπιτιού. Και στο έπιπλα.gr οι εκπτώσεις για σας που θέλετε να ψωνίζετε από τον υπολογιστή ή από το κινητό, γιατί πολύ ψωνίζουμε πλέον έτσι. Εξαιρετικές εκπτώσεις λοιπόν στα έπιπλα Μαρμαρίδη και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, καθημερινή εφημερίδα, παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο, ξεπαγώνει το έργο. Τι σηματοδοτεί είσοδο στο έργο του γαλλικού ομίλου Meridiam, χθες έπεσαν υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου, ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο και για την περιοχή, για την Ελλάδα και για την Κύπρο και ένα πολύ μεγάλο έργο γενικά για τον ενεργειακό τομέα. Πώς θα διαμορφωθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις με την κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς. Ωραία, ναι, αυτά για κάποιους συνταξιούχους.

Εφημερίδα Τα Νέα, οδηγός για πολυκατοικίες, δικαστική απόφαση φραγμός στα Airbnb. Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες αν θέλουν να απαγορεύσουν τη λειτουργία τους, ο ρόλος του κανονισμού της πολυκατοικίας και πόσο μπορεί να εμποδίσει όσους θέλουν να μετατρέψουν τα διαμερίσματά τους. Σε κάθε περίπτωση, λέει, η βραχυχρόνια μίσθωση δεν αποτελεί δικαίωμα κανενός. Είναι μια απόφαση την οποία είδαμε πριν από καμιά δεκαριά μέρες. Πήγαν στα δικαστήρια, νομίζω στην Αθήνα ήταν η υπόθεση. Η ιδιοκτήτη που είχε κάνει Airbnb δεν το επέτρεπε ο κανονισμός της πολυκατοικίας και μπήκε φρένο. Νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς έχει παραγίνει αυτό. Δηλαδή υπάρχουν πολυκατοικίες που πλέον γίνονται σαν ξενοδοχεία και επειδή κανονικά στις πολυκατοικίες είσαι εσύ, είναι το παιδί σου, βλέπεις διάφορους να μπαινοβγαίνουν διάφορες ώρες, να κάνουν φασαρία, να κάνουν πάρτι κτλ. Δεν είναι εύκολο να συμβαδίσει μία χρήση με την άλλη, μία λειτουργία με την άλλη, έτσι. Ειδικά όταν, ας πούμε, είναι δικό στο σπίτι και δεν μπορείς και να αλλάξεις κιόλας και πρέπει να ανέχεσαι συνεχώς αυτή την κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, είναι η αλήθεια, και εκεί χωρίζονται πολυκατοικίες σε δύο στρατόπεδα. Και στην εφημερίδα Νέα, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, το θέμα αυτό, το καλώδιο ξεκινά μέχρι το τέλος 2026.

Εφημερίδα απογευματινή, γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία. Έπεσαν οι υπογραφές χθες στο Μέγαρο Μαξίμου και η χαρακτηριστική φωτογραφία. Εντολή Μητσοτάκη σε άλλο θέμα για άμεσα αντιπλημμυρικά και αποζημιώσεις εξπρές για τους πυρόπληκτους. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε χθες, αναμένεται τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά να ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Για να το δούμε. Σε άλλο θέμα, στην απογευματινή ο Γεωργιάδης γκρεμίζει το αφήγημα του Πασόκ για δίθεν σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, γιατί γνωστοποίησε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ότι και η άλλη εταιρεία, λέει, που συμμετείχε στο διαγωνισμό δεν έδωσε πολύ χαμηλότερη προσφορά. Αυτά που βγαίνανε ως φήμες, πληροφορίες κτλ. Για 66.000 ευρώ, ενώ τα σπιτάκια τα πήρε η εταιρεία με 360 και χιλιάρικα το σπιτάκι. Λέει ότι και η άλλη εταιρεία έδωσε σχεδόν την ίδια προσφορά, 362.000 ευρώ. Και έχει ξεκινήσει και μια κόντρα. Θα μου πεις τώρα, οι κόντρες του Άδωνη δεν σταματάνε και ποτέ. Αλλά με το Πασόκ γίνεται ένα πινκ-πονκ εκεί. Βγήκε, λέει, ο υπουργός που υπερασπίζει τα ιδιωτικά συμφέροντα να υπερασπιστεί και αυτό. Ο Γεωργιάδης λέει αυτό που λέει για τα σπιτάκια και λέει για δίθεν σκάνδαλο. Τώρα, αν όντως είναι έτσι τα πράγματα, εγώ απορώ γιατί δεν βγαίνει κάποιος να το διευκρινίσει αρμοδίως και σοβαρά να τελειώνει αυτή η κατάσταση, έτσι. Θέλω να πω, δηλαδή, επειδή και άλλες φορές έχει συμβεί αυτό, αν πρόκειται για fake news, ας βγει κάποιος, ας στείλουν μια άτυπη ενημέρωση από αυτές που στέλνουν τα Υπουργεία διαρκώς, τους συντάκτες, να πούν ότι συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό, να ξέρει και ο κόσμος πραγματικά τι συμβαίνει. Αν τα αφήνουν και σέρνονται, δυστυχώς η ζημιά είναι μεγάλη και πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, χωρίς λόγο και τι, έτσι.

Εφημερίδα των Συντακτών, έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, η πυρηνική φαγούρα, λέει, της κυβέρνησης. Συστάθηκε μια επιτροπή για να ξεκινήσει διερεύνηση της πιθανότητας, της δυνατότητας να μπουν κάποιοι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες και στην Ελλάδα για την παραγωγή ενέργειας. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να ανοίξει αυτή η συζήτηση, έτσι, και την άνοιξε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης την πρόσφατη επαφή που είχε με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα πάνε έτσι πολύ αργά, πάρα πολύ αργά, με πάρα πολλά ταμπού και πάρα πολλούς προβληματισμούς και πάρα πολλές ενστάσεις, όταν στο εξωτερικό δίπλα μας τα έχουν λύσει. Ξέρω εγώ, ελπίζω κάποια στιγμή να ανοίξει και αυτή η κουβέντα κανονικά για την πυρηνική ενέργεια, για να δούμε αν όντως έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και αυτή τη μορφή ενέργειας, με ασφάλεια βέβαια πάντα, έτσι.

Στην ίδια εφημερίδα έρευνα, μία τρύπα στο νερό λέει το πόσο κάνει η εφαρμογή που βλέπεις και συγκρίνεις τιμές στα σούπερ μάρκετ. 8 στους 10 λέει θέλουν μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Επίσης οι 10 στους 10 θα θέλαμε να μην πληρώνουμε καθόλου και για τίποτα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Προχθές βγήκε το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και είπε ότι με βάση τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ οι τιμές τον Ιούλιο έπεσαν 0,47%. Θα μου πεις είναι πολύ μικρή μείωση, αλλά πάντως είναι μείωση και δεν είναι αύξηση. Και από 31 Αυγούστου θα ισχύσει και η εθελοντική μείωση τιμών, η συμφωνία που έκανε πρόσφατα ο Θεοδωρικάκος με τα σούπερ μάρκετ.

Πάμε να δούμε τι λέει ο ριζοσπάστης σήμερα. Όλες τις αντιυμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις να κλείσουν οι βάσεις. Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, 81 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα, Ναγκασάκι. Τα κλασικά, έξω η βάση του θανάτου κτλ. Κτλ. Έτσι. Βέβαια, άμα γίνει τίποτα, θα έρθουν τα παιδιά με τα κοντάρια και τις κόκκινες σημαίες να μας υπερασπιστούν, έτσι, ξέρει το κουκουέ.

0: Ευχαριστώ Μάγδα μου. Ευχαριστώ την Ελένη για τις ευχές και πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, Ελένη, αυτή με τα λουλούδια. Είναι η αδυναμία μου να χαίρεσαι και εσύ τους δικούς σου ανθρώπους. Πολλοί κόσμος γιορτάζει σήμερα, παιδιά. Καλά, γιορτάζει και ο δικός μας ο Σωτήρης ο Βουτσελάς.
1: Το θα έλεγα τώρα, το Βουτσελά.
0: Σωτήρη! Λοιπόν, Σωτήρη μου, είναι σε άδεια ο Σωτήρης ο Βουτσελάς και ο Τριαντάφυλλος ο Τσουλφάς. Οι εγκινήσεις πάνε μαζί. Να είσαι γερός, να σε χαίρονται οι δικοί σου, να σε χαιρόμαστε και εμείς και το ακροατήριό σου στον Status FM. Ο Σωτήρης ο Βουτσελάς γιορτάζει σήμερα του Σωτήρος, έτσι.

0: Τι έγινε, ρε μάγκες? Συμβαίνει τίποτα με την κοπέλα?
1: Τι δεν βάζει κανένα ζωή.
0: Πότε κουστάρω, είμαι ζόρικος.
2: Σοπάρε.
3: Αφιερωμένο στους Σωτήριδες. Από βιντεοτενία είναι. Η Ρένα Παγκράτη, ποιος ήτανε? Ποιος ήτανε?
4: Από το «Είσαι το τέρι μου».
3: Α, από την Βίκη τη Σταυροπούλου. Ναι. Α, που ήτανε, ναι, που αγαπούσε. Α, δεϊκό, δεϊκό.
4: Στο νησί που ήτανε.
3: Σωτήρι. Τρελή κι αυτή.
4: Έχει πολύ πράγμα με Σωτήρι. Έχει πολύ, την Ρένα Παγκράτη που τραγουδάει στο ρίζο «Σωτήρι μου, Σωτήρι μου».
3: Μπράβο, εγώ αυτό νόμιζα, ναι. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, αποζημιώσεις εξπρές και αναστολή φόρων, όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους, γράφει η εφημερίδα. Γκάζι για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos, πλειοψηφικού μετόχου, για να επιταχυνθεί η υλοποίηση του εμβληματικού έργου. Οι 22 περιοχές της Αθήνας με προσιτά φοιτητικά ενίκια. Αυτό είναι είδηση.

0: Εφημερίδα το Μανιφέστο, κεντρικό θέμα, κόντρα Άδωνη Πασόκ, και έχει μια φωτογραφία από τη μία του Άδωνη, με αυτό το ύφος το θα σας δείξω εγώ, και από την άλλη του Ανδρουλάκη. Και γράφει: πράσινα σπιτάκια, ο Άδωνης κατέριψε τη σκανδαλολογία της Χαριλάου Τρικούπη. Στέλεχος του Πασόκ διαψεύδει τον Ανδρουλάκη. Γιατί είπε ο Άδωνης ότι η υπεύθυνη του τομέα διαφάνειας του Πασόκ είπε ότι ο διαγωνισμός για τα σπιτάκια ανακύκλωσης έγινε, λέει, σωστά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και λέει: εσείς το κόμμα σας μιλάτε μεταξύ σας, συνεννοείστε, γιατί άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος. Η γνωμοδότηση γράφει το μανιφέστο της Γραμματέως Θεσμών και Διαφάνειας του Πασόκ Κωνσταντίνας Γεωργάκη. Συμφωνεί ότι όλα έγιναν σύνομα. Εφημερίδα Εσπρέσο. Α, το παρασκήνιο πίσω από τα σχήματα του χειμώνα, βράδια κολλασμένα, ανατροπές, μεταγραφές βόμβα και συμφωνία στο παραπέντε. Ποιος που με ποιον. Εφημερίδα το Ποντίκι. Απαγορεύονται οι εκπλήξεις, λέει, πρώτο στόχος του Μητσοτάκη να μειώσει τις συνέπειες των προβλημάτων που δεν μπορεί να αποφύγει. Δεν βελτιώνεται μόνο με πακέτα προδιαγραφών ΔΕΘ το εύθραυστο οικονομικό κλίμα της χώρας. Μάλιστα. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Νέο κολυμβητήριο Στολίδη στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ένα όνειρο δεκαετιών γίνεται πραγματικότητα. Έργο 32 εκατομμυρίων ευρώ. Άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή του βιοκλιματικού κολυμβητικού συγκροτήματος στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος. Πού είναι το Μέγας Αλέξανδρος? Σε ποια περιοχή είναι? Δυτικά. Ναι. Και άρχισαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους, συγγνώμη, μέχρι 21 Αυγούστου. Μάλιστα, πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Για να δω, γιατί μου έρχονται πολλά μηνύματα, μήπως μου είπανε πού.
1: Στη Μενεμένη, στη Μενεμένη.
0: Α, Αμπελόκηπους μου γράφει εδώ,
1: ναι,
0: Γιάννης.
1: Ναι, Αμπελόκηπους Μενεμένη, ωραία. Και στα σύνορα είναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ο δρόμος που βγαίνει στην Τετροποτάμου.
0: Ωραία, απλά δεν μου είχε διαφύγει, ναι, ναι, γιατί δεν το έχουμε στα ραντάρ μας έτσι τον τελευταίο καιρό. Μιλάμε για άλλα στρατόπεδα. Ωραία, Αμπελόκηποι Μενεμένη, ωραία. Εφημερίδα Κόντρα. Σημεία και τέρατα καταγγέλνουν τα στελέχη που αποχώρησαν από την Ελπίδα. Έσκασε με πάταγο η φούστα, θα έλεγα, συγγνώμη, η φούσκα της Καριστιανού. Διαλύθηκαν και τα δίκτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό τώρα έλεγε προχθές η Γρατσία ότι είναι, λέει, πολύ περίεργο ότι με το που έφυγε ανακοίνωσε, λέει, την παρέτησή του ο Αυγερινός και τον διαγράψαμε, λέει, και από το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Ομάδες, λέει, στο Facebook που είχαν χιλιάδες, λέει, ακολούθους και συμμετέχοντες, τέλος πάντων, 20.000 κτλ. Ξαφνικά, λέει, εν μία νυχτή άλλαξαν, λέει, τη φωτογραφία που είχαν στο προφίλ της Μαρίας Καριστιανού και έβαλαν, λέει, τη φωτογραφία με το βανάκι του Αυγερινού. Ένα βανάκι που είχε βάλει στην πρώτη του ανάρτηση που λέει φεύγω, αυτά, είχε αφήσει αιχμές και τα λοιπά κατά του κόμματος και της Καριστιανού και πάω, λέει, διακοπές, και είχε βάλει ένα πολύχρωμο βανάκι. Και τη ρωτάνε τι εννοείται με αυτό και λέει δεν ξέρω, λέει είναι πολύ περίεργο, θα κινηθείτε και νομικά, θα κινηθούμε και νομικά. Δηλαδή είχαν στρατό τρόλ, ας πούμε, τα οποία έλεγχε ο Αυγερινός για να φαίνεται ότι έχει κόσμο το κόμμα της Καριστιανού και αφού τα έλεγχε ο Αυγερινός ξαφνικά εν μία νυχτή άλλαξαν τη φωτογραφία προφίλ. Και δεν είναι πλέον φιλικά προς το κόμμα Καριστιανού. Δεν ξέρω. Αυτά θα τα δει η κυρία Γρατσία προφανώς με τη δικαιοσύνη.

Εφημερίδα Ο Λόγος, πέντε δράσεις για τη στήριξη των πυρόπληκτων με βάση τα χθεσινά που είχαμε μετά τη σύσκεψη που έγινε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ ρυθμίσεις οφειλών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και μία πολύ ωραία χθες ανακοίνωση απάντησης στην ουσία της Κάγια Κάλλας μετά από ερώτηση του Γιάννη Μανιάτη, του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, για την γαλάζια πατρίδα, το νομοσχέδιο που προωθεί, βέβαια όλο πίσω το πάει η Τουρκία, αλλά υποτίθεται θα ψηφιστεί κάπου μέσα στο φθινόπωρο, και είπε Κάγια Κάλλας ότι πρέπει η Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών κτλ. Κτλ. Έτσι. Καλά, δεν ίδρωσε τα φτάκια της Τουρκίας, αλλά είναι ένα καλό μήνυμα εν πάση περιπτώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εστία εδώ, ερωτήματα συγκυριαρχίας για το καλώδιο στο Αιγαίο. Βλέπει θολά σημεία στη συμφωνία που υπέγραψε, λέει ο Πρωθυπουργός, με τη γαλλική Meridiam. Ελεύθερη ώρα. Δώσε μου το χρόνο μου.

Ελεύθερη ώρα. Πιο επίκαιρη από ποτέ. Α, εντάξει, έχουμε προφητεία. Είχαμε καιρό να δούμε προφητεία. Πιο επίκαιρη από ποτέ η προφητεία του Αγίου Παϊσίου για το ποθούμενο. Θα αποσυναρμολογήσουν οι Τούρκοι τον τρόλο της τον τρούλο της Αγίας Σοφίας. Το έχει προβλέψει και αυτό ο Παΐσιος, ρε παιδιά. Χωρίς ηλεκτρονική ταυτότητα και προσωπικό αριθμό. Τι λέτε, ρε παιδιά, όλοι έχουμε πάρει προσωπικό αριθμό. Τι ναι, τι βλακίες, δεν θα έλεγα τίποτα πιο χοντρό. Χωρίς ηλεκτρονική ταυτότητα και προσωπικό αριθμό, 6 εκατομμύρια πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Άκου τώρα. Παραμένουν ελεύθεροι, θυσιάζοντας ταξίδια στο εξωτερικό και σύντομα και πολλά άλλα δικαιώματα, λέει, που θα κόβονται αργά και σταθερά. Παιδιά, ηρεμήστε. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν έβγαλε ακόμα ταυτότητα γιατί το αμέλησε την καινούργια, γιατί δεν ταξιδεύει και συχνά στο εξωτερικό. Υπάρχουν και αυτοί. Και προσωπικό αριθμό επίσης έχουμε βγάλει όλοι μας. Έχουμε όλοι προσωπικό αριθμό. Δεν μπορείς να αρνηθείς τον προσωπικό αριθμό. Σε ποιον αιώνα ζούνε? Εφημερίδα Political για

0: γράφει η εφημερίδα. Για να δω, έχω άλλη εφημερίδα. Έχω εφημερίδα Δημοκρατία. Με απίθμενο θράσος ζητεί και τα ρέστα, λέει ο Μητσοτάκης. Ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή. Καλά, δεν είδα να ζητάει εγώ τίποτα ρέστα χθες. Ίσα ίσα τους είδα μαζεμένους. Και έτσι πρέπει να είναι μετά από μια τέτοια καταστροφή. Βαρύγδουπες εξαγγελίες με το βλέμμα στις εκλογές. Δεν είδα να ζητάει τα ρέστα από κανένα. Και κυρίως δεν είδα να έχει θράσος. Γιατί κάτι άλλοι λέγανε και να σας δίναμε ένα δύο χιλιάρικα θα τα σπαταλάγατε. Έτσι. Εδώ ανακοινώθηκαν συγκεκριμένα πράγματα. Μένει να δούμε. Γιατί είναι πολλά αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν ήδη. Αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων, δανείων, τα 546 ευρώ εκείνα που δίνανε μέσα στον COVID για τις αναστολές συμβάσεων για δουλειές, πλήρης αποζημίωση για σπίτια, καμένα, στο 70% η αποζημίωση για επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις φωτιές. Τώρα μένει να δούμε πόσο γρήγορα θα υλοποιηθούν. Αυτό είναι το θέμα. Ούτε συσκέψεις είδαμε μπροστά στις κάμερες, ούτε ψέματα, ούτε θράσος. Έτσι να τα θυμόμαστε κι αυτά. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα είδαμε με τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living που έχουν για σας εξαιρετικές καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Πήγαινε σε ένα κατάστημα Μαρμαρίδης για να δεις με τα δικά σου μάτια τι σου αρέσει, τι θέλεις και τι θέλεις να αγοράσεις ή μπες στο έπιπλα.gr. Και κάθε Κυριακή μαζεύουμε συμμετοχές στην εκπομπή της Επιστροφής, μην το ξεχνάτε, για ένα υπέροχο δώρο από τα καταστήματα Μαρμαρίδης, το οποίο θα κληρώσουμε στην τελευταία εκπομπή της Επιστροφής. Πάμε για δελτίο, γιατί το καθυστέρησα λίγο με τα πρωτοσέλιδα, αλλά έχει ενδιαφέρον νομίζω ο τύπος. Πάμε για δελτίο και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 10, ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Κόσμος στον Status FM.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη νέα θαλάσσια διαδρομή στο στενό του Ορμούς, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει ότι έχουν συμφωνηθεί οι βασικοί όροι της νέας ναυτιλιακής οδού. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά υπογραμμίζει ότι η συμφωνία από μόνη της δεν αρκεί για να διασφαλίσει την ασφαλή ναυσιπλοεία, καθώς εξακολουθεί να θεωρεί πως ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών αποτελεί παράγοντα αστάθεια στην περιοχή. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στο Λασίθι της Κρήτης, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές. Για την κατάσβεση επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα τα οποία πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Παράλληλα, ήχησε στα κινητά των κατοίκων της περιοχής 112 προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Υπεγράφει σύμβαση για την ανάληψη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρο από τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο Meridiam, που πρόκειται για τη μεγαλύτερη, ένα από τα μεγαλύτερα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης παγκοσμίως, με προϋπολογισμό σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πίσω στην τοπική επικαιρότητα, σχεδόν ένα κιλό ηρωίνης έκρυβε στο μοτέρ του πλυντηρίου μία 46χρονη που συνελήφθη χτες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών. Φωτιά ξέσπασε χτες βράδυ σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Πολύχνη, στην οδό Υψηλάντου, στην εξωτερική μονάδα κλιματιστικού. Στο σημείο άμεσα μετέβησαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες και έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Ένας 30χρονος Ινδός συνελήφθη για ληστεία στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ο 30χρονος με τη χρήση σωματικής βίας επιτέθηκε σε γυναίκα στη Σύνδο και της αφαίρεσε την τσάντα. Εντοπίστηκε από τις αρχές και από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν είχε νόμιμα έγγραφα για την παραμονή του στη χώρα. Μία συγκέντρωση και πορεία είναι προγραμματισμένη.

0: Μένει για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στις 8 στο Λευκό Πύργο, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη με αφορμή τη συμπλήρωση 81 ετών από τη ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν, μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στις Σέρες τους 36 και στα Γιάννητσα τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Λοιπόν, δρόμοι είμαστε μια χαρά, εξαιρετικά, παντού. Όλα είναι καταπράσινα σαν το παλιό Ορθόδοξο Πασόκ. Θα ήθελα ο Ανδρουλάκης να είναι έτσι λίγο κατάσταση όπως είναι στους δρόμους τώρα. Πολλοί τουρίστες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από κάθε γωνιά της γης. Χτες έβλεπα Ινδούς να κατεβαίνουν τη Δωδεκανήσου. Άκουσα Γάλλους, άκουσα τώρα αυτοί ήταν Πολωνοί, Ούγγροι, δεν τις ξεχωρίζω αυτές τις γλώσσες, θα με συγχωρήσετε. Βαλκάνιους επίσης. Δηλαδή εγώ ανέβαινα προς το μετρό και εκείνη την ώρα κατέβαιναν από κάθε γωνιά του κόσμου. Πολλοίς κόσμος. Ξέρεις, όταν είσαι στις διακοπές έτσι χαρούμενος φαίνεται, τα κοριτσάκια έτσι και οι κυρίες με τα τσαντάκια τους, ντυμένες, βαμμένες, όμορφα, μοσχομυριστοί όλοι, πήγαιναν για βόλτα στο κέντρο της πόλης. Λέω τι ωραία, μπράβο η Θεσσαλονίκη που έχει τουρισμό. Και απ' την άλλη βέβαια εκείνη την ώρα συνειδητοποίησα πόσο άσχημη είναι η εικόνα της Θεσσαλονίκης σε πολλά σημεία της. Δηλαδή ειδικά η Δωδεκανήσου που είναι καρακέντρο και που υπάρχει πολλοί κόσμος πλέον που κινείται εκεί, γιατί υπάρχουν πολλά Airbnb στην περιοχή και βγαίνουν από τα Airbnb το απογευματάκι και πηγαίνουν για βόλτα, λαδάδικα, παραλία, κέντρο κτλ. Λέω κοίταξε να δεις τι βλέπουν. Τα περισσότερα πλακάκια στο πεζοδρόμιο είναι σε άθλια κατάσταση, πραγματικά. Σπασμένα πάρα πολλά πλακάκια, δηλαδή ακόμα και εμείς που μπορούμε και κινούμαστε, δόξα τω Θεώ, κανονικά έχει το μυαλό σου συνεχώς κάτω, μην φας καμιά βούτα σε κανένα πλακάκι σηκωμένο. Δέντρα που είναι πολλών δεκαετιών δέντρα, έχουν σηκωθεί, οι ρίζες έχουν βγάλει πλακάκια. Πολύ βρωμιά δυστυχώς, αυτά τα περιστέρια καλά να τα έχει ο Θεός, αλλά το τι κουτσουλιά υπάρχει, βλέπεις σειρές κάτω. Από κουτσουλιές, σειρές. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Κάθονται πάνω στα περβάζια και όπως κουτσουλάνε κάτω, γίνεται μια σειρά από κουτσουλιές. Πολύ βρωμιά, πολύ εγκατάλειψη, έτσι. Μια εικόνα άσχημη. Μια εικόνα μιας πόλης που δεν είναι σε τάξη. Πάρα πολύ τριτοκοσμική να τη χαρακτηρίσω. Και δεν λέω ότι φταίει. Μην φανταστείτε ότι τα ρίχνω τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση τη συγκεκριμένη, στον κύριο Αγγελούδη. Τι να προλάβει ο άνθρωπος να κάνει τώρα μέσα σε 2-3-4 χρόνια. Αυτό είναι δεκαετίες που δεν έγιναν έργα και δουλειά. Δεν μπορεί δηλαδή το κέντρο μιας πόλης να είναι έτσι. Ακόμα και στο κέντρο της πόλης να έχουμε κελίφη κτηρίων. Είναι κελίφη μόνο. Είναι γκρεμισμένο το υπόλοιπο κτίριο και βλέπεις, ας πούμε, έχει τους 4 τοίχους. Πότε θα πέσει αυτό, λες. Τι είναι αυτό. Ρημάδια. Πεζοδρόμια που είναι μέσα στα χόρτα. Στο κέντρο της πόλης. Γιατί ρε παιδιά. Και φυσικά βάζουμε και εμείς το χεράκι μας, έτσι. Έξω από τους σταθμούς του μετρό, χαρτάκια παντού πεταμένα από αποδείξεις. Πάρτε το χαρτάκι που στο βγάζει το μηχάνημα, θες δε θες. Εγώ πατάω μονίμως, δεν θέλω απόδειξη, μου βγάζει. Πάρτο, βάλτο στην τσάντα σου, βάλτο στην τσέπη σου, πέτατο στο καλαθάκι. Τι είσαι, πεντάχρονο. Ακόμα και τα πεντάχρονα είναι πιο έφτακτα από εμάς τους ενήλικες πολλές φορές. Τσιγάρα παντού κάτω, πακέτα, χαρτιά, δηλαδή δυστυχώς. Και δεν είναι όλες οι πόλεις έτσι. Τόσο χάλια από άποψη καθαριότητας και εφταξίας. Να μην πω για τα γκράφιτι, που δεν είναι γκράφιτι, είναι μουτζούρες και είναι παντού. Είναι παντού αυτές οι μουτζούρες. Είναι οπτική ρήπανση, είναι αισθητική ρήπανση. Και δεν μιλάω για το γκράφιτι το μεγάλο, που είναι ένα μικρό έργο τέχνης, αυτό που έγινε στο Βαρδάρι, στην τεράστια, στο πλαϊνό της πολυκατοικίας και είναι πάρα πολύ όμορφο. Μιλάω για τις μουτζούρες που είναι παντού. Είναι κρίμα δηλαδή. Έρχεται κόσμος από άλλες περιοχές του κόσμου για να δει εδώ τη Θεσσαλονίκη, να δει τα βυζαντινά μας που έχουμε εξαιρετικά βυζαντινά μνημεία, να δει τα αρχαία μας, να δει την πόλη, να φάει, να περάσει καλά, να διασκεδάσει, γιατί είναι ωραία πόλη σε αυτά τα πράγματα η Θεσσαλονίκη και βλέπει και αυτές τις εικόνες. Ο Κωνσταντίνος γράφει: δεν κατάλαβα ποτέ, λέει, τον λόγο που έχουμε πλακάκια στα πεζοδρόμια, πουθενά στο εξωτερικό δεν έχουν. Κωνσταντίνε, ειλικρινά, πιστεύω ότι εδώ και δεκαετίες έχουμε πλακάκια στα πεζοδρόμια. Στα καινούργια τα πεζοδρόμια που γίνανε σε ορισμένους δρόμους της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα έξω από στάσεις του μετρό, εκεί στην Παπάφη, τα έχουν αλλάξει και έχουν βάλει κάτι πάρα πολύ ωραία, τα οποία είναι τεράστιες πλάκες. Πώς να το πω, σαν ένα πατημένο ειδικό υλικό, όχι ακριβώς χαλίκι με πετραδάκια, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, ίσιο εντελώς. Δεν είναι όπως είναι οι πλάκες αυτές που έχουν τους αρμούς ενδιάμεσα και μπορείς να φύγεις ή να φύγει το πλακάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το υλικό. αν το βάζανε παντού. Και πάρα πολύ βολικό και για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται στην κίνηση, δηλαδή ηλικιωμένους, μαμάδες με καρότσια, ανθρώπους με αμαξίδια. Δεν έχει αρμούς στο ενδιάμεσο και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και βολικό. Και ο Σάκης μου γράφει, έχετε απόλυτο δίκιο, λέει, για την εικόνα της Θεσσαλονίκης. Νομίζω, Σάκη μου, τα βλέπουμε όλοι. Ιδιαίτερα, λέει, μου τζούρι στους τοίχους και στις πινακίδες. Έχεις δίκιο, και στις πινακίδες. Και στις πινακίδες. Ο Λευτέρης τρολάρει. Αυτό που λέτε, λέει, είναι χτύπημα κάτω από τη μέση για το κύκλωμα των ορθοπαιδικών. Γιατροί, ακτινολογικά, φάρμακα, γύψος, γάζες, φαρμακεία, φυσιοθεραπευτές, τι θα κάνουν. Ο Άκης λέει, πήγα Βουκουρέστη, πολύ καθαρή πόλη, λέει, αλλά και αυτοί έχουν θέμα με τα γκράφιτι. Κρίμα. Ο Θόδωρος λέει, πού να δεις το αστυνομικό τμήμα, λέει, ντράπηκα. Ποιο αστυνομικό τμήμα, Θόδωρε? Άννη μου, περίμενε και εσύ, έκανες αναφορά για την Ελίτσα και περίμενε σε 3-4 μέρες να γίνει κάτι. Εντάξει. Ναι, η Λένα λέει πολύ σημαντικά πράγματα αυτά για το αστικό περιβάλλον, πολιτισμός και καθημερινότητα. Συμφωνώ. Είναι οι δρόμοι και οι περιοχές που κινούμαστε καθημερινά και δεν είναι ωραίο αυτό που βλέπουμε. Δεν είναι ωραίο αυτό που βλέπουμε. Όπως θα με συγχωρήσετε, δεν είναι και ωραίο αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Με τις ακαθαρσίες τις διάφορες από εδώ και από εκεί από τους φιλόζωους που εννοούν να βγάζουν τα σκυλάκια τους βόλτα, αλλά δεν εννοούν να τα μαζεύουν κάποιοι, έτσι. Και αυτό είναι μια μεγάλη πληγή για το αστικό περιβάλλον. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν σας ακούγαμε καθόλου καλά. Αν θέλετε ένα κόπο να ξαναπάρτε, αν ήταν για το θέμα που συζητούσαμε ή κάτι επίγον, πολύ ευχαρίστως. Α, στη Δωδεκανήσου στο αστυνομικό τμήμα, ε. Ναι, δεν το έχω προσέξει, είναι αλήθεια. Θα το δω, γιατί περνάω από εκεί. Αλλά περνώ απ' έξω, απ' έξω. Γιατί δεν έχω και δουλειά στο αστυνομικό τμήμα και πολλές φορές είναι και τίποτα περίεργη απ' έξω εκεί. Δεν μιλάω για τους αστυνομικούς φυσικά. Και είναι κρίμα γιατί πλέον έχουμε και ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή στη Δωδεκανήσου τώρα που λες ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο και βγαίνει ο άλλος απ' έξω και δεν έχει που να παρκάρει το αυτοκίνητό του και γίνεται πανικός με τα παρκαρισμένα. Πανικός το ένα πάνω στο άλλο. Δεν μπορείς να περάσεις από το πεζοδρόμιο και να βγεις στο δρόμο. Πολλές φορές πάει να βγεις και αναγκάζει να μετακινηθείς πόσα μέτρα για να βρεις άνοιγμα ανάμεσα από τα παρκαρισμένα να περπατήσεις, έτσι. Θα μου πεις τώρα το βλέπεις. Όχι, παρακαλώ.
1: Γεια χαρά, καλημέρα. Ο Ευάγγελος είναι από το εξωτερικό.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Ετοιμαζόμαστε να σας έρθουμε τέλος του μήνα στην πόλη σας. Γνωρίζω τα προβλήματα. Να μην σας καθυστερώ, έτσι. Απλά food for thought, δυστυχώς, αυτή η κατάσταση με τα γκράφιτι, με σμουτζούρες, όλα αυτά, είναι σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος. Στη Αθήνα πάει καλύτερα, εκεί που μένουμε, Χαλάνδρη, ξέρω, κέντρο Αθήνας. Αλλά ο προβληματισμός με την καλή έννοια είναι ο εξής, ότι υπάρχουν μερικές περιοχές που είναι πρώην φτωχές περιοχές, πρώην μη ανεπτυγμένες, οι οποίες έχουν γνωρίσει χάρη στη σκληρή δουλειά του κόσμου και των τόπιων, τουριστική ανάπτυξη, που είναι κούκλες οι περιοχές αυτές, είναι καθαρότατες όπως τα λεμέρια σου. Προς την Πελοπόννησο. Πήγαινε Τρίπολη για παράδειγμα.
0: Α, Ευάγγελε, η Τρίπολη, εγώ το έχω πει και άλλη φορά, είναι μια μικρή πόλη πρότυπο. Έχει εξαιρετικούς δημόσιους χώρους, ναι. Πάρκα πολλά, πολύ φροντισμένα πάρκα, πολύ φροντισμένο πράσινο, δεν έχει αυτή την πληγή των γκράφιτι κτλ. Βεβαίως είναι μια πόλη που δεν δέχεται πολύ τουρισμό, έχει συγκεκριμένο αριθμό κατοίκων κτλ. Αλλά εγώ όταν την είδα, πραγματικά σοκαρίστηκα θετικά, δεν το περίμενα. Τόσο όμορφη δημόσια χώρη.
1: Πλατήσαμε με τους θάμνους που είναι κουρεμένοι σαν μπονζάι, τι είναι αυτά εκεί. Ξέρω εγώ, είναι...
0: Πολύ, πολύ ωραία. Συμφωνώ. Μια πολύ όμορφη έκπληξη.
1: Είναι γενικώς περιοχές, όμως άλλες περιοχές και τόπος που κατάγομαι, δεν λέω. Η Κέρκυρα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και εκεί έχει τα ίδια προβλήματα.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Αλλά τα λιμέρια πάντως, οι περιοχές τώρα που αναπτύσσονται είναι κούκλες.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ, Ευάγγελε. Ευχαριστώ. Επίσης, με υγεία, επίσης. Και ο Βόλος, λέει εδώ, Άκης είναι καθαρός. Καλημέρα, λέει η Ελένη, μεγάλη βρωμιά και από τα φαγητά που... Ναι, και αυτό, ρε, η Ελένη. Τα φαγητά που περισσεύουν και τα αφήνει ο καθένας κάτω από ένα δέντρο ή μπροστά από μια είσοδο πολυκατοικίας ή μπροστά από τα σκαλάκια ή πάνω στο πεζοδρόμιο για να τα φάνε οι γάτες. Και μετά σκορπίζονται φυσικά στο πεζοδρόμιο, έτσι. Ναι. Ο Ο Κώστας λέει εδώ, υπάρχουν πόλεις που εφαρμόζουν τη λεγόμενη rapid removal, rapid response, δηλαδή γρήγορη απομάκρυση, γρήγορη ανταπόκριση, καθαρίζουν τα γκράφιτι πολύ γρήγορα ώστε να μην παραμένουν ορατά και να μειώνεται το κίνητρο για επανάληψη απλά πράγματα. Μερικές πόλεις λέει που το εφαρμόζουν Νέα Υόρκη, Μελβούρνη, Λος Άντζελες, Σίδνεϊ. Και εδώ κάνει προσπάθειες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και σβήνει γκράφιτι με ομάδα από τον Δήμο για να μπορέσουν λίγο να μας ανθρωπέψουν, κυρίως στο κέντρο εκεί που πάνε οι τουρίστες και τα βλέπουν κοντά στην Καμάρα, έβλεπα έχουν κάνει δράση κτλ. Δεν ξέρω μετά πόσο το σεβόμαστε όμως αυτό το αποτέλεσμα, έτσι.

Λοιπόν, μια που λέμε για ευταξία και για καθαριότητα, αν θέλεις να βάψεις το σπίτι και να το κάνεις μόνος σου αυτό, χωρίς να πληρώσεις επιπλέον για εργατικά, υπάρχει λύση από τη Χρωμοδομή. Είναι το Step Ready, το ανοίγεις, είναι έτοιμο, κορυφαία ποιότητα, βάφεις μόνος σου, όποτε θέλεις, χωρίς να έχεις δεσμεύσεις, βρήκα, δεν βρήκα μάστορα κτλ. Και αν θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά εξίσου σίγουρο στο αποτέλεσμα, Cover Ready, στην τέλεια αναλογία, χωρίς να προσθέτεις νερό, χωρίς να προσπαθείς μόνος σου να βγάλεις άκρη. Αυτά είναι και για τον κόσμο που δεν έχει και εμπειρία στο βάψιμο και είμαστε πολύ τέτοιοι. Για να βάψεις μόνος σου όπως σου αρέσει εύκολα. Δύο εξαιρετικά προϊόντα από την εταιρεία Χρωμοδομή. Θα τα ζητήσεις στα χρωματοπωλεία.

Λοιπόν, αγαπητοί, εσύ που μας έχεις στείλει τις φωτογραφίες εδώ, γιατί βλέπω από ό,τι μου στέλνεις ότι είναι και δίπλα σε σπίτια όλα αυτά. Άστεγος, λέει, ο οποίος λαμβάνει και επίδομα, έχει εγκατασταθεί δίπλα στα σανσέρ της υπόγειας διάβασης των πεζών της Μενεμένης, έχει μαζέψει ό,τι βρωμιά υπάρχει, χρησιμοποιεί το σανσέρ για την ανάγκη του. Και εδώ έχει κάνει ένα μικρό παράπηγμα ο άνθρωπος αυτός, βλέπω, με ξύλα και λαμαρίνες και χαρτιά, ρούχα, υφάσματα, δεν ξέρω εγώ τι είναι, νοβοπάν. Ναι, γι' αυτό τώρα θα μιλήσεις με τον Δήμο εκεί, Φάνη, για να βγάλεις άκρη, να δεις αν μπορείς να βγάλεις άκρη. Μίλα λίγο με το Δήμο, με το Τμήμα Καθαριότητας, να σου πούν τι προβλέπετε, γιατί σίγουρα μια τέτοια κατασκευή δεν είναι νόμιμη, έτσι. Δεν μπορεί ο καθένας να στείνει μια καλύβα όπου θέλει. Στέλιο μου, αυτοί που κάνουν γκράφιτι είναι πιτσιρικάδες, αλλά δεν είναι γνωστοί σε κάθε περιοχή. Δηλαδή, ειλικρινά το λέω, δεν είναι γνωστοί σε κάθε περιοχή. Είναι ένας με ένα σπρέι, πάει και βάφει ξημερώματα, δεν το ξέρει. Και όταν δεν υπάρχουν και κάμερες, δεν είναι εύκολο να βρεθούν οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, Κατερίνα, να στο στείλω λίγο. Α, ωραία. Φανή, θα προσπαθήσει και η Κατερίνα να κάνει μια επαφή εκεί, να δει μήπως μπορεί να βγάλει άκρη για το θέμα που μας έστειλες.

Λοιπόν, θερμοκρασιούλες σήμερα και αύριο είμαστε σχετικά καλά, δεν έχουμε προβλήματα. 34 σήμερα θα φτάσει το θερμόμετρο, 33 αύριο. Λίγο ζορίζει μετά το Σάββατο που θα έχουμε 40 και την Κυριακή που θα πιάσουμε 39 βαθμούς Κελσίου. Ναι, Σαββατοκύριακο θα είμαστε δύσκολοι, είναι η αλήθεια. Καλυφθείτε το μεσημέρι, ας πούμε, αν δεν έχετε λόγο να βγείτε έξω. Εντάξει, μην το κάνετε, δεν υπάρχει λόγος τώρα ντάλα με 40 βαθμούς. 36 βαθμούς τη Δευτέρα, 35 την Τρίτη, αρχίζει λίγο και πέφτει ελαφρώς η θερμοκρασία. Αυτά να είναι, μια-δυο μέρες να είναι τα δύσκολα μακάρι. Έτσι κι αλλιώς μετά πάμε 15 Αύγουστο σιγά-σιγά. Οι θερμοκρασίες λίγο όσο πάμε προς το τέλος του Αυγούστου δεν χτυπάνε και πολύ ψηλά. Οπότε νομίζω ότι σιγά-σιγά θα αρχίσουμε να περνάμε τα δύσκολα.

Λοιπόν, για επαγγελματικά οχήματα κάθε είδους, αν θέλεις να μισθώσεις είτε επαγγελματικό όχημα είτε βαν για μικρό χρονικό διάστημα ή μεγαλύτερο, θα απευθυνθείς στην εταιρεία Morent στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά, εδώ κοντά μας δηλαδή, για ενοικίαση χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, σύγχρονο στόλος, πολύ μεγάλη γκάμα οχημάτων για όλες τις κατηγορίες, από πολύ μικρά μέχρι μεγάλα, και βλέπεις πανεύκολα ό,τι χρειάζεσαι στο morent.gr.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
5: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
8: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, για τις φωτογραφίες μας έστειλε νωρίτερα ακροάτρια εκεί με το παράπηγμα. Μας απαντάει επίσης ακροάτρια. Ήμουνα, λέει, νυχτερινή στη δουλειά, 6 και 39 στο ασανσέρ στη Μενεμένη. Ήταν συνεργείο του Δήμου και έπλαιναν με μάνικα το ασανσέρ. Το είδα, λέει, γιατί ήταν πάνω σε στροφή σταματημένο το αμάξι και αναρωτήθηκα για ποιο λόγο, λέει, και έτσι το είδα. Μάλιστα. Μακάρι να το δει ο Δήμος. Ο Δημήτρης εδώ έχει τις αντιρρήσεις του, λέει. Γελάει όταν είπα να πάρει τηλέφωνο το Δήμο. Αν πάρεις τηλέφωνο, λέει, στο Δήμο Μενεμένης Αμπελοκήπων, μοιάζονται, λέει, μόνο για τους αμπελόκηπους. Και δεύτερον, λέει, έχει ύφος χιλίων καρδιναλίων η ομάδα του Κυρίζογλου. Εγώ ξέρω ότι ο Κυρίζογλου κάνει πολύ καλή δουλειά στην καθαριότητα. Δηλαδή, πολλοί κόσμος είναι ευχαριστημένος από το Δήμο, αλλά αυτό δούμε και εμείς, Δημήτρη. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Δημήτρης, εδώ, καλημέρα.
0: Άλλος Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη μου, τι κάνεις?
1: Σας έστειλα μήνυμα από άλλο κινητό γι' αυτό. Και δεν τρώτησα να απάντητες. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλά είναι, διακοπεύω, σας ακούμε.
0: Μπράβο, Δημήτρη.
2: Κάποιος έχει γενέθλια σήμερα?
1: Έχει, ρε, τα στέρι μου το μικρό.
0: Α, έχει και το αγόρι σου γενέθλια. Πόσο γίνεται?
1: 16 θα κρίνει.
0: Α, μεγάλωσε το μωρό.
1: 16, αυτό το μωρό.
0: Μεγάλωσε. Να τον χαίρεστε, Δημήτρη, και η Μαρία, ναι, και εσύ και ο Αλέξανδρος, να είστε γεροί.
1: Το πήγαμε στην κατασκήνωση, θες, και ηρεμήσαμε λίγο.
2: Τώρα το είδα στην ανάρτηση που ανέβασες γι' αυτό.
0: Πνίγηκα. Τον πήγαμε, λέει, στην κατασκήνωση και ηρεμήσαμε λίγο.
1: Ναι, για. Θα μας αφήσει και λίγο, ναι, ρε παιδί μου, υποχρεώσει όταν έχεις παιδιά σπίτι. Όταν έχεις μάλιστα δύο, μπορεί να είναι μεγάλα, αλλά εδώ ένας, ένα, αυτός, μπαμπά, αυτό, έχω ένα πάρτι, θα με πας Περαία, μπαμπά, ένας φίλος μου στην Πέρια. Άστος, taxi driver, Uber, πώς το λένε. Λοιπόν, για άλλους μου στείλα το μήνυμα, σας άκουγα από το πρωί και σας ακούω. Βλέπω ότι όλοι τα βάζουμε με την Καριστιανού. Όχι εσείς, γενικώς.
0: Ναι, είπα να μην πω σήμερα Καριστιανού, γιατί λέω κάθε μέρα. Βαρέθηκα και εγώ να φανταστείς, αλλά οκ.
1: Okay. Πες εσύ, θα
0: γιατί έχει καιρό να βγεις και να πεις.
1: Ναι, σωστό. Παιδί μου, τώρα εντάξει, σου λέω, ακούω όλη την ημέρα και ούτε στις μέρες μισή-μισή είμαστε. Μισή απέχουμε, μισή είστε εκεί και έχετε βάλει στις πλάτες ένα φορτίο, όπως και εμείς θα φύγετε εσείς. Ο κόσμος βέβαια να καταλαβαίνει το μέγεθος αυτού που συμβαίνει εκεί μέσα, αλλά το να είσαι από το πρωί από 7 η ώρα μέχρι 7 το βράδυ και να πρέπει να κάνεις 15 πράγματα δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, ήθελα να σπάσω λίγο και το, πώς το λένε, αυτό το σκηνικό γύρω από την Καριστιανού. Δεν είναι το πρόβλημα η Καριστιανού. Η Καριστιανού κάνει τη δουλειά της και την κάνει εξαιρετικά καλά και από ό,τι φαίνεται της ξέφυγε πλέον η μπάλα. Και φοβάμαι ότι φοβάμαι. Πιστεύω ότι δύσκολα θα παίξει με το 3-4% τελικώς. Το πρόβλημα είναι άλλο.
0: Καλά, δεν την κάνει εξαιρετικά καλά τη δουλειά της από ό,τι φαίνεται. Για τους λόγους που μόλις είπες.
1: Και τελικά την έχασε. Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Μεταξύ μας εμείς το συζητούσαμε. Πίστευες εσύ, εγώ ή η Καριστιανού θα πάει στα ύψη. Ήρθε ο Σαμαράς, ανακάτεψε την τράπουλα. Τη παίρνει κόσμο, τη πήρε περισσότερο κόσμο. Όταν ξεκινάει, ξέρεις, έτσι η διάρρηξη σε εισαγωγικά ενός πολιτικού φορέα από κάποιους όμορους, οι οποίοι φαντάζουν πιο προφητοί στον κόσμο, ο οποίος ψηφίζει το συγκεκριμένο έτσι συνοφίλευμα, η διάρρηξη καμιά φορά γίνεται πολύ γρήγορα και βία ίσως. Δηλαδή, μέσα σε χρόνο κατέμπορη να χάσει τα πάντα. Το πρόβλημα είναι, Βιργινία, ο κόσμος, ο οποίος πιστεύει εύκολα. Εγώ είμαι. Πραγματικά το λέω με θλίψη και είμαι και απογοητευμένος, δεν πιστεύω θα αλλάξει. Δηλαδή πάντα η χώρα αυτή γεννάει νέους μεσίες. Έρχονται διάφοροι φωστήρες, υπόσχονται τα πάντα στους πάντες. Λέω καθένας το μακρύ και το κοντό. Κάνει πολιτική καφενείο, προσελκύει και συσπυρώνει κόσμο. Τελικώς αποδεικνύεται πομφόλιγα, σκάει δηλαδή, ως φούσκα και γεια σας. Αλλά ο κόσμος δεν παραδειγματίζεται, μετά ψάχνει την επόμενη φούσκα. Τον επόμενο παπαντζή. Τον επόμενο που. Αυτό είναι το οποίο με θλίβει προσωπικά και για μένα το πρόβλημα είναι και δεν είναι η Καριστιανού. Γι' αυτό είπα, όταν είπα η Καριστιανού, έκανε καλά τη δουλειά της, ενώ βρήκε ένα κενό, μπήκε μέσα, εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό το πράγμα με τα Τέμπη και πάει στο πόδι της. Άμα ήταν πιο έξυπνη, ενδεχομένως θα τα κατάφερνε την πέτρα.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος ο οποίος πίστευσε τόσο εύκολα, βγήκε στους δρόμους τόσο εύκολα και δεν κατάλαβε την απάτη. Την απάτη βάλτε την σε εισαγωγικά εκτός εισαγωγικών που
0: στήθηκε. Την πολιτική απάτη, ναι, την πολιτική απάτη.
1: Αυτό εμένα πραγματικά με θλίβει. Δεν είμαι τίποτε περισσότερο από οποιονδήποτε μας ακούει αυτήν την ώρα. Ένας απλός πολίτης είμαι, αλλά αναρωτιέμαι καμιά φορά. Αυτοί οι οποίοι ακολουθούν όλους αυτούς τους παπαντζίδες, κομπογιανίτες, πραγματικά δεν έχουν ένα κριτήριο. Ένα ένστικτο που να πάρει, να πεις κάτι, ρε φίλε. Οκ, okay, ναι, είμαι θυμωμένος, είμαι αυτά, η ζωή μου τα φέρνει έτσι, τα φέρνω αλλιώς. Αλλά ρε φίλε, πας και κρεμνιέσαι. Κρεμάς το μέλλον σου από καπάσεις φύσεως Καριστιανού.
0: Ναι, κοίταξε, σε ένα βαθμό δεν είναι.
1: Δεν είναι Καριστιανό, έτσι. Εγώ δεν, ναι. δεν έχω κάνει Καριστιανό, δεν έχω κάνει δουλειά.
0: Σε ένα βαθμό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό. Απλά στο εξωτερικό βρίσκουν και κρεμιούνται από άλλους μεσίες με ή χωρίς εισαγωγικά, έτσι.
1: Δηλαδή,
0: θυμίσου τώρα την περίπτωση της Λεπέν, τα έλεγα και χθες με αφορμή αυτά που έγιναν στη Θέουτα. Είναι με βραχιολάκι, είναι καταδικασμένη. Μάλλον θα ξανακατέβει κιόλας για τις εκλογές. Η τελευταία δημοσκόπηση της IFOP δίνει ότι σε δεύτερο γύρο εκλογών κερδίζει όλους κάθε πιθανό υποψήφιό της, ανθυποψήφιο από άλλα κόμματα κτλ. Εκεί κρεμιούνται, ας πούμε, από τη Λεπέν. Εδώ ναι. κρεμιόμαστε από διάφορους άλλους, είτε λέγεται κυρία Καριστιανού, είτε λέγεται, ξέρω εγώ...
1: Πρόσεξε όμως, μισό λεπτό. Η Λεπέν, η κάθε Λεπέν, όπως ο μπαμπάς της...
0: Ναι, έχει μια ιδεολογία, θα μου πεις, ναι.
1: Έχει μια ιδεολογία.
0: Που μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά έχει μια ιδεολογία, ναι.
1: Έχει μια βάση, υπάρχει ένας... Εμένα η απογοήτευσή μου είναι ότι κρέμονται, ρε παιδί μου, από σχήματα, τα οποία είναι ένα πρόσωπο, κανένα δυο κολλητοί, κάποια στιγμή τα χαλάνε κολλητοί, και μετά μένει το πρόσωπο. Δηλαδή, τι ενέπνευσε στον ελληνικό λαό η Καριστιανού, τι ακριβώς του είπε για να φτάσει στη δημοσκοπήση κάποια στιγμή να είναι δεύτερο τρίτο κόμμα. Τι του είπε του πολίτη ο οποίος ακολουθεί την Καριστιανού. Τι λέει, ξέρω εγώ, ο άλλος με τις κυραλιφές στον πολίτη.
0: Και όπως θυμίζει και εδώ και ο Χρήστος, τι υποφιδίας, ας πούμε, στον κυπριακό λαό.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Που αυτός κι αν είναι, ας πούμε, είναι σχεδόν τρόλο άνθρωπος, δεν ναι. είναι.
1: Δηλαδή αυτές οι κραυγές θα τους βάλω φυλακή, εγώ θέλω δικαιοσύνη, όταν η ίδια ή ο ίδιος στον χώρο σου είσαι βρωμιάρης, είσαι απατεώνας πολιτικός. Πώς δηλαδή
0: απλά εγώ να θυμίσω, και... να θυμίσω ότι από το Φεβρουάριο και μετά τρέχει, ξεκίνησαν τέλος πάντων σιγά σιγά οι διαδικασίες για τη δίκη. Είμαστε βέβαια ακόμα στα διαδικαστικά, αλλά φαίνεται ότι ασχολείται πλέον με την πολιτική. Δεν βλέπω έτσι τρομερή ενασχόληση με το ίδιο δικαστήριο. Πηγαίνει βέβαια κάποιες φορές.
1: Θυμάσαι πόσες φορές χρησιμοποιήσαμε τον όρο σκύλευση. Ούτε η Κωνσταντοπούλου ασχολείται. Ασχολείται μόνο για να κάνει καυγάδες, να την πάρουν τα κανάλια. Είπα κανάλια. Μπορείς, ας πούμε, για παράδειγμα, να μου εξηγήσεις γιατί είναι ευθύνες και δικές μας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουμε. Προχθές καλέσανε τον φίλο μας τον Λακαφώση να μιλήσει για...
0: Αχ, το είδα. Δηλαδή, για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων ναι, ναι. που σκοτώθηκαν οι δύο
1: δηλαδή,
0: χειριστές.
1: Πρόσθετε ναι. ευθύνες των δημοσιογράφων και των μέσων. Άντε καλά των πολιτών. Γιατί τους καθοδηγούμε, λέει, τους επηρεάζουμε. Αυτό το μέσο, δεν ξέρω ποιο κανάλι πήγε, που επέλεξε να πάρει τον Λακαφώση για να μιλήσει για αυτό το συμβάν με τα ελικόπτερα. Πραγματικά διαθέτει ίχνη σοβαρότητα. Ένας άνθρωπος ο οποίος απαξιώθηκε.
0: Στο Μέγκα ήταν. Στο Μέγκα ήταν ο κύριος Λακαφώση. Γιατί το είδα και εγώ και μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, στο κανάλι που ήταν Ευαγγελάτης.
0: Ναι, είχε, μπράβο. Παρτέλια. Τον είχε κάνει Θεό.
1: Δες πώς λειτουργούμε όλοι μας. Πώς λειτουργεί το σύστημα.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος τελικά δεν είναι ειδικός να μιλάει για αυτά. Έτσι.
1: Μα γι' αυτό το λέω. Και πάλι σου λέω ότι με συμπάθεια δεν με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Μπορεί να είναι καλός, μπορεί να είναι χρυσός. Εγώ αναφέρομαι στα μηνύματα τα οποία εκπέμπονται από όλους μας. Και σε μια κοινωνία που τα εισπράττει πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ και τα υιοθετεί. Τα υιοθετεί και αυτό είναι το επιβλαβές. Δηλαδή δεν έχουν παράδειγμα. Θυμούργες μετά για άλλες κοινωνίες. Εγώ ήμουν ένα τρίμερο, ένα road trip, ένα οδικό ταξίδι σε τρεις διαφορετικές χώρες. Έχουν λύσει τα βασικά τους και έχουν περιθώριο να κάνουν σαχλαμάρες. Εμείς δεν έχουμε σαν χώρα περιθώριο να κάνουμε σαχλαμάρες. Έχουμε να καλύψουμε κενό μεγάλο. Μου έλεγε εκείνος ο άνθρωπος τον οποίο συνάντησες. Συνάντησα μάλλον και στον έβγαλα στην εκπομπή. Πολύ σοβαρός άνθρωπος. 30 χρόνια στη Γερμανία ο Χριστόφορος. Μιλήσαμε πολλή ώρα μαζί. Πολύ σοβαρός και πολύ ενημερωμένος και πολιτικοποιημένος, όχι κομματικοποιημένος. Και μου είπε το πώς είναι τα πράγματα στη Γερμανία, η οποία περνάει κρίση, ναι. Αλλά τα βασικά της προβλήματα η γερμανική κοινωνία τα έχει λύσει. Εμείς δεν τα έχουμε λύσει και πάμε σε κομπογιανίτες, τους δίνουμε χώρο χρόνο, επηρεάζουν την κοινή γνώμη και μετά πράγματα τα οποία.
0: Ναι, Δημήτρη, ξέρεις γιατί. Θα σου πω αλλιώς. Γιατί η ελληνική κοινωνία, και βάζω όλους μας μέσα, τη γενιά τη δικιά μας και πάνω, ήμασταν μια κακομαθημένη ελληνική κοινωνία. Που τρέχαν τα λεφτά από τα μπατζάκια μας, που παίρναμε παχυλούς μισθούς και συντάξεις χωρίς την απαραίτητη ανταγωνιστικότητα, παύλα, οικονομικό, σωστό background από πίσω.
1: Θα σου βγει ο ακροατής, εγώ δεν πήρα. Όχι, φίλε, πήρες και εσύ ως σερβιτόρος στο kitchen bar. Ένα βράδυ εγώ, επειδή πραγματικά εμένα μου πήρουν καλά επιχείρηση χωρίς να κλέβω, σου άφησα 350 ευρώ στο πουκάμισο μπερμποαρέτη, γιατί μου την έδωσε. Γιατί έπαιρνα τότε 10.000 ευρώ το μήνα. Πήρες και εσύ. Πήρε και ο υδραυλικός που έπαιρνε 600 ευρώ για να μου κάνει μια δουλειά, η οποία πριν από το. Μάλλον μετά την. Όταν ξεκίνησε η κρίση, για την ίδια δουλειά.
0: Ναι, πήραμε μεγαλύτερους μισθούς, πήραμε πολύ μεγαλύτερη συντάξη από όσο αντέχαμε, βγαίναμε πολύ νωρίτερα στη συντάξη από ό,τι αντέχαμε. Παίρναμε, ναι, παίρναμε δύο και τρεις μεγάλες συντάξεις και δυστυχώς ήρθε η κρίση και λίγο μπήκε τάξη σε αυτό το κομμάτι.
1: Ακριβώς αυτά είναι.
0: Αλλά αυτά, Δημήτρη, επίτρεψέ μου, έχω πει και άλλες φορές ότι τα ξεχνάμε γρήγορα. Το πώς φτάσαμε στην κρίση, το ξεχάσαμε. Και φωνάζουμε τώρα πάλι για διάφορα, λες και τα έχουμε όλα λυμμένα, όπως λες.
1: Μα αυτά από εκεί ξεκίνησα. Δηλαδή η αφεντηρία να σου στείλω να στείλω και εσένα και στον Αρτομή, μετά να φτιάξει ακούω διάφορα, η Καριστιανού έτσι, η Καριστιανού αλλού, αλλιώς. Η Καριστιανού ή κάθε Καριστιανού, αν δεν πίστευε ότι υπάρχει κοινό εκεί έξω, το οποίο θα πιστέψει, θα στηρίξει, δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει. Όλες αυτές τις παπάντες δεν θα υπήρχαν ούτε Καριστιανού, ούτε Κυραρυφάς, ούτε διάφορα παράδοξα σχήματα. Θα ήμασταν πιο σοβαροί και πολιτικά ως χώρα. Στην σύγκριση, μα και στις άλλες χώρες, συμβαίνουν που το λέω και εγώ πολλές φορές, τα στοιχειότητα βασικά, μα δεν το ολοκλήρωσα νωρίτερα, ο Χριστόφορος μου λέει για το κοινωνικό κράτος της Γερμανίας. Παρέχει απίστευτες υπηρεσίες. Άρα ο μέσος Γερμανός έχει τα περιθώρια να κάνει μια σακλαμάρα, λέω εγώ τώρα. Εσύ εδώ, εγώ, που πάμε να ξαναστήσουμε τη χώρα, είναι δυνατόν να πιστεύουμε σε τέτοιες παροδίες? Παρακολουθούσαμε ενδιαφέρον την ιστορία του συντάγματος, της συνταγματικής αναθεώρησης. Ακόμη συζητάμε για το άρθρο 16 σοβαρά. Σοβαρά μιλάμε ακόμη για το άρθρο 16 στην Ελλάδα. Συζητάμε αν θα πρέπει ή όχι. Δηλαδή, καθόμαστε και ακούμε τον άλλο τον Παπατζή, τον πολιτικό Παπατζή που λέει θα ξανακάνω δημόσια τη ΔΕΗ και εγώ μόλις θες ένα mail στο...
0: Δημήτρη, συγγνώμη σε διακόπτω, το συζητάμε, γιατί ακόμα και πολλά κόμματα, κάποια κόμματα, δεν έχουν βγάλει άκρη στο εσωτερικό τους. Δηλαδή, βγαίνει το Πασόκ και λέει ότι δεν είμαστε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Βγαίνει η Γιαννακοπούλου που είχε βάλει και για υποψήφια πρόεδρος, να θυμίσω, η Νάντια, και λέει μόνο στη Βόρεια Κορέα δεν υπάρχουν, λέει, ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Μα αυτό μας καθυλώνει. Αλλά ο κόσμος αυτά πρέπει να τα κρίνει, να τα ζυγίσει και να κάνει καλύτερες επιλογές. Αν μας αξίζει, μπορεί να μας αξίζει, να σου πω. Στο κάτω-κάτω έχω καταλήξει στο συμπέρασμα στη Βιργινία, μπορεί να μας αξίζει και τίποτε καλύτερο. Δεν λέω για τον καθένα ξεχωριστά, για σένα, για μένα, για τον κάθε ακροατή. Αλλά ένα κομμάτι της κοινωνίας ενδεχομένως να μην αξίζει κάτι καλύτερο.
0: Ναι, να θυμίσω ένα επιχείρημα που ακουγόταν πολύ συχνά από τα χείλη και φίλων και γνωστών κτλ. Όταν έγινε η αλλαγή στην δημοκρατία, προφανώς και γίνονται αλλαγές, δηλαδή δεν υπάρχουν κυβερνήσεις όβιες προς Θεού, γι' αυτό είναι η δημοκρατία. Αλλά όταν ήρθε στα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ και τον ψήφισε ο κόσμος, άκουγα φίλους και γνωστούς να λένε: Έλα, μωρέ, να δοκιμάσουμε και αυτόν, τι χειρότερο μπορεί να γίνει.
1: Ναι, το ξαναδοκιμάσουμε. Δεν, και αυτός έχει ένα. Θες ποιος το έλεγε?
0: Ένα ταβάνι έχει.
1: Ότι έχει ένα ταβάνι,
0: βέβαια.
1: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση. Κοίταξε, αυτό το κοινό τώρα το 16-17-20% του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι αλλιώ. Υπήρχε.
0: Μέχρι εκεί ήταν, Δημήτρη. Μέχρι εκεί ήταν το κοινό.
1: Θα παραμείνει. Εκτός άμα διαλύσει και άλλα κόμματα της αριστεράς, αν και δεν χρειάζονται τον Τζίπρα για να διαλυθούν, διαλύνουν και από μόνα τους. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια. Φαντάσου τώρα, απευθυνόμενος γιατί πιάσαμε το ακροατήριο της Καριστιανής, φαντάσου τώρα, δες πλέον πόσο γυμνός είναι ο βασιλιάς. Με όλα αυτά τα στελέχη, στα οποία μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας επένδυσε ή άφησε τη χώρα στα χέρια του 15-19 και πριν και μετά, γιατί δεν είναι μόνο να κυβερνάς ως εκτελεστική εξουσία και συνδικαλιστικά και πολιτικά και στους δρόμους, και αυτό είναι ένας μοχλός πίεση. Το κουκουέ το κάνει δεκαετίες ολόκληρες. Δες ποια πρόσωπα ήταν πρωταγωνιστές όλου αυτού του οχήματος. Δες πόσο σφογκοκολάροι είναι όλοι τους και πόσο παρακαλάνε για μια έδρα. Χθες είδα ποιοι θα πάνε με τον ΣΥΡΙΖΑ και σε ποιες περιφέρειες. Αυτοί οι άνθρωποι που το μόνο τους ζητούμενο στη ζωή είναι να κάπου να τακτοποιηθούν, γιατί δεν έχουν ικανότητες να κάνουν κάτι άλλο και γλύπουν και πηλάνε και εγώ δεν ξέρω τι κατουρημένες ποδιές, ήταν εκείνοι στους οποίους η κοινωνία, μεγάλο κομμάτι, έδωσε τον χώρο χρόνο για να φτιάξει το μέλλον μας. Και αυτοί οι άνθρωποι επανέρχονται σήμερα. Αυτοί του 20% που συμπληρώνουν δεξιά και αριστερά, στελέχη λέει της νέας αριστεράς, σιγά, σιγά μην ακουμπήσετε, σιγά. Στελέχη της νέας αριστεράς. Η νέα αριστερά δηλαδή είναι ένα, πώς το λένε, ήταν ένας τόπος που έβγαζε στελέχη. Είναι σαν τους σοφούς της Καριστιανού. Έκανα μια ανάρτηση χθες, ζητείτε προσωπικό, υπάρχει έλλειψη σοφών στο κόμμα της Καριστιανού.
0: Η Επιτροπή των Σοφών, ναι, και είναι περίφημη, τους οποίους δεν τους είδαμε και ποτέ, ναι.
1: Ναι, Αυγερινός ήρθε με την αλαζονία του μεγάλου δημοσιογράφου της Μόσχας. Αυτό θυμάσαι, τον παίρνατε τηλέφωνο και έλεγε, παιδιά, στείλτε μου μήνυμα, θα απαντήσω.
0: Όχι, δεν έλεγε στείλτε μου μήνυμα. Έλεγε στείλτε μου μήνυμα με τα στοιχεία σας, γιατί υπάρχει λίστα αναμονής.
1: Ναι, ναι. Και τώρα λέει, είπανε οι ίδιοι άνθρωποι ότι έπαιζε το δικό του παιχνίδι ο άνθρωπος και δεν είναι λογαριασμό σε κανένα. Και μόλις είδε ότι η γρατσία ήταν λίγο πιο γατώνη από τον ίδιο, σηκώθηκε και πήρε κι άλλους. Βγήκε μουτσάτσου, μας είπε τις μουτσατσιές.
0: Απλά εγώ ξέρεις τι σκεφτόμουν αυτές τις μέρες με όλα αυτά που γίνονται έτσι με τα μικρά κόμματα και κυρίως με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μου κάνει εντύπωση πόσο εναντίον της πολιτικής και των πολιτικών, δηλαδή πολιτική με ήττα, πολιτική με όμικρον γιώτα, είναι μερικοί άνθρωποι που εμφανίζονται ως αντισυστημικοί. Α, οι διεφθαρμένοι, α, οι έτσι, α, οι πολιτικοί, α, όλοι το ίδιο είναι. Και πόσο λυσάνε, συγγνώμη για την έκφραση, να γίνουν οι ίδιοι πολιτικοί.
1: Αν ο κόσμος ήξερε πράγματα πολλά τα οποία κάποιοι από εμάς λόγω της δουλειάς τα γνωρίζουμε, αλλά δεν παίρνουμε στη διαδικασία αυτά να τα σκαλίσουμε, θα καταλάβαινε ότι σε πλυντήριο βρώμικο δεν πας να πλύνεις το αυτοκίνητό σου. Ονόητο. Σε πλυντήριο βρώμικο, αυτά που έχουν κάτι βούρσες, δεν έχουν τα πλυντήρια.
2: Ναι. Δεν πας.
1: Γυρίζουν για να πλύνουν.
2: Ας το χαράξει, ας το χαλάσει τελείως.
1: Ναι, εσύ από μακριά βλέπεις μια ωραία μονάδα, υποφτώ και τα λοιπά και βγαίνει έξω άλλος και λέει να συμπλύνουν το πλυντήριο μόνο 8 ευρώ μέσα έξω και τα λοιπά. Λέω, εδώ θα πάω να πληθώ. Το βάζεις. Εσύ όμως, ο Άρης, ο Παπηδάκης, εγώ, που ξέρουμε το πλυντήριο γεμάτο γράσα, λάδια, λάδι να δεις που πέφτει μέσα. Δεν πάμε το αυτοκίνητό μας. Αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν ξέρει ότι αυτά τα πλυντήρια είναι πιο βρώμικα από τα άλλα τα οποία έχουν τα προβλήματά τους, έχουν κάνει και εκείνοι τα δικιά τους λάθη, αλλά ρε φίλε, ξέρεις με τι έχει να κάνει, τι έχει ένα α, ένα β, ένα γ, ένα δ, ένα ω. Δεν σε πήγαν ποτέ στο ω, ζήτημα φτάσαν στο κ. Αλλά υπάρχει μια διαδρομή την οποία να αξιολογήσεις και σιροκοπάς, σιρελατής για να γίνει καλύτερη διαδρομή. Τώρα να μου βγαίνει η άλλη και να, η άλλη να μου λέει 4.000 ευρώ σύνταξη, καλά ρώστε ρε. Σε ποιον τάλε. Συγγνώμη. Ήταν η διρύμη του.
0: Ξέρεις πόσοι ακροατές μου στέλνουν εδώ, αφού δεν αντέχεις λέει μακριά από το, από το μικρόφωνο, γιατί παίρνεις αδείες.
1: Δεν το έχω κρύψει ποτέ ότι δεν αντέχω μακριά από το μικρόφωνο. Δεν το έχω κρύψει. Αλλά είμαι σε μια φάση με τα, με τα, με ανάμεσα στο, πώς να πω τώρα, τέλειωσε το μεγάλο κομμάτι.
0: Μετά άδειας.
1: Μπράβο, τέλειωσαν οι πρώτες 7-8 μέρες. Αυτές ήταν. Και τώρα είμαστε στη Χαλκιδική, λίγο έτσι 2-3 μέρες να φορτώσουν μπαταρίες, γιατί για μένα ξέρεις πολύ καλά ότι οι διακοπές δεν είναι ακριβώς διακοπές, το πατάμε.
0: Ναι, όταν γυρίζει ο Δημήτρης από τις διακοπές, μας δείχνει πόσα χιλιάδες βήματα έχει κάνει κάθε μέρα.
1: Την τελευταία μέρα κάναμε 28.000 βήματα για να το καταλάβει. Την πρώτη δευτερά, συγγνώμη. Όπου βρίσκουμε βραχάκι, στο κάνα πηγάδι, καμιά χαράδρα, κάτι που λέει ένα χάρτη εδώ, έχει κάτι ένα σημάδι, μου λέει Μαρία, αυτό. Αυτό τι είναι, εδώ δεν ξέρω, πάνω το δούμε. 15 χιλιόμετρα.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, να πω απλά γιατί μας το στέλνει ο Άκης. Έχει μείνει φορτηγάκι στο ύψος της Τριανδρίας, μέτωπο προς δυτικά, χαμούλες. Το βλέπω και στο χάρτη, Άκη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Εντάξει, εγώ να σας αφήσω τώρα, πήρα μόνο και μόνο έτσι γι' αυτό, έτσι.
0: Ναι, ιστορία, κατάλαβα, ναι. Όχι, κανένα θέμα. Εγώ σήμερα το πήγαινα χαλαρά, δηλαδή είχα να πω, είχα για πολιτικά κτλ. Αλλά νομίζω ότι και ο κόσμος δεν είναι, πλέον έχει έτσι και πάρα πολύ τη διάθεση για κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αλλά σου λέω εγώ ότι παράμετρος θέλω να πάρω να δούμε και την ευθύνη αυτή.
0: Όπως επίσης και επειδή, για να μην λέμε μόνο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και ο Χουρδάκης βγήκε, τα είπα μετά από μήνες πολλούς, τι τραβούσε. Εντάξει. Από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που του πήρε το γραφείο και, και της λέει και εγώ που θα κάθομαι στα σκαλιά του, λέει. Εντάξει, λες και είναι και εγώ δεν ξέρω τι.
1: Όπως και λέγαμε για καθένα φίλος ο Χουρδάκης, και τον άκουσα λίγο συνέντευξη, ένας να παρέδει την έδρα και να έφευγε. Όχι αυτούς που το έκαναν για να πάνε στο Τσίπρα. Θα μπορούσε ο Χουρδάκης, δεν έχει ανάγκη από λεφτά.
0: Ναι.
1: Κάποιος έπρεπε να το κάνει. Δεν το έκανε.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι, αλλά αυτό που λέγαμε ότι.
1: Μήνες μείνανε.
0: Τι γίνεται στα μικρά κόμματα, τι γίνεται στα μικρά κόμματα που δεν βγαίνουν προς τα έξω, έτσι, γιατί και ο άλλος δεν θέλει να τα βγάλει εκείνη την ώρα, τα βγάζει πολλές φορές μετά, δεν τα βγάζει και καθόλου στην επιφάνεια. Και από ανθρώπους που λένε ότι είναι με τον άνθρωπο, με τον συνεργάτη, με τον εργαζόμενο.
1: Εντάξει, μου είπε στις σκάλες του είπε να καθίσει, κακόρι.
0: Σωστά.
1: Οι άλλοι για πάση σκάλα του Μιλάνου.
0: Δίπλα στο Φίκο.
1: Στο Φίκο λέει. Καλά, δεν σας αφήνω. Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βενιέρη, για την παρέμβασή σας. Χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε και πάλι.
1: Για την εκπομπή σας.
0: Α, σας ευχαριστούμε πολύ. Να το πείτε στον προϊστάμενό μου όταν έρθει.
1: Θα το πω.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να χαίρεσαι το μικρό.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Τι έγινε.

0: Λοιπόν, δεν αντέχει μακριά από το ραδιόφωνο, ούτε μακριά από τους ακροατές, αλλά και εσείς δεν αντέχετε μακριά από τον Δημήτρη Βενιέρη.
1: Την Κυριακή έτσι, εδώ
0: να τα λέμε κι αυτά.
1: Την Κυριακή το απόγευμα.
0: Επιστροφή θα κάνουμε εδώ. Παπιδάκης, Δημαρέση και Βενιέρης. Μέχρι τώρα σας έβαζα εύκολα.
1: Τώρα να σας δω.
0: Τώρα.
1: Έχει νέες προσλαμβάνουσες.
0: Την προηγούμενη Κυριακή, δεν ξέρω, έπαθε Βενιέρη ο Παπιδάκης. Μπήκε το πνεύμα του Βενιέρη μέσα του. Σε κάποια φάση κάναμε τα quiz και αυτά και βάζαμε και λίγα τραγούδια στα quiz την Κυριακή της Επιστροφής. Και μου λέει ο Παπιδάκης, να ρωτάμε, λέει, συνθέτη και στιχουργό. Το κοιτάω, έσκασα στα γυάλια του. Λέω, βρε Άρη. Μόνο εσύ τα ξέρεις αυτά άλλο. Θα ξέρει ο άλλος το συνθέτη και το στιχουργό, ειδικά από ένα τραγούδι. Εκτός αν βάλεις το περιγυάλι το κρυφό που είναι το Σεφέρι, ας πούμε. Ή αν βάλεις Θάνο Μικρούτσικο Καβαδία, που ξέρει όλος ο κόσμος, ας πούμε.
1: Άρη. Ο Βενιέρης,
0: κάποιος πρέπει να βάλει τα δύσκολα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, σας υπενθυμίζω. Έχει μείνει φορτηγάκι στο ύψος της Τριανδίας, μέτωπο προς δυτικά, και ήδη μαζεύει κινησούλα εκεί. Αρκετή κινησούλα, έχουμε μποτιλιάρισμα πλέον εκεί στο σημείο. Κατά τα άλλα όμως δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Οπότε έχετε το νου σας. Πριν κλείσουμε, να σας θυμίσω ότι αν συμμετέχετε σε κάποια έκθεση φέτος, σε κάποιες εκθέσεις και δεν θέλετε να αγοράσετε περίπτερο, δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να νοικιάσετε ένα εκθεσιακό περίπτερο Valis Frame. Παίρνεις ένα επαγγελματικό frameless περίπτερο με το δικό σου εικαστικό,

Πάμε για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Άρης Παπιδάκης. Σήμερα είναι Πέμπτη, τα ξαναλέμε μαζί στις 4 η ώρα το απόγευμα. Μια χαλαρή ώριτσα έτσι θα την περάσουμε μαζί, να δούμε λίγο τι έχουμε από επικαιρότητα και από νεότερα. Αν και είμαστε χαλαρά αυτές τις μέρες, αφού δεν έχουμε και φωτιές, δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά. Μετά έχουμε Απόστολα Βδελά και μετά κλείνει η μέρα όμορφα με τις υπέροχες μουσικές του Γιάννη Ρέπιτς εδώ στον Στάτους.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη νέα θαλάσσια διαδρομή στο στενό του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει ότι έχουν συμφωνηθεί οι βασικοί όροι της νέας ναυτιλιακής οδού. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά υπογραμμίζει ότι η συμφωνία από μόνη της δεν αρκεί για να διασφαλίσει την ασφαλή ναυσιπλοεία, καθώς εξακολουθεί να θεωρεί πως ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών αποτελεί παραγοντά αστάθεια στην περιοχή. Πολύ καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη της Ιτίας. 112 ήχηση στα κινητά των κατοίκων, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Έσβησε και η φωτιά που είχε εμφανιστεί νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο ΔΥΠΑΕ. Σχεδόν ένα κιλό ηρωίνης έκρυβε στο μοτέρ του πλυντηρίου μια 46χρονη που συνελήφθη χτες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών. Φωτιά ξέσπασε χτες βράδυ σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην περιοχή της Πολύχνης. Η φωτιά ήταν στην οδό Υψηλάντου και ξέσπασε στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού. 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες έσπευσαν και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά. Ένας 30χρονος από την Ινδία συνελήφθη για ληστεία στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα με τη χρήση σωματικής βίας, αφαίρεσε τσάντα από γυναίκα χτες το μεσημέρι στη Σύνδο. Εντοπίστηκε από τις αρχές και από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν είχε έγγραφα για την νόμιμη παραμονή του στην ελληνική επικράτεια. Το ίστατο χέρι απευθύνουν σήμερα φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι στον Λάκη Χαλκιά, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η σωρός του βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για προσκύνημα, ενώ στις 12 θα τελεστεί δημοσία δαπάνη και κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδωρών. Συγκέντρωση και πορεία θα πραγματοποιηθεί στις 8 στον Λευκό Πύργο από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 81 ετών από τη ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά

0: ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες της μέρας. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη άνεμοι πνέων με ταυλίτη ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκί τους 35 και στα Γιάννητσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Αύγουστος
8: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
7: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
8: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
7: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι η εξάδα μόνο 3,45.
8: Στην υγειά μας φίλοι.
7: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
8: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
9: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Με καλοκαιρινούς ρυθμούς ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή. Έτσι να είμαστε μια παραλία τώρα ρε παιδί μου, να ακούς τέτοιες μουσικές και να απολαμβάνεις. Καλημέρα, ακούτε Στάτους 107 και 7. Θα το τραγουδάμε με τη Βιργινία σε κάνα τρίμερο.

Το φορτηγό εκεί στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου έχει απομακρυνθεί, οπότε σταδιακά βελτιώνεται και η κατάσταση. Υπάρχει άρνηση πολιτικών ειδήσεων. Υπάρχει άρνηση προβληματισμών. Υπάρχει άρνηση μαύρων σκέψεων. Γενικώς υπάρχει μια άρνηση, η οποία πηγάζει φυσικά από το μήνα. Και ο μήνας είναι ο Αύγουστος. Και να έχεις γυρίσει από άδεια, πάλι αρνείσαι, διότι η πόλη είναι άδεια, παιδιά. Και δεν ξέρω αν είναι καλύτερο να παίρνεις τώρα άδεια. Εμείς βέβαια, είναι οι συνθήκες συνεταιρείες που πρέπει να πάρουμε τώρα άδεια. Μες στο μήνα ενώ τον Αύγουστο, τέλη Ιουλίου Αύγουστο. Αλλά εκείνη τη βδομάδα του 15 Αύγουστο, την επόμενη δηλαδή, στη θάλασσα να βγει. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι στην πόλη.

Και εκεί που λες δεν θα συγχυστώ σήμερα, διαβάζει την είδηση ότι συνελήφθησαν δύο, όπου πετούσαν μπάζα στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο πρώτος ήταν ο οδηγός, ο δεύτερος ήταν ο ιδιοκτήτης εταιρείας. Μπάζα ανακαινήσεων, λέει, παιδιά. Δηλαδή, ρε φίλε, ανακαινίζεις ένα σπίτι, βγάζεις τόσα λεφτά και πας και πετάς τα μπάζα όπου να είναι. Θα μου πείτε τώρα, άμα το έχει κάνει 10 φορές, δεν τον πειράζει. Και γιατί δεν τον πειράζει? Γιατί το πρόστιμο, άμα σε πιάσουνε, είναι πολύ μικρότερο από το να πήγαινες και να τα έδινες νόμιμα αυτές τις 10 φορές. Καταλάβατε γιατί λέμε ότι πρέπει τα πρόστιμα να αυξηθούν και να γίνουν δυσθεώρατα, κατά την άποψή μου, για να είναι όπως πρέπει να είναι. Να αποτρέπουν τον καθένα ούτε καν να το σκεφτεί, όχι απλά να το κάνει. Άμα ήταν 150.000 το πρόστιμο, 200.000 το πρόστιμο για απόρριψη μπάζων, ποιος θα τα ρίχνει?

Και να ήταν και σπρακτέα, όχι να ήταν στα λόγια. Σε πιάσουνε να πετάς μπάζα, 300.000 ευρώ. Θα το σκεφτείς 10 φορές, φυσικά και θα το σκεφτείς.

Έλα ρε Θανάση, ποιος θα πληρώσει 300.000 ευρώ πρόστιμο? Να του κατασχέσουν τα περιοριστικά στοιχεία. Δεν είπε ποιος θα πληρώσει 300.000 ευρώ πρόστιμο. Θα κόψει το λαιμό του να τα βρει. Άμα είναι εισπρακτέα, θα κόψει το λαιμό του να τα βρει ή δεν θα το κάνει. Παντού βρίσκουμε προβλήματα. Εσύ άμα ξέρεις δηλαδή ότι άμα κάνεις μια παράβαση και το πρόστιμο είναι 300.000 θα το κάνεις? Δεν το κάνεις. Αυτή είναι η λογική. Δεν πάει τα βρουν ύστερα. Να το κατασχέσουν ό,τι έχει και δεν έχει. Εχθές 22χρονος λέει συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, τράκαρε στον Εύωσμο, υπήρχε και τραυματισμός και κατά τον έλεγχο λέει της αστυνομίας είδαν ότι δεν είχε δίπλωμα γιατί το είχαν πάρει πριν. Αν ο Κοκ έλεγε αν σου πάρουν το δίπλωμα και πιαστείς ξανά με χωρίς δίπλωμα να οδηγείς, δεν ξαναβγάζεις δίπλωμα και 200.000 ευρώ πρόστιμο, θα το έκανε? Δεν θα το έκανε. Απλά είναι τα πράγματα. Κατά τη δική μου άποψη. Μπορεί να λέω χαζομάρες για κάποιους. Αλλά εγώ ξέρω ότι αν φοβάσαι, αν κάνεις κάτι παράνομο, έτσι, όχι αν δεν κάνεις κάτι, αν κάνεις κάτι παράνομο, ότι δεν θα προλαβαίνεις,

Όχι, καμία διαγραφή να μην υπάρχει. Καμία διαγραφή να μην υπάρχει. Και μετά σου λέω εγώ πώς μειώνονται όλα.

0: 2310-513-000, 2311-82-1050 και στο Viber 6908-357-800. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας ήδη. Ματούλα, το θέμα δεν είναι να τα πούμε μόνο, το θέμα είναι να γίνουν πράξη. Γιατί εχθές, αν εκεί που έγινε το τροχαίο ήταν το παιδί μου και είχε σκοτωθεί, αν εκεί που πετάξαν τα μπάζα δίπλα ήταν το σπίτι μου και είχε καεί, ό,τι και να μου λες, Θανάση, δεν με πείθεις. Ό,τι 100 παραδείγματα μου στείλεις. Να μην γίνονται διαγραφές. Τι μου λες τώρα? Μου φέρεις παράδειγμα για εταιρείες που κλείσαν. Τι με ενδιαφέρει? Να κλείσουν όλα τα παράθυρα.
1: Και το φεγγάρι για τη δική μας χάρη, τα...
0: Αυτά τα θεωρώ δικαιολογίες εγώ. Άμα θες, βρίσκεις τρόπο. Γεια σου, Άκη. Ότι στέλνουν, λέει, μηνύματα με δικαιολογίες, λέει πολλά. Σωστός.

στο Σάλτσμπουργκ, λέει η Χαρούλα, που μου διαμένει. Ειδικές παραβάσεις όπως ουσίες ή αλκοόλ παίρνουν το δίπλωμα από 3 έως 10 χρόνια και αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις ξαναδίνει τις εξετάσεις. Δεν τους νοιάζει αν βγάζεις το ψωμί σου ως οδηγός και πολύ καλά κάνουν. Αν σκοτώσεις κάποιον υπό την επίρρεια αλκοόλ ή υπό την επίρρεια ουσιών, τι να το κάνω εγώ ύστερα, αν βγάζεις το ψωμί σου. Μου κλείσε εμένα το σπίτι. Και δεν λέω ότι πάνε φυλακή, έτσι. Αποτρεπτικό είναι το μέτρο, αλλά να ξέρουν ότι θα τα πληρώσουν.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά,
3: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Δυστυχώς πέσατε. Ακούτε Στάτους 107.7. Αυτό που βγάζει το ψωμί του, λέει η Ιωάννα, και παρανομή, είναι γιατί έτσι του μάθανε.

75χρονος λέει. Α, ένα άλλο θέμα τώρα. 75χρονος λέει, του κλέψαν τα αμάξι πριν χρόνια και επειδή κατά λάθος σε μία υπηρεσία γράφτηκε ότι βρέθηκε το αυτοκίνητό του, πληρώνει πρόστιμα για ασφάλειες και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό το λάθος κάποιος το έκανε. Δεν πρέπει να βρεθεί αυτός που το έκανε.

0: υπάρχει κακοτεχνία. Κάποιος την έκανε. Κάποιος υπέγραψε και παρέδωσε το δρόμο. Κάποιος υπέγραψε και παρέλαβε το δρόμο. Και δεν πάω να το παραλάβω το δρόμο, θα πάει κάποιος ειδικός να το κάνει. Αυτοί οι δύο γιατί έβρω να έχουν δουλειά, ρωτάω εγώ τώρα. Γιατί είναι ας πούμε δημόσιο υπάλληλος και δεν μπορείς να το διώξεις. Θα κάνουμε δε και. Όλα έχουν ονοματεπώνυμο. Όταν μπαίνουν υπογραφές για κάτι, εγώ παραλαμβάνω έναν δρόμο, τον παρέλαβα ως καλό, ωραία. Τον έλεγξα, υποτίθεται. Άμα δεν είναι καλός ή δεν κάνω καλά τη δουλειά μου, κάτι άλλο παίζει. Και στις δύο περιπτώσεις δεν κάνω και τη δουλειά. Απλά είναι τα πράγματα. Θεωρώ, άμα κινηθούμε βάσει λογικής, θα μου πείτε τώρα πάνω βρεθεί λογική. Λέω πάλι. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Από το Σάρμπουκ. Δεν μπορώ να τα γράψω όλα αυτά. Πάνω σε αυτό που λέτε στους δρόμους, εδώ, παίρνει τη δουλειά αυτός που θα δώσει τη μεγαλύτερη και καλύτερη εγγύηση.
0: Και εδώ υπάρχουν εγγύησεις, οκ. Okay. Και εδώ υπάρχουν εγγύησεις. Δεν μπορεί να κάνει
1: όχι,
0: κάτι.
1: Όταν πλειοδοτούν σε εμάς, θα δώσουν το χαμηλότερο.
0: Εγώ, ναι, συμφωνώ. Εγώ στέκομαι στον άνθρωπο που παραλαμβάνει εκ μέρους του κράτους, εκ μέρους του δημοσίου, ένα έργο. Αυτός δεν υπογράφει. Υπογράφει. Άρα ναι, δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου.
1: Η διαφορά εδώ με την Αυστρία είναι ο δημόσιος υπάλληλος εδώ μπορεί να πληρώνεται καλά, όμως έχει το δικαίωμα να τον διώξει σε οποιαδήποτε παρατυπία. Δεν έχει πιάσει τη θέση και σου λέει εδώ είμαι μέχρι να πάρω τη σύνταξη. Και η διαφορά με την Ελλάδα είναι ότι εδώ φοβούνται την αστυνομία. Έτυχα σε περιστατικό εδώ στο πάρκο, μεθυσμένος, φώναζε, τσίριζε, φωνάξα την αστυνομία, ήρθε ένα στενοφόρο, γιατί δεν ξέρεις τι θα προκαλέσει, ένα περιπολικό σαν κλούβα με 6 άτομα. Ήρθανε μέσα σε 6 λεπτά, παιδιά. Η διαφορά αυτή είναι.
0: Η διαφορά είναι ότι εκεί οι νόμοι τηρούνται.
1: Ναι, δεν το συζητάω. Και πάνω σε αυτό που σας έγραψα, από συναδέλφους στη δουλειά, ο ένας ήταν 18 χρονών. Συνεπιβάτης, ένα αυτοκίνητο που το πήραν από την αυλή του μπαμπά χωρίς να γνωρίζει ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς πήρε την αστυνομία νομίζοντας ότι το έκλεψα. Πήρανε όλοι όσοι είχαν μέσα που ήταν στο αυτοκίνητο για 10 χρόνια το δίπλωμα. Γιατί ήταν και πιωμένοι.
0: Πολύ και καλά κάνανε.
1: Βόσνιος, πάλι στη δουλειά μου, επαγγελματία. Όχι, ήταν ο γάμος του παιδιού μου, λίγο παραπάνω, του το πήρανε.
0: Ναι, αυτό που μου λέγαμε.
1: Πήγε
0: δεν έχει.
1: Στη Βοσνία έβγαλε δίπλωμα, γιατί συνακάνει τον έξι, συγγνώμη που λαχανιάζω, περπατάω. Έβγαλε δίπλωμα, έκανε την εξυπνάδα. Δεν πρόκειται να ξαναπάρει αυτοκίνητο με τίποτα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αγγελική, καλή σου μέρα. Από χθες ξεκίνησε το τουρισμός για όλους. Τα λέγαμε και χθες. Μάλλον δεν άκουσες. Είναι αφημή οι πρώτες μέρες. Χθες τα πρώτα δύο, εκεί που λήγουν δηλαδή σε ένα και δύο. Σήμερα τρία και τέσσερα και πάει λέγοντας. Και όταν λήξει η σειρά μέχρι τις 21 του μηνός, 21 Αυγούστου που λήγει η προθεσμία, μπορούν να μπαίνουν όλα τα αφημή και να κάνουν αίτηση. Επίσης να σας πω ότι η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά και αν δεν μπορείτε ηλεκτρονικά, πάτε αυτοπροσώπως στο ΚΕΠ.

Έγινε κάτι άλλο στον περιφερειακό? Γιατί ξαναβλέπω στίγμα εκεί πέρα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου στο ύψος της Τριανδρίας, με μέτωπο τα δυτικά. Γιατί μας είχατε πει το φορτηγό το πήραν. Έγινε κάτι άλλο? Όποιος φίλος ακροατής, φίλη ακροάτρια, βρίσκεται στην περιφερειακή, επαναλαμβάνω, στο ύψος της Τριανδρίας είναι το στίγμα. Δημιουργεί πρόβλημα προς τα πίσω στην ανηφόρα εκεί πέρα, ανάμεσα σε Κωνσταντινοπολίτικα και Τριανδρία. 23-10-500-13.000, 23-11-82-10-50 και στο Viber 69-08-3-52-800. Να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες τι έχει γίνει στην Τριανδρία στο μέτωπο προς τα δυτικά.

Γεια σου Χρήστο μου, να είσαι καλά. Είπαμε, θα δίνουμε λίγο παραπάνω χρόνο στη μουσική. Καλοκαιράκι είναι, προς τις άδειες βαίνουμε. Πάντως κάθε μέρα και λιγότερος κόσμος είναι στην πόλη, παιδιά.

Γεια σου Αντρίκο, την άλλη εβδομάδα άδεια, άντε με το καλό. Όχι, δεν έχει κάποιο πρόβλημα περιφερειακός προς τα ανατολικά. Όλα καλά είναι. Προς τα δυτικά παραμένει το ζήτημα εκεί πέρα, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου και πίσω μέχρι την Τούμπα. Αλλά μόνο αυτό είναι. Κατά τα άλλα οι δρόμοι της πόλης είναι, παιδιά, μια χαρά, μια χαρά. Με τις φωτιές είμαστε καλά, τουλάχιστον προς στιγμήν, μην το ματιάξουμε. Έτσι να πάμε, έτσι να πάμε.

Οι ρυθμοί μας είναι χαλαροί. Mid up tempo. Χαιρόμαστε που περνάτε καλά. Έτσι, αυτό είναι το στίχημα, να σας φτιάξουμε λίγο τη μέρα. Μπορεί να γκρινιάζουμε και λίγο, αλλά εντάξει.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 12 στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Νικολάου. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως αναφέρει

0: του ΑΕΠ ετησίως και έως το 0,6% σωρευτικά έως το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες το πρωί για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για 42χρονο και 45χρονο, εργαζόμενο και ιδιοκτήτη εταιρείας αντίστοιχα, που επί 3 χρόνια απέρριπταν μπάζα σε παράνομη χωματερή, με αποτέλεσμα ο χώρος να αποτελεί σημείο συγκέντρωσης τροκτικών, εστία μόλυνσης και μάλιστα να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Σχεδόν 1 κιλό ηρωίνης έκρυβε στο μότερ του πλυντηρίου μια 46χρονη που συνελήφθη χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ένας 30χρονος από την Ινδία συνελήφθη για ληστεία στη Σύνδο, επιτέθηκε σε γυναίκα και με τη σωματική βία αφαίρεσε την τσάντα της. Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι στερείται εγγράφων για την νόμιμη παραμονή στην ελληνική επικράτεια. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Η σωρός του αγαπημένου καλλιτέχνη βρισκόταν στην αίθουσα του κημητηρίου για προσκύνημα από τις 10 το πρωί, ενώ αυτή την ώρα τελείται δημοσία δαπάνη κηδεία του στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Μία συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 8 στον Λευκό Πύργο από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συμπλήρωση 81 ετών από τις εκρήξεις ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη νέα θαλάσσια διαδρομή στο στενό του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει ότι έχουν συμφωνηθεί οι βασικοί όροι της νέας ναυτιλιακής οδού. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά υπογραμμίζει ότι η συμφωνία από μόνη της δεν αρκεί για να διασφαλίσει την ασφαλή ναυσιπλοεία, καθώς εξακολουθεί να θεωρεί πως ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών αποτελεί παράγοντα αστάθεια στην περιοχή.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκίς τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
1: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
0: νομική,
1: διοίκηση και οικονομία,
0: πληροφορική,
1: ψυχολογία,
0: αγγλική φιλολογία,
1: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
0: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
2: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
1: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
2: Αν χρειάζεστε μια συσκευή ψύξης με μεγάλη χωρητικότητα,

0: Τότε τα ψυγεία του Lab SLG είναι η ιδανική λύση. Με εργονομικό σχεδιασμό και απεριόριστες δυνατότητες, τα ψυγεία του Lab SLG, είτε με την κλασική κάθετη διάταξη, είτε με τη μοντέρνα οριζόντια, θα σας εντυπωσιάσουν. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο του Lab SLG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

αθλητικά στο τρίτο μέρος, παιδιά. Στο τρίτο μέρος αθλητικά. Ακούτε στα 107 και 7. Παρέα τα λέμε έως τη μία, ως τις δύο, συγγνώμη. Η δύναμη της συνήθειας. Στο μικρόφωνο ο Άρης Παπηδάκης. Και έτσι ξεφυλίζεις λίγο site και τα λοιπά και τα λοιπά. Όταν οι ειδήσεις της showbiz είναι πολλαπλές από τις πολιτικές ειδήσεις, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Γεια σου Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Επέστρεψες από το γύρο της Πελοποννήσου. Είναι υπέροχος. Δεν τον έχω κάνει ολόκληρο, αλλά είναι υπέροχα. Για να δούμε λίγο πού θα πάτε, τι θα κάνετε, γιατί οι μέρες φτάνουν, έτσι. Αν δεν έχετε φύγει ήδη, την άλλη εβδομάδα, γεια σας. Για δώστε λίγο καμιά ιδέα. Προς τα πού οδεύετε. Τώρα αν γυρίσατε, να σας πω. Ελπίζω να περάσετε υπέροχα.

0: επεισόδια πρώτη.
1: Έλα, ξεκινήστε να μου λέτε τώρα να ζηλεύω, έτσι. Γεια σου, Παύλε. Πάμε, λέει, για Καστελόριζο μεθαύριο. Α, ωραία. Καστελόριζο, ε. Ακούς και τα αεροπλάνα από πάνω. Βζμ, βζμ. Μια χαρά. Ο Λονίδας λέει να κατέβει η Θεσσαλονίκη. Πολύ καλά θα κάνεις. Με αρχές Σεπτεμβρίου θα δεις και την έκθεση. Κατερίνα, δεν τρέπεσαι λίγο? Κακιούλες.

0: Έχει μια βόλτα να κάνετε στα social media. Θα δείτε ότι περισσότεροι ανεβάζουν φωτογραφίες από μπάνια κτλ. Δεν ξέρω αν είναι αληθινά πολλά από αυτά.
1: Πρόσεξε γιατί μπορεί.
0: Δεν ξέρετε, πολλές φορές κλείνουμε παντζούρια, αρχίζουμε και ανεβάζουμε φωτογραφίες.
1: Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε πλέον να με τυραννάς.
0: Όπως μπορεί ο καθένας. Εγώ συνεχίζω και λαμβάνω διαμαρτυρίες για τη Χαλκιδική από γνωστούς και φίλους. Για τις τιμές εννοώ, έτσι.

0: άλλη θα βρεις. Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις μια βραδιά σε μένα θα...
1: Άλλη μια φωτιά έχουμε τούτη την ώρα στον Αξιό σε ξερά χορτά. Ευτυχώς όλες αυτές οι μικροπυρκαγιές αντιμετωπίζονται άμεσα πριν πάρουν έκταση. Ευχαριστώ Δημήτρη πολύ για την ενημέρωση. Διαβάζω τώρα εγώ καύσωνας παντού καύσωνες. Για να ρίξω μια ματιά να δω τι λένε τα δικά μου τα τευτέρια. Είμαστε, να επιθυμίσω, 6 Αυγούστου, έτσι. Λοιπόν, αύριο 36 βαθμούς Κελσίου, μεθαύριο 37, την Κυριακή 37, την άλλη εβδομάδα εκεί θα είμαστε πάλι μέχρι την Πέμπτη 36-37.

Εκεί εμείς θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Δεν βλέπω 40 άρια πάντως. Και μετά το πρώτο, μετά τις 15 και 34 μου δίνει. Να δούμε ποιος θα βγει αληθινός.

Γεια σου Αντώνη. Αυτό λέει με τα υπερφορτωμένα αυτοκίνητα τις ημέρες των διακοπών, πρέπει λίγο να το κοιτάξουμε. Εμείς η τροχιά πρέπει να το κοιτάξει, παιδιά. Βέβαια, έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση. Δεν είμαστε εποχές τότε που κουβαλούσαν τραπέζια, καρέκλες, στρώματα. Θυμάστε τι γινόταν, έτσι. Χαμός, ολόκληρο νοικοκυριό. Αλλά έχει και τώρα κόσμο που βλέπεις το αυτοκίνητο να είναι σαν αποκουμπάει στο έδαφος. Μέσα πράγματα, ορατότητα μηδέν. Σούζα το αυτοκίνητο. Πάνω στον ουρανό, μπαούλα, τι γινότανε παλιά. Εν μέρη και τώρα, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό, έτσι. Εδώ όταν ένα αμάξι είναι υπερφορτωμένο φαίνεται. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι ειδικός για να το καταλάβεις.

0: Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η φύση προσφέρει, είμαι ευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι με βγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
7: Μερκούρια 2026.
8: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
7: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
8: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
7: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
8: 30 Αυγούστου.
7: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
8: Σας περιμένουμε.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
10: Και τελειώνει. Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: This is στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Βρε, τι μου θυμίζετε τώρα. Παραδείγματος χάρη ο Νίκος γράφει: καλημέρα Άρη, εμείς σε εποχές 90 κοιμόμασταν πάνω από το αυτοκίνητο σε σκηνή, πάνω στην οροφή. Δεν είχε κάτι σκηνές τότε που τις φτιάχνανε και ιδιώτες, τεντάδες. Τις έβαζες πάνω στο αυτοκίνητο, είχε και σκάλα. Τι κάναμε, πώς επιζήσαμε ρε παιδιά έτσι. Να μην θυμηθώ πώς πηγαίναμε και πώς γινούσαμε από Χαλκιδική, πόσες ώρες κάναμε, πώς ήμασταν μέσα στα αμάξι, χωρίς ζώνες, καπνίζαν οι γονείς, χαμός! Πώς αγαπώ.

γινόταν τότε, τι γινόταν τότε. Κανένας έλεγχος φυσικά, εντάξει. Πόσα άτομα μέσα στο κινητό. Εγώ θυμάμαι maximum ήμασταν δύο οικογένειες μέσα. Δύο οικογένειες, ένα Ford Escort. Τα βλέπουμε τώρα και γυρνάμε λίγο πίσω και λέμε: πόρε φίλε, πώς το κάναμε αυτό το πράγμα. Πώς το κάνανε οι γονείς μας, γιατί εμείς ήμασταν μικρά.

Ο Τζίμις λέει πολύ καλύτερη εποχή, τώρα γίναμε υποχόνδροι. Εντάξει, κοίτα, άμα το δούμε λίγο ρεαλιστικά, παίζαμε με τη ζωή μας, έτσι. Δεν είναι θέμα φόβου δηλαδή, παίζαμε και με τη ζωή μας τότε. Σκέψω να γίνονταν κανένα ατύχημα, δεν είχε βέβαια και πολλά αυτοκίνητα τότε. Τώρα είναι... Εγώ θυμάμαι στη γειτονιά μου είχαμε 1, 2, 5, 10 παρκαρισμένα στο στενό. Τώρα πας 3 στενά παραπάνω για να βρεις να παρκάρεις. Δεν είναι το ίδιο. Και δεν μιλάμε τώρα για κανόνες ασφαλείας αυτοκίνητου, έτσι. Και τώρα είναι της μόδας, λέει ο Λευτέρης. Έχουν πάνω τετράγωνη μπαγκαζιέρα σκηνή. Το πρόβλημα είναι έτσι και βάλεις, λέει, σκάλα, σε γράφουν για ελεύθερο

Και άντε και δεν θες να κάνεις ελεύθερο κάμπινγκ, θες να πας σε κάμπινγκ. Πού να βρεις κάμπινγκ Χαλκιδική? Όλα μπαγκαλόους γίνανε. Σπιτάκια. Ελάχιστα είναι τα κάμπινγκ που μπορείς να στήσεις κι εσύ στη Χαλκιδική πλέον, παιδιά.

Τι είναι αυτό που με έστειλες τώρα, Ρίτα? Πού είναι αυτό? Αυτοκινούμενο με τρέιλερ πίσω από τη Γερμανία. Με γερμανικές πινακίδες είναι. Και πάνω στο τρέιλερ ένα αυτοκίνητο σμαρτάκι.

Δεν έχεις και πολύ άδικο. Όταν βγάζουμε φωτογραφίες, παιδιά, και τις στρώνουμε λίγο τα πόδια να μην φαίνονται σαν τσαρούχια. Γιατί ξέρετε, όταν στενεύεις πάνω, λίγο κάτω εκεί στις πατούσες μεγαλώνουν και το νούμερο γίνεται από 40, 45, 50. Και έχει πολύ γέλιο η εικόνα. Στην παραλία, ας πούμε, είσαι ρετουσαρισμένη, λεπταίνεις και το πόδι είναι μέχρι το δέντρο.

Είπαμε, βρε Αργύρη, αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, γιατί το με ρώτησες πόσο είναι, το Brent δηλαδή, 79,69 δολάρια έχει αυτή τη στιγμή. Σαφώς και έπεσε, εννοείται. Θα περιμένουμε να δούμε. Θα δούμε και τις τιμές δηληστηρίων, πόσο αγοράζουν τα πρατήρια.

Βασίλη, τι γίνεται, φίλε, κάθε μέρα μου στέλνεις ψαράκια από το κάμπι εκεί στο Ίζα και πολλά ψάρια. Τα πιάνεις, βρε, ή πας τα αγοράζεις και πουλάς πρόλογο? Τώρα μου στέλνει θράψαλα. Στις λεπτής ισορροπίας το σκηνί. Ίζα, Τριστινίκα, Ethnic, πω, τι ωραία. Υπόγειο προκεντρό, μα μονάχα με δυο στάσεις διάδο. Μου φαίνεται θα κάνω κανένα έτσι ολιγόρο το Σάββατο μέχρι την Τριστινίκα. Να, τέτοια με κάνετε και με παρασύρετε. Στέλνετε τις φωτογραφίες και εμείς την πληρώνουμε.

Για να σου πω την αλήθεια, χωρώ να δω τους δρόμους, για να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται. Μπα, όλα καλά παιδιά. Μικρή καθυστέρηση στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά. Ένα μικρό κόλλημα λίγο πριν την έξοδο των Πεύχων προς ανατολικά και αυτό ήταν όλο. Πρόβλημα έχουμε βέβαια. Πρόβλημα. Καθυστερήσεις στα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη πάλι. Εγώ να σας πω ότι σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Και να μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση, η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση σε ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο day.gr και μάθετε περισσότερα.

Στο τρίτο μέρος να δούμε λίγο τι γίνεται, παιδιά, τώρα που φεύγουμε με τα σπίτια, γιατί υπάρχουν πολλοί αετονίχηδες. Και όχι μόνο με τα σπίτια, γιατί φεύγουμε και αφήνουμε και τους γονείς μας πίσω, οπότε είναι εύκολο στόχος. Γιατί έχουμε συνεχώς απάτες, συνεχώς όμως. Να δούμε και μερικά μικρά tips, μικρά κολπάκια δηλαδή, για να όσο μπορέσουμε να αποφύγουμε τις κακοτοπιές.

Γεια σου Μάγκη, ναι, εκεί συνεχίζονται τα έργα εννοείται. Να ξέρεις, έχει μονοδρόμηση. Δελτίο ειδήσεων με την Κατρίνα Νικολάου και επιστρέφουμε για την τρίτη μας ώρα. Μικρά.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Την εφαρμογή διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων MyAgro της ΑΔΕ παρουσίασε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών πριν από τις πρώτες βροχές παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στο μεταξύ, την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό έως σήμερα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τις πυρόπληκτες περιοχές επισκέπτεται σήμερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Νεκρό, πεταμένο στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου, παράτησαν έναν 72χρονο, ένας 68χρονος και ένας ακόμα 72χρονος. Οι τρεις άνδρες είχαν πάει στον Άγιο Στέφανο Αττικής για να κλέψουν καλώδια από μετασχηματιστή. Κατά τη διάρκεια της κλοπής, ο 72χρονος χτυπήθηκε από το ρεύμα με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος το έδαφος. Τότε, οι δύο συλληφθέντες φέρονται να τον έβαλαν στο αυτοκίνητο και να τον εγκατέλειψαν στα Άνω Λιώσια. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες το πρωί για παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν 42χρονο υπάλληλο και έναν 45χρονο ιδιοκτήτη εταιρείας που επί τρία χρόνια απέρριπταν μπάζα σε παράνομη χωματερή, με αποτέλεσμα ο χώρος να αποτελεί σημείο συγκέντρωσης τροκτικών, εστία μόλυνσης αλλά και κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

0: εγχύθηκε δηλητήριο στα δέντρα. Ένας 30χρονος από την Ινδία συνελήφθη χτες το μεσημέρι στη Σύνδο αφού επιτέθηκε σε γυναίκα και της αφαίρεσε την τσάντα. Από την περαιτέρω έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε ότι δεν είχε έγγραφα για την νόμιμη παραμονή του στη χώρα. Συγκέντρωση και πορεία έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 8 το βράδυ στον Λευκό Πύργο από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης με αφορμή τα 81 χρόνια από τη ρήψη της ατομικής βόμβας σε Χειροσίμα και Ναγκασάκι. Στη διεθνή επικαιρότητα, για ελλείψεις σε κατευθυνόμενους πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς και σε αντιαεροπορικά συστήματα αναχέτησης, οι οποίες επηρεάζουν τη στρατηγική Τραμπ έναντι του Ιράν, κάνουν λόγο ρεπορτάζ στο CNN και τη Washington Post. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών. Επιπλέον, σημαντικές ποσότητες κατασκευάζονται και στέλνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ανάλογα με τις ανάγκες, απάντησε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκί τους 35, στις Σέρες τους 36, στη Βέρεια τους 37 και στα Γιάννητσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Καλό σας μεσημέρι.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά.
5: Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
2: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
7: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
2: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
7: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση.

0: και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Νεφέλες.
2: Διογένης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Εσύ όσοι είμαστε στην τρίτη μας ώρα, ακούτε στα 107 και 7, στο μικρόφωνο ο Άρης Παπηδάκης. Παιδιά, έξω έχει μερικά αυτοκίνητα και ελάχιστο κόσμο. Χαμός. Βγαίνεις έξω και ψάχνεις και μετράς. Λοιπόν, λέγαμε για το θέμα των διακοπών να προσέχουμε λίγο, γιατί μου στέλνετε κάποια μηνύματα με νέες απάτες εδώ πέρα. Παραδείγματος χάρη, ο Λευτέρης λέει στους γονείς μου, χτυπάει το σταθερό και λέει ότι άμα σας πάρω τηλέφωνο, είμαστε από την ελληνική αστυνομία από εδώ και από εκεί. Είναι απατεώνες, βοηθήστε να τους πιάσουμε, κάντε ό,τι σας λένε. Και στο καπάκι παίρνουν, λέει, τηλέφωνο, κλαίνε για βοήθεια. Και μετά του λένε, ξέρουμε, ερχόμαστε, ξέρουμε που μένεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Ενημερώστε τους γονείς, ενημερώστε τους μεγάλους ανθρώπους, γιατί σε αυτούς χτυπάνε κυρίως. Να μην πιστεύουν τίποτα, καλύτερα να μην πιστεύουν τίποτα, παρά να την πατήσουν.

φώτα. Καλά, είναι και τα γνωστά, έχετε δίκιο. Αυτά τα ξέρετε, το παιδί σου έπαθε κάτι. Δώστε μας λεφτά. Είμαστε από τη ΔΕΗ. Έχετε διαρροή. Καταρχάς θα δείτε φάτσες, έτσι. Άμα δείτε φάτσες περίεργες, εννοείται ότι δεν ανοίγετε καθόλου. Πολλοί βέβαια ρίχνουν νερό από κάτω για να αναγκαστείς να ανοίξεις. Νομίζω ότι έχει γίνει κάτι στο σπίτι. Γι' αυτό λοιπόν συζητάμε με τους γονείς, τους εξηγούμε τι γίνεται και οτιδήποτε και να γίνει, πρώτα τηλέφωνο σε εσάς, σε εμάς. Ούτε γιατί, ούτε πώς. Το θυμάμαι συγχωρημένος, ο πατέρας μου είχε πάρει ένα τηλέφωνο και του χρόνια έχει βέβαια αυτό και του έλεγε, έλα ο γιος σου είμαι, και λέει, ποιος είσαι, ο Ανδρέας είσαι, ο Άρης είσαι. Η μάνα μου πήρε στροφή, του λέει, καλά βρε, λες τα νόματα των παιδιών.

σε λίγο θα πάμε να δούμε τα αθλητικά μας. Θα δούμε τι γίνεται σήμερα και ΠΑΟΚ, ε. Μην ξεχνιόμαστε, χθες είχε Παναθηναϊκό, προχθές Ολυμπιακό. Οπότε βλέπουμε τα αθλητικά μας και επιστρέφουμε να δούμε και το θέμα που λέγαμε. Μερικά κολπάκια πέθετα, μπας και μπορέσουμε λίγο και αποτρέψουμε κάποια πράγματα.

Σήμερα λοιπόν στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ ζωντανά από το Όπεν στο πρώτο παιχνίδι. Στην ερχόμενη Πέμπτη η Ρεβάνς.

250 Βέλγοι θα βρεθούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Και φυσικά ευελπιστούμε ο ΠΑΟΚ να περάσει για να πάει στα play-off. Εχθές ο Παναθηναϊκός έκανε τα εύκολα δύσκολα. Με διαφορά ήταν πολύ πιο ποιοτικός, αλλά πολύ φλιάρος. Κακός σε κάποιες στιγμές. Και έτσι ήρθε το 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948. Οπότε δυσκολεύει το έργο για, για τον επαναληπτικό. Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο και στον ΠΑΟΚ. Τα κορίτσια του Δικεφάλου, μετά την νίκη επί της Φερεντσβάρος με 3-2 στην παράταση, παίζουν μεθαύριο στις 5.30 την Μπραντ με στόχο φυσικά να προκριθούν στα play-off του Champions League. Πάμε στον Άρη. Φιλικό εχθές με το Μαθρακικό. Φιλική πεντάρα 5-1. Καλό πρόσωπο για τους κίτρινους. Ενώ έχω ακόμα δύο φιλικά με Πανσεραϊκό και Νάπολη.

Ο Σεγγέλη έφυγε από την Μπαρτσελόνα. Παρελθόν λοιπόν. Και ο επόμενος σταθμός ήταν η Ντουμπάι.

Ενισχύεται λοιπόν του Μπέκομ περισσότερο. Έχει κάνει χείρες μεταγραφές η ομάδα από τα Εμμυράτα. Συνεχίζονται οι πληροφορίες, ξαναγυρνάμε στο ποδόσφαιρο και οι ψήθυροι για φυγή του Βινίσιους από την Ρεάλ Μαδρίτης και μετακόμισή του στην Αγγλία. Όπως είναι φυσικό, δεν έχουμε και πάρα πολλά στα αθλητικά μας. Σήμερα φυσικά είπαμε 9 παρατέταρτο από το Open. Ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ συνεχίζεται. Αυτά.

Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Τελευταίο μισάωρο σε λίγο. Πάμε να δούμε τι κίνδυνοι υπάρχουν άμα αφήσουμε το σπίτι μας λίγο έτσι ξέφραγο αμπέλι.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Αύγουστος
7: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
6: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
7: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
6: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
7: Στην υγειά μας φίλοι.
6: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
7: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
9: Και τελειώνουμε. Πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Νεφέλες.
12: Διογέννης Δασκάλου.
11: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
12: Αριστοφάνης.
11: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
12: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
11: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
12: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Θα τη ζητάμε τις μέρες αυτές που μπορέσουμε και παίζουμε μουσικούλα παραπάνω, που κάνουμε μουσικά ταξίδια στα νησιά.
1: Στη Σέριφο ήσουν πουλί.
0: Εντάξει, μπορεί να μην μπορούμε να πάμε, αλλά τα ακούμε τουλάχιστον. Συντονισμένη πάντα στο στάτους 107 και 7, χωρίς κανένα πρόβλημα οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης και ο περιφερειακός. Λοιπόν, όσοι είναι να φύγετε, το μεγάλο μυστικό, έβλεπα χθες ένα ντοκιμαντέρ λίγο, έτσι, μια έρευνα από κάποιους ειδικούς, είναι να συνεννούμαστε με έναν γείτονα που έχουμε εμπιστοσύνη. Δηλαδή, όταν περνάει το συνεδείο και καθαρίζει, ας πούμε, την οικοδομή, αμέμα σε οικοδομή, αφήνουν τα πατάκια όρθια. Να συνεννούμαστε με ένα γείτονα, να κατεβάζει τα πατάκια. Λέει να μην κλείνουμε τα παντζούρια. Βέβαια, αν είστε στο ισόγειο, θα τα κλείσετε. Να μην κλείνουμε, λέει, τα παντζούρια, για να μην δείχνουμε ότι λείπουμε. Επίσης, να είμαστε σε συνεννόηση με τον γείτονα για ό,τι και αν γίνει. Να έχει κλειδί ο γείτονας, να πηγαίνει που και που, να ανάβει κανένα φως. Όχι με χρονοδιακόπτες. Γιατί οι χρονοδιακόπτες ανάβουν συγκεκριμένες ώρες, έτσι. Τόσα είναι πολύ σύγχρονοι που μπορείς να βάλεις αναμέρα. Αλλά είναι πολύ ακριβή, οπότε να έχει κλειδιά ο γείτονας που έχει εμπιστοσύνη, να πηγαίνει, να ανάβει τα φώτα. Να σου ποτίζει κανένα λουλουδάκι, βέβαια. Και φυσικά, πέραν των κλεφτών, οι οποίοι τέτοιες μέρες κάνουν πάρτι, όταν φεύγουμε κλείνουμε το γενικό του νερού, έτσι. Μην γίνει κάτι και δούμε το σπίτι μας πισίνα. Και φυσικά, δεν διατυμπανίζουμε στη γειτονιά ή στα social media που είμαστε και τι κάνουμε.

Λοιπόν, μόλις με ενημερώνουν ότι έχουμε μια φωτιά σε μηχανάκι στην Κωνσταντινούπολεως. Δεν δημιουργεί πρόβλημα στην κίνηση, αλλά κάνει εντύπωση. Εγώ Δευτέρα φεύγω. Επιστρέφουμε κανονικά την Κυριακή μαζί. Με Βιργινία Δημαρέση και επιστροφή Δημήτρη Βενιέρη. Και Δευτέρα αλαμπρατσέτα με τη Βιργινία. Αποχωρούμε, επιστρέφει Δημήτρης Βενιέρης, Λεωτής Μαχαιράς. Αναλαμβάνουν υπηρεσία. Φρουρή εδώ.

άσπρο. Γεια σου ρε Χρήστο. Φως αναμένο και το ραδιόφωνο ανοιχτό σωστά τους 24 ώρες το 24ωρο. Αυτή είναι η ιδέα.

0: Λοιπόν, να σου πω και όσοι θέλετε να ταξιδέψετε για σποράδες με το ταχύπλοδο από την πόλη μας, ότι σήμερα έφυγε με πληρότητα 80%, ενώ ότι η Δευτέρα είναι sold out. Επίσης, sold out είναι Παρασκευή, Σάββατο. Οπότε Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα δεν θα βρείτε εισιτήριο, ώστε να γίνει κάποια ακύρωση.
1: Το ταξίδι αυτό
0: από Τρίτη, άμα θέλετε να πάτε σποράδες από Θεσσαλονίκη.

Τώρα θα σας πω και την τεχνοεκδοτική Τιπρές. Η τεχνοεκδοτική Τιπρές λοιπόν είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας. Αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της στην Ελλάδα με πάνω από 185.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες, καθώς από την ίδρυσή της το 1991 είναι προσιλωμένη στην υποστήριξη του τεχνικού κόσμου της χώρας. Με 9 τεχνικά περιοδικά, 6 διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, web TV και newsletters, η τεχνοεκδοτική Τιπρές αποτελεί αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για τον τεχνικό κόσμο της χώρας, προωθώντας την καινοτομία και συνδιαμορφώνοντας το μέλλον των τεχνικών και επαγγελματικών κλάδων. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπαίνετε στο www.tipress.gr.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα. Να έχετε ένα υπόλοιπο Πέμπτης υπέροχο. Το ραντεβού μας είναι για αύριο στις 11. Ανοίξτε λίγο την ένταση. Θα το απολαύσω το τελευταίο τραγούδι. Τα σέβη μου.

0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη... Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μίδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
5: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
4: νομική,
5: διοίκηση και οικονομία,
4: πληροφορική,
5: ψυχολογία,
4: αγγλική φιλολογία,
5: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
4: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
7: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες στα γύρω ορεινά. Περιμένουμε αύριο Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 37 βαθμούς, στα Γιαννιτσά 37, στο Κιλκίς 34, στην Κατερίνη 33, στις Σέρες 37, στον Πολύγυρο 30, στα Γρεβενά 35 και στην Καστοριά 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση για τον καιρό. Δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Status 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
7: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Αύγουστος
13: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
12: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
13: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
12: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
13: Στην υγειά μας φίλοι.
12: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
13: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Το νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης με αιχμή τις επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε τη βιομηχανική ανάπτυξη στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού μέχρι τις εκλογές του 2027, μιλώντας για ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε 7 προτεραιότητες για την επόμενη μέρα της παραγωγικής οικονομίας. Ευθείες βολές κατά των μέσων ενημέρωσης εξαπολύει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση. Την ίδια ώρα, άλλα 2 στελέχη της ανακοινώνουν με αναρτήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα ότι αποχωρούν από το κόμμα. Αύριο οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα η 46χρονη που εκδόθηκε από τη Βρετανία και κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Ήδη για την ίδια υπόθεση προφυλακίστηκαν οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν το Μάιο του 2010 και οι 2 βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ο οποίος κατά την απολογία του επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων είναι οι κατηγορίες που τον βαρύνουν. Στη σύλληψη 2 60χρονων προχώρησαν σήμερα αστυνομικοί στη Λάρισα για διακεκριμένη κλοπή μετασχηματιστή του ΔΔΕ. Οι 2 άνδρες εντοπίστηκαν σε χώρο που είχε μισθώσει ο ένας από αυτούς την ώρα που αποσυναρμολογούσαν μετασχηματιστή, τον οποίο είχαν αφαιρέσει από άλλη τοποθεσία, με σκοπό να αφαιρέσουν το χαλκό που περιείχε. Ο μετασχηματιστής είχε συνολικό βάρος 1,2 τόνων και περιείχε περίπου 348 κιλά χαλκού. Με 4 αιτήματα που φιλοδοξούν να αλλάξουν την εικόνα του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και να αναδείξουν την ιστορία της, προσήλθε στη χθεσινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης. Πρόκειται, όπως είπε ο ίδιος σήμερα σε συνέντευξη τύπου, για την αξιοποίηση της περιοχής του Αγίου Μινά στο κέντρο της πόλης, την παραχώρηση 2 πρώην στρατοπέδων για την κατασκευή χώρου στάθμευσης, τον καθαρισμό του θερμαϊκού και την ανάδειξη του λόφου της Τούμπας. Έρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού του δικτύου ίδρευσης για πόση και παρασκευή τροφίμων στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

0: χρονικό διάστημα 60 ημερών, όπως μεταδίδουν τοπικά δίκτυα από την Μέση Ανατολή. Η προτινόμενη συμφωνία προβλέπει τον καθορισμό συγκεκριμένων διαδρόμων για την είσοδο και έξοδο των πλοίων χωρίς την επιβολή τελών διέλευσης. Η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας αναμένεται τις επόμενες μέρες, εφόσον προηγηθεί έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τεράστια αποθέματα όπλων, εξαπολύοντας βέλη κατά των μέσων ενημέρωσης που μετέδωσαν πληροφορίες περί του αντιθέτου. Σύμφωνα με το CNN, ο Αμερικανικός στρατός είχε εξαντλήσει τον 80% των αποθεμάτων πυρομαχικών για το σύστημα αναχέτησης THAAD, γεγονός που επηρεάζει τη στρατηγική Τραμπ έναντι του Ιράν.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες στα γύρω ορεινά περιμένουμε αύριο Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Γιαννιτσά και Βέρεια 37 βαθμούς, Κιλκής 34, Κατερίνη 33, Σέρες 37, Πολύγυρο 30, Γρεβενά 35 και Καστοριά 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
1: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: είπε ένας κύριος, ονόματι Κυριάκος.
1: Γεια σου Γιάννη μου, Γιάννης ο Ρέπιτς είναι μαζί μου, ναι.
0: Κακώς δεν συστήθηκα.
1: Μου δεν πειράζει, ναι. Γι' αυτό είμαι εγώ
0: μου
1: εδώ.
0: Μου είπε η κυρία Βιργινία, λέει, η μόνη της, είναι πολύ καλή. Την ακούω από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Α, τον ευχαριστώ πολύ. Με το Δημήτρη Βενιέρη είμαι ακόμα καλύτερα όμως. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη για την καλησπέρα. Ακούω, λέει, το ωραιότερο τραγούδι γεμάτο εικόνες. Το ίδιο ακριβώς γράφει και η Σιλβή. Μόλις μπήκα στο σπίτι, λέει, και ακούω το ωραιότερο τραγούδι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, είστε συνεννοημένοι?
0: Κατάλαβες που βιάζεσαι?

Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να μείνουμε στο πανέμορφο κλίμα της Χαρούλας Αλεξίου σε αυτό το τραγούδι, αλλά έχουμε και έκτακτα γεγονότα. Να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε από ακροατή και ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση που έχουμε από όλους εσάς εκεί έξω, ότι έχουμε πυρκαγιά στην Σιθωνία. Επικοινώνησα με την πυροσβεστική, είναι σε χαμηλή βλάστηση προς το παρόν, είναι κοντά στο Πόρτο Καράς εκεί στην τοποθεσία. Έχουμε ήδη 8 πυροσβέστες εκεί με 4 οχήματα. Είναι και ο Δήμος Σιθωνίας ενεργός στην επιχείρηση κατάσβεσης με υδροφόρες. Θα το παρακολουθούμε να δούμε, μακριά από μας, μην εξελιχθεί σε κάτι σοβαρό, έτσι.

Στα καλά νέα για τη Χαλκιδική βέβαια, γιατί ξέρω ότι πολλοί έχετε σπίτια, φίλους, γνωστούς, πάτε Σίβηροι. Βγήκανε καλά τα αποτελέσματα στην τρίτη μέτρηση που έκανε εκεί ο Δήμος για την ποιότητα του νερού. Γιατί θυμίζουμε ότι είχε απαγορευτεί και για μαγείρεμα, ακόμα και για βούρτσισμα και φυσικά για κατανάλωση, για πόση. Οπότε όλα καλά πλέον με το νερό στη Σίβηρη.

0: Λοιπόν, επίσης τα καλά νέα αυτής της περίοδου που διανύουμε, γιατί το στέλνουν και ακροατές εδώ, ότι βρίσκεις παρκάρισμα σχεδόν παντού. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό? Που γυρνάς μες στις γειτονιές κανονικά κανένα μισάωρο για να βρεις παρκάρισμα και δεν βρίσκεις και το αφήνεις σε καμιά γωνιά, προσπαθείς να μείνεις και παράνομος και όλα αυτά. Αυτά είναι τα καλά νέα. Καλό απόγευμα και στο Χρήστο, καλό απόγευμα και στην Ελένη και στο Λευτέρη. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τώρα για εσάς που χρησιμοποιείτε μετρό, να σας δώσω και ένα χρηστικό, γιατί και πολλοί κόσμος όπως εγώ μετακινούνται με μετρό, επειδή είμαστε στην τελική φάση για την ολοκλήρωση των εργασιών για την παράδοση του μετρό προς Καλαμαριά, της επέκτασης. Γίνονται λοιπόν εργασίες, έχουμε αλλαγή ωραρίου για μετρό σήμερα και αύριο. Η λειτουργία θα ολοκληρωθεί 9 η ώρα το βράδυ αντί για τις 11. Έχετε το νου σας όσοι αργείτε να γυρίσετε, οι παιδιά που θέλουν να βγουν έξω το βράδυ.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Και για αύριο Παρασκευή, επειδή πολλοίς κόσμος το χρησιμοποιεί τα πρωινά για τη δουλειά, θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια αντί για τις 5 και 4 στις 7.

Αυτό που είπα για, την, για το πόσιμο νερό είναι όπως ακριβώς το δίνει ο Δήμος. Είναι για πόσιμο το νερό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι απλά προς χρήση, είναι για πόση κανονικά. Έτσι μας είπαν. Το λέω γιατί υπάρχει κόσμος που είναι στη Σίβηρη και παραθερίζει, πηγαίνει Σαββατοκύριακα κτλ. Η ανακοίνωση είναι κανονικά ότι είναι για πόση, έτσι.

Α, τι ωραίο μήνυμα. Πάνω που θα έλεγα εγώ για τους δικούς μας τους δρόμους εδώ που παρεμπιπτόντως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτή την ώρα που μιλάμε. Τίποτα, όλα είμαστε μια χαρά. Στέλνει τώρα ο Νίκος στο Viber. Ευχαριστούμε Βιργινία για τις όμορφες μουσικές, τον κύριο Ρέπιτς Νίκο μου. Σας ακούμε, λέει, οδηγώντας τους περίφημους αμπελώνες της Τοσκάνης με 39 βαθμούς Κελσίου. Για τους 39 βαθμούς δεν σας ζηλεύω, αλλά για τους αμπελώνες της Τοσκάνης δεν το συζητάμε, έτσι. Νίκο μου, κάποιες άδειες τελειώνουν, κάποιες άδειες αρχίζουν, έτσι είναι. Δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια σε άδεια. Νομίζω θα βαριόμασταν κιόλας.

0: Ποιανού ήταν αυτό το τραγούδι? Πες το στον αέρα, δεν πειράζει.
1: Βυθούλκας.
0: Ποιος?
1: Βυθούλκας.
0: Πρώτη φορά τον ακούω.
1: Εγώ.
0: Όχι ότι είναι άσχημο. Ωραίο. Αλλά θέλω να πω, μου θύμισε έτσι και λίγο πιο παλιά τραγούδια, ναι. Αυτό, αλλά πρώτη φορά τον ακούω.
1: Βυθούλκας.
0: Ωραίος, ωραίος.

Λοιπόν, κανονικά τώρα τέτοια εποχή, εμείς ασχολούμαστε έτσι με τα πολύ βασικά θέματα. Δηλαδή, δυστυχώς, αυτό που λέγαμε πριν, καμιά φωτιά. Ελπίζω να μην είναι τίποτα σοβαρό αυτό στη Σιθωνία. Μπήκατε τώρα στην συχνότητα, έχουμε μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην τοποθεσία στο Πόρτο Καρά, στη Σιθωνία. Εδώ και μια μισή ώρα και η περίπου. Μακάρι να μην είναι εξελιχθεί σε κάτι σοβαρό. Δηλαδή, καλοκαίρι συνήθως ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Πολιτική δεν έχει πολλά πράγματα. Τώρα τα πολύ βαριά θέματα. Τι έγινε με την ηλεκτρική διασύνδεση που ξεπαγώνει το έργο. Ή η σύσκεψη που έγινε τώρα για τη βιομηχανία, που είναι τρομερό θέμα αυτό. Πραγματικά τρομερό θέμα αυτό. Γιατί η βιομηχανία είναι από τους τομείς που αυξάνουν τη συμμετοχή τους στο ΑΕΠ της χώρας. Από το 8,5% είναι στο 11% και είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Νομίζω τέτοια ώρα δεν θέλετε να τα ακούτε, έτσι. Βέβαια, από την άλλη πλευρά υπάρχουν πάντα και τα παραπολιτικά και δυστυχώς γι' αυτά κάποιοι μας δίνουν ψωμί και δεν το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι.

Δηλαδή, όλες αυτές τις μέρες ασχολούμαστε με τα πάνε, έλα, μάλλον προς το παρόν, μόνο πάνε, μόνο φεύγουνε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και αντί να αναρωτηθεί τι πάει στραβά, μήπως έχει λάθος συνεργάτες δίπλα της, μήπως θα έπρεπε να έχει άλλους, μήπως λίγο να πάρει κανένα κεφάλι, μήπως πάρει και κεφάλι στις δημοσκοπήσεις, γιατί όλο πέφτει συνεχώς. Αντί λοιπόν να αναρωτηθεί τι πάει στραβά στο δικό της το κόμμα, μήπως η ίδια δεν χειρίζεται κάποιες καταστάσεις σωστά, γιατί είναι και πολιτικά άπειρη και έχει δίπλα της προφανώς συνεργάτες που δεν έχουν και αυτή η εμπειρία. Τώρα η Γρατσία κατέβηκε μια φορά στις εκλογές. Κυρία Γρατσία, οκ, υποψήφια, έχει κατέβει μισή Ελλάδα υποψήφια. Δεν σημαίνει ότι ξέρει και από πολιτική και από οργάνωση. Επιτίθεται στα μέσα ενημέρωσης. Για όλα αυτά είναι τα μέσα ενημέρωσης. Επειδή το έχουμε ξαναδεί το εργάκι, λίγο ψυχραιμία. Κάθε φορά που πέφτει ένα κόμμα, δημοσκοπικά πάντα, έτσι, δεν έχουμε πάει ακόμα στις κάλπες, κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει, αν και δεν φαίνεται να γίνει και κανένα τρομερό πέταγμα του κόμματος Καριστιανού, αλλά εν πάση περιπτώσει κράτα μικρό καλάθι. Κάθε φορά λοιπόν που πέφτει ένα κόμμα δημοσκοπικά, δεν φταίνε παιδιά τα μέσα ενημέρωσης, ούτε οι δημοσκοπικές εταιρείες. Τα ίδια έλεγε και ο Αλέξης Τσίπρας, και μάλιστα όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά στα πάνω του ακόμα, δηλαδή όταν ήταν η κυβέρνηση ακόμα και βγαίναν οι δημοσκοπήσεις για τις επερχόμενες εκλογές, δίναν τη Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, τότε είχε κάνει εμπάργκο στις δημοσκοπικές, δεν του άρεσαν τα κανάλια γιατί ήταν, λέει, εναντίον του, είχε κάνει εμπάργκο στο Sky, δεν του βγήκε σε καλό. Αν είστε δηλαδή του δόγματος, αν φταίει η πραγματικότητα τόσο, αν δεν είναι καλή η πραγματικότητα τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα, αυτό μάλλον είναι σαν να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο και να περιμένεις να σου περάσει το κεφάλι.

0: Βγάζει λοιπόν μια ανακοίνωση το κόμμα Καριστιανού την ώρα που άλλα δύο στελέχη με δημόσιες αναρτήσεις λένε ότι φεύγουν από το κόμμα, κουνάνε μαντήλι και λέει ότι στοχοποιείται το κίνημα από τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί λέει την ίδια ώρα φεύγουν καμιά χίλια στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω από πού το έχει το νούμερο. Ειλικρινά πρώτη φορά τα ακούω. Λένε ότι τέλος πάντων λέει στην ανακοίνωση χίλια στελέχη λέει φεύγουν για το κόμμα Σαμαρά. Δεν το ξέρω. Προφανώς δεν ξέρει τι γίνεται στο δικό της το κόμμα, αλλά ξέρει τι γίνεται στον άλλον τα κόμματα και πόσοι φεύγουν. Ότι το Πασόκ λέει φιλορροή και ασχολούνται τα ΜΜΕ με το δικό μου το κόμμα, α πούμε, το δικό μας το κόμμα. Τα ΜΜΕ ασχολούνται όπου υπάρχει ψωμάκι. Όταν βγαίνει κάθε τρεις και λίγο Αυγερινός και κάνει ανάρτηση και εσείς δίνετε απάντηση, ξαναβγαίνει ο Αυγερινός, ξαναδίνετε απάντηση, είτε από τα social media, είτε με δηλώσεις δημόσιες από τα κανάλια κτλ. Από τα παράθυρα, όσο δίνετε ψωμάκι, τόσο θα ασχολούνται τα ΜΜΕ. Απλά είναι τα πράγματα, απλή επικοινωνία. Αυτά τα μαθαίνουμε οι δημοσιογράφοι από την πρώτη στιγμή που θα πατήσει σε οποιαδήποτε σχολή. Στα λένε αυτά, έτσι. Ότι αν πει, τότε μας λέγανε παλιά το παράδειγμα, αν πει κάποιος ας πούμε ότι ο Πάπας είναι, άντε να μην πω αυτό που μας λέγανε, ότι ο Πάπας ας πούμε, πώς να το πω, άντε να μην πω αυτό το παράδειγμα, αν πει κάποιος ότι η Βιργινία είναι αδερφή, αν, βγει η Βιργινία, αν το ακούσανε 10, αν βγει η Βιργινία και το διαψεύσει, θα το ακούσουνε 15, 30, 40, έτσι διαχέεται η είδηση. Απαντάτε στον καθένα τώρα που βγαίνει και λέει. Όσο απαντάτε, αυτό το παιχνιδάκι θα συνεχίζεται. Έτσι είναι τα πράγματα στην επικοινωνία. Και ψαχτείτε λίγο τι έγινε από το Μάιο μέχρι τώρα. Οι άνθρωποι που ήταν μαζί σας πάνω στη σκηνή και μιλούσαν για το καινούργιο κόμμα εδώ στην παρουσίαση, ο Αυγερινός, η Μουτσάτσου, δεν έχει μείνει κανένας. Εκτός πια αν εξ αρχής κάνατε τόσο λαθεμένη επιλογή συνεργατών, που και αυτό είναι τεράστιο θέμα, έτσι, όταν κάποιος θέλει να κυβερνήσει τη χώρα, δεν το συζητάμε. Γιατί καλά είναι να μιλάμε για τα λάθη των άλλων, ουδής άσφαλτος, που έλεγε και η
1: Δημητρίου,
0: η Άντζελα, σε ευχαριστώ Γιάννη μου, η Lady Άντζη, ουδής άσφαλτος λοιπόν, για να χρησιμοποιήσω τα δικά της λόγια, αλλά κάνουν λάθη άλλοι που έχουν 40 χρόνια κόμματα, 30 χρόνια κόμματα. Κάνεις εσύ τώρα τέτοια λάθη μέσα σε 2,5 μήνες. Και όχι τίποτα άλλο, δεν ξέρω και τι λέει η μοναχή από τη Συρία.

0: Λοιπόν, δεν ξεχνάτε, όσοι είστε ακόμα στην πόλη, εκπτώσεις καλοκαιρινές έως 50% στα έπιπλα Μαρμαρίδης. Και αν βαριέσαι να βγεις έξω, λόγω ζέστης κτλ. Κτλ. Ή δεν σου αρέσουν και πολύ μετακινήσεις καλοκαιριάτικα, από τον υπολογιστή σου μπαίνεις στο έπιπλα.gr και βρίσκεις τα πάντα, ό,τι θέλεις να αγοράσεις για το σπίτι.
1: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Αν χρειάζεστε έναν ψυγείο καταψύκτη με μεγάλη χωρητικότητα, τότε η LG έχει τη λύση. Τα νέα μοντέλα της LG με χωρητικότητα 435 λίτρα προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Διαθέτουν μοτέρ με αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB και door cooling για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο καταψύκτη της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Θερμής φέτα pop το κιλό, 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο, 6,49 και 5 λίτρα, 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό, 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες, 6,70. Και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες, 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια, 5,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, τα φιλιά μας εδώ στο Viber και στη Σόνια και στο Θανάση και σε άλλους φίλους. Ντίνα μου, γι' αυτό που γράφεις, όταν ένας δημοσιογράφος κάνει πολιτικό ρεπορτάζ και κάνει και σχόλιο, έχει και άποψη. Δεν σου λέει κανένας σε καμία σχόλιο ότι δεν μπορείς να έχεις άποψη. Αν εσύ θέλεις να πεις κάτι για οποιοδήποτε θέμα, τα τηλέφωνά μας είναι μονίμως ανοιχτά, έτσι. Νομίζω καθένας μπορεί να βγει εδώ στον στάτους και να πει οτιδήποτε για οποιοδήποτε θέμα συζητάμε. Εκτός αν μιλάμε για πλήρως αγενείς, ας πούμε, ανθρώπους ή χιδαίους, δεν έχουμε κλείσει ποτέ το τηλέφωνο σε κανένα. Εκτός αν μας βγάλει εκτός εαυτού, έτσι. Το τι θεωρείς εσύ αντικειμενική δημοσιογραφία ο καθένας το βλέπει μέσα από το δικό του το φίλτρο. Για άλλους ο τάδε δημοσιογράφος είναι πολύ αντικειμενικός, για άλλους είναι πολύ σοβαρός, για άλλους δεν είναι, γιατί ο καθένας έχει άλλα φίλτρα. Σεβαστό και αυτό. Εγώ μιλούσα για βασικές αρχές επικοινωνίας. Όταν θες να δώσεις μια απάντηση δημοσίως, πώς θα τη δώσεις ή γιατί να τη δώσεις ή να μην τη δώσεις. Απλά είναι τα πράγματα. Και έλεγα ότι η κυρία Καριστιανού προφανώς δεν έχει ανθρώπους δίπλα της που να ξέρουν από επικοινωνία. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν ο Αυγερινός ήξερε από επικοινωνία. Άλλο η δημοσιογραφία και άλλο η επικοινωνία, έτσι. Έχουν σχέση, αλλά δεν συμπίπτουν πάντα. Στη Μεσόγειο, rock and roll, στη Λιπόγειο. Επίσης, Δημήτρη, ο Καραχάλιος ό,τι έχει πει μέχρι τώρα για την Καριστιανού δεν έχει πέσει έξω. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Σκέψου λίγο τι έχει πει από την αρχή ο Καραχάλιος και που δεν έχει τολμήσει να απαντήσει Καριστιανού. Ούτε στα εκατοντάδες μηνύματα στα Viber λέει, που στέλνανε εκεί στις ομάδες όταν έβγαινε δημοσίως και έλεγε «Δεν κάνουμε κόμμα, μακριά από μένα αυτά». Και βγήκε μετά ο Καραχάλιος και έλεγε ότι εκατοντάδες μηνύματα και τάχω, λέει, άμα θέλας με μηνύσει. Δεν έκανε τίποτα. Εντάξει. Καραχάλιος δεν έκανας χθεσινός, να σας θυμίσω. Άλλο να μην θέλουμε να ακούμε κάποια πράγματα γιατί δεν ταιριάζουν. Δεν το λέω για σένα, Δημήτρη, εδώ στο Viber. Έτσι το λέω για κόσμο που μας ακούει. Μπορεί να μην θέλουμε να ακούμε κάτι, και εγώ το παθαίνω αυτό, γιατί δεν ταιριάζει με τη δική μου την πεποίθηση. Και δεν μιλάω την πολιτική ή κομματική πεποίθηση. Δεν ταιριάζει με αυτό που έχω μέσα μου, την κοσμοθεωρία μου για τα πράγματα. Με ζορίζω όταν τα ακούω, έτσι. Όταν βάζουμε εισαγωγικά σε μια λέξη, σημαίνει ότι δεν εννοούμε αυτό που γράφουμε, έτσι. Επειδή μιλάμε για επικοινωνία. Καλό είναι ότι όταν θέλει κάποιος να, γιατί μου στέλνετε πολλά μηνύματα, όταν θέλει κάποιος να ασχολείσαι μαζί του και να ασχολείσαι παραγωγικά, να κάνει και παραγωγικά πράγματα, έτσι. Δηλαδή ένας πολιτικός σχηματισμός, ειδικά όταν είναι καινούριος, πρέπει να μας δώσει ψωμί, τροφή, να ασχολούμαστε θετικά. Δηλαδή, πες μου περιστατωμένες θέσεις, χωρίς εισαγωγικά, Δημήτρη μου, αυτά. Εγώ ξέρω να μιλάω και να γράφω καλά ελληνικά. Για την εξωτερική πολιτική. Μην γράφεις με το παραμικρό παραγραφούλες και γράφεις το τέλος ανακοινώσεις να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός. Να κάνουμε δημοψήφισμα αν πρέπει ο Πρωθυπουργός να συναντηθεί με τον Ερντογάν. Γιατί αυτά είναι γελιότητες, δεν τα λένε τα παιδάκια ούτε στο γυμνάσιο. Πες μας, βγες και πες. Έχω αυτές τις θέσεις για την εξωτερική πολιτική, έχω αυτές τις θέσεις για την αγροτική πολιτική, έχω αυτές τις θέσεις γιατί η ιδρυτική διακήρυξη είναι 5 πραγματάκια τα οποία και στο AI να τα βάλεις, πάνω κάτω θα στα βγάλει. Δεν χρειάζεται και μεγάλο διόρθωμα, πολύ δουλίτσα. Μα ποτέ τους... Αν έχετε δει εσείς τόσο, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα ακόμα να έχει τόσες αποχωρήσεις και κάποιοι δεν προβληματίζονται, τι να πω, παιδιά. Εγώ που τα παρακολουθώ χρόνια λόγω δουλειά στα πράγματα, δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί αυτό, έτσι. Ξεκινάνε κόμματα πολλές φορές, ξεκινάνε με προοπτικές, μετά μπορεί να μην πάνε καλά, okay, αλλά πάντως τόσο γρήγορα να φεύγουν άνθρωποι και να μιλάνε για μη δημοκρατικές διαδικασίες, για αυλές, για αυλοκόλακες, για κλειστές ομάδες που παίρνουν αποφάσεις, για κόμμα που δεν έχει ιεραρχία, δεν έχει δομή, δεν έχει θέση κτλ. Εγώ δεν το θυμάμαι. Ακόμα και ο Κασελάκης που δεν ήταν πολιτικός, δεν λέω ότι πάει καλά στις δημοσκοπήσεις, αν δεν είχαμε πια αυτόν τον όρη Μαγδό.

αιμορραγίζει. Λοιπόν, επειδή κάποιοι συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα για το θέμα αυτό, εγώ δεν είχα σκοπό να τα ανοίξω τόσο μεσημεριάτικα. Μια αναφορά ήθελα να κάνω. Εγώ πάντως ως πολίτης προβληματίζομαι πάρα πολύ όταν κάποιος ξεκινά την πορεία του στα δημόσια πράγματα με fake news, έτσι, σημαντικά fake news. Γιατί από αυτό το χώρο έχουμε ακούσει διάφορα. Δεν θέλω τώρα να επεκταθώ μεσημεριάτικα και να πιάσουμε πάλι το νήμα του ποιοι είπαν, τι είπαν και τι υποστήριζαν τεχνικοί του σύμβουλοι και τα λοιπά για την τραγωδία των Ντεμπών, έτσι. Απλά επειδή το μελετήσαμε πολύ το θέμα, δεν θεωρώ ότι τέτοιοι άνθρωποι είναι άνθρωποι που ξεκινάνε πάνω σε καλές και στέρεες βάσεις και θα ανακατέψουν και θα διαλύσουν και θα αναδιαρθρώσουν και θα ξεθεμελιώσουν, βάλτε όποια λέξη θέλετε, το σάπιο πολιτικό σύστημα. Ούτε άγγελοι υπάρχουν σε αυτή τη ζωή, δεν είναι κανένας μας άγγελος. Από τις τρυφερές ηλικίες των 3-4-5 ετών δεν είμαστε άγγελοι πλέον, εκτός από τα παιδάκια δηλαδή. Ούτε αφελείς είμαστε, γιατί από εκείνη την ηλικία και μετά αρχίζεις και καταλαβαίνεις τη ζωή, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει, δεν προκύπτει κάτι από παρθενογένεση, ούτε στο χώρο της πολιτικής. Τώρα αν εσάς δεν σας, κάποιους δεν σας πειράζουν τα fake news, δεν σας ενοχλούν, τα οποία έχουν αποδειχθεί ήδη, έτσι. Εντάξει, μπορεί να μας πειράζουν τα ίδια πράγματα. Σεβαστό και αυτό, καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε όλοι την ίδια ευαισθησία ή την ίδια αναισθησία σε κάποια πράγματα. Εμένα μπορεί να με πειράζουν άλλα πράγματα, εσένα μπορεί να σε πειράζουν άλλα πράγματα. Σεβαστά όλα. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά κόμματα, γι' αυτό είναι ανοιχτή η Βουλή, γι' αυτό όλοι ψηφίζονται και κρίνονται. Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής Status Express, που προσωρινά τώρα λόγω αδειών και τα λοιπά και καλοκαιριού έχουμε αλλάξει λίγο ώρα, αλλά θα επανέλθει. Χορηγός της εκπομπής Status Express, η εταιρεία Infotrust. Αν είσαι λοιπόν ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπες στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης Infotrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, για να έχεις εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για να έχεις τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. infotrust.gr για να δεις περισσότερες λεπτομέρειες και για να συμπληρώσεις την αίτηση συνεργασίας σου.

στις καλές ειδήσεις, γιατί ξεκινήσαμε την εκπομπή με μια πληροφορία για πυρκαγιά στην περιοχή του Πόρτο Καρά στη Σιθωνία. Στις καλές ειδήσεις λοιπόν, ότι πολύ γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά αυτή στη Χαλκιδική, γιατί μας έχει λαχταρίσει αρκετές φορές η Χαλκιδική στο παρελθόν, οπότε καλά τα νέα αυτά, πυρκαγιά τέλος εκεί.

0: Λοιπόν, σε άλλα νέα, επειδή πλησιάζει και έκθεση. Τι πλησιάζει, θα μου πεις. Πλησιάζει. Σε ένα μήνα έχουμε έκθεση. Γιάννης Ρέπιτς. Θα είμαστε πάλι εκεί, να ξέρετε, έτσι. Και με ανανεωμένο περίπτερο θα κάνουμε ωραία πράγματα, ακόμη καλύτερα φέτος.
1: Ωραία.
0: Θα είμαστε εκεί για να περιμένουμε εσάς τους ακροατές, να σας δούμε από κοντά, να σφίξουμε τα χέρια, να ευχηθούμε καλή σεζόν. Γιατί το Σεπτέμβριο ξεκινάει επί της ουσίας η σεζόν για όλους μας, έτσι. Γυρνάμε από τις διακοπές όλοι και μπαίνουμε με νέα ορμή, επαγγελματικά κτλ.
1: Πότε ξεκινάει η έκθεση?
0: Η έκθεση 5 νομίζω. Πότε είναι Σάββατο? Κάτσε να δω λίγο. Ναι, 5 είναι Σάββατο. Συνεπώς τα κλασικά, ξέρετε, έτσι. Σάββατο 5 δεν θα πάτε στο κέντρο, γιατί θα έχουμε πορείες, θα έχουμε διαδηλώσεις. Εμείς θα είμαστε μέσα στα περίπτερα της ΔΕΘ, όλοι οι εκθέτες. Αλλά δεν θα μπορεί κανένας να προσεγγίσει, γιατί θα είναι οι δρόμοι κλειστοί. Τα ίδια εδώ και δεκαετίες. Οκ, το ξέρουμε αυτό πια. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Λοιπόν,
1: παραδοσιακό έθιμο.
0: Δυστυχώς. Γιατί εμείς είμαστε από το πρωί εδώ, όπως και πολλοί εκθέτες, έτσι. Είμαστε από το πρωί στις δουλειές μας. 4 η ώρα το μεσημέρι ανοίγει η ΔΕΘ. Είμαστε μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Και πας εκεί για να κάνεις δικτύωση. Να δεις κόσμο από κοντά. Να κλείσεις δουλειές. Να δεις επαγγελματίες. Δεν πας στην έκθεση για να δείξεις τον boy σου μόνο. Εντάξει, βαφόμαστε, ντυνόμαστε, να είμαστε όμορφες και τα λοιπά, να μας δει ο κόσμος, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι δουλειά αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Όγες.
0: Και είναι σκληρή δουλειά για τους εκθέτες να προσπαθούν εκεί να δικτυωθούν, να κάνουν τα B2B τους και να δουν αυτούς που πρέπει να δουν για να κλείσουν δουλειές και να αναπτυχθούν. Αυτό κάποιοι που προφανώς δεν το έχουν κάνει και ποτέ στη ζωή τους δεν μπορούν να το καταλάβουν.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορούν να το σεβαστούν. Πριν από την έκθεση πάντως γίνονται οι απαραίτητες συσκέψεις, πριν έρθει στην έκθεση και ο Πρωθυπουργός και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων, ειδικά των μεγάλων κομμάτων, των κοινοβουλευτικών πάντα, γιατί έχουμε και την ομιλία στο Βελίδιο, έχουμε και τις συνεντεύξεις τύπου, έχουμε και τις επαφές με τους παραγωγικούς φορείς. Ο Δήμαρχος χθες ήδη είδε τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Και από ό,τι είπε σήμερα σε συνέντευξη τύπου, έχει 4 βασικά αιτήματα για να αλλάξει σημαντικά εικόνα του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. Μακάρι, γιατί έλεγα και σήμερα το πρωί, όλο συμπτωματικά έτσι, ότι δεν είναι καλή, δεν είναι σωστή εικόνα μια σύγχρονη πόλη αυτή, δηλαδή στο κέντρο σε πολλά σημεία, δυστυχώς, από άποψη καθαριότητας, ευταξίας κτλ. Τώρα, τι ζήτησε ο Δήμαρχος, σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος από τον Πρωθυπουργό? Ζήτησε την παραχώρηση, λέει, όλου του συγκροτήματος του Αγίου Μηνά στο κέντρο της πόλης. Είναι έτοιμα, λέει, γιατί είναι το μοναδικό πλέον εγκατελειμμένο σημείο, να το πω έτσι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το ζητάει εδώ και χρόνια ο Δήμος, για να μπορέσει να κάνει μελέτες, για να κάνει ανάπλαση.

Λοιπόν, ζήτησε επίσης να δουν τι μπορούν να κάνουν για το λόφο της Τούμπας για να αναδειχθεί ο χώρος, γιατί έχουν γίνει ένα σκαφέ στο σημείο και έχουν βρεθεί πολύ σημαντικά ευρήματα, τα οποία είναι από τον 13ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή πολλά χρόνια πριν, και θέλει αυτά να τα δει ο κύριος Αγγελούδης πώς θα τα αναδείξουν, και πολύ καλά κάνει. Και επίσης, αυτό είναι σημαντικό, έχει ζητήσει δύο χώρους πρώην στρατοπέδων για πάρκινγκ, για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης. Αυτό και αν δεν είναι σημαντικό για τους Θεσσαλονικιούς. Το ένα είναι το στρατόπεδο, το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη, και το άλλο είναι η πρώην ναυτική διοίκηση Βορείου Ελλάδος στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Έχουν ήδη σταλεί αιτήματα στο Υπουργείο Άμυνας, γιατί εκεί ανήκουν, και θέλει να προωθήσει αυτό το θέμα. Και το άλλο, το τελευταίο, είναι να δοθεί οριστική λύση στο καθεστώς που διέπει το θερμαϊκό κόλπο. Και κυρίως μιλάμε για τον καθαρισμό, μην γελιόμαστε, έτσι. Ζητάει λοιπόν ο κύριος Αγγελούδης να αναλάβει ένας φορέας, ο οποίος θα σχετίζεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για να δοθεί λύση στο κομμάτι αυτό. Γιατί μέχρι σήμερα υπάρχουν 11 διαφορετικές κατηγορίες φορέων, όχι φορείς, κατηγορίες φορέων που είναι συναρμόδιες για το θερμαϊκό. Δεν είναι φοβερό αυτό?

0: Λοιπόν, από τότε που ήμουν μικρούλα και είχα ξεκινήσει το ρεπορτάζ, κάναμε αρκετές φορές το θέμα αυτό με το θερμαϊκό. Συνήθως όταν έπιανε αυτό το, πώς το λένε, το φυτοπλακτόν από πάνω και τα λοιπά, και μύριζε και ήταν άσχημη εικόνα και τα λοιπά. Και καπάκι μετά από αυτό το ρεπορτάζ, το άλλο που κάναμε είναι πόσοι διαφορετικοί φορείς ασχολούνται με το θερμαϊκό και έχουν λόγο πάνω στο θερμαϊκό. Λοιπόν, είναι 11 διαφορετικές κατηγορίες φορέων που έχουν την ευθύνη ή ασχολούνται με το θερμαϊκό. Υπουργεία, Δήμοι, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, ΕΛΚΕΘΕ, ΟΦΗΠΕΚΑ, Πανεπιστήμια, επαγγελματικές ομάδες, δηλαδή επιμελητήρια κτλ., οργανισμοί και ομοσπονδίες. Τώρα, κάθε είδος φορέα, να το πω έτσι, έχει από κάτω του διάφορα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, όταν λέμε δήμοι, οι δήμοι που εμπλέκονται στο θερμαϊκό είναι Νέας Προποντίδας, Θερμαϊκού, Πηλέας Χορτιάτη, Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων Μενεμένης, Δέλτα, Αλεξάνδρειας Πίδνας, Κολυνδρού Κατερίνης. Γιατί ο θερμαϊκός είναι μέχρι κάτω, έτσι. Αμέσως μαζεύονται καμιά δεκαριά διαφορετική. Μαζεύονται. Από την περιφέρεια, αρμοδιότητες επιμέρους έχουν 16 διαφορετικές υπηρεσίες. Από την περιφέρεια, έτσι. Γιατί άλλος μετράει, άλλος κάνει αναλύσεις, άλλος έχει τους τάδε επιστήμονες, άλλος έχει τους δίνα επιστήμονες. Από την αποκεντρωμένη διοίκηση, αν θυμάμαι καλά, έχουμε 4-5 διευθύνσεις που ασχολούνται, διαφορετικές, κατά τον ίδιο τρόπο. Ένα-δυο πανεπιστήμια σίγουρα εμπλέκονται. Καμιά δεκαριά διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες, γιατί έχουμε την Ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα, έχουμε τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλίας, έχουμε μυδοκαλλιεργητές, έχουμε οστρακαλλιεργητές, έχουμε αλιείς, έχουμε δίτες και φυσικά έχουμε και οργανισμούς που επίσης έχουν κάποια εμπλοκή με τον θερμαϊκό, όπως είναι η ΕΙΑΘ, η Βιομηχανική Περιοχή, ο ΟΛΘ είναι σίγουρα, βέβαια, ναι. ΤΕΕ, δηλαδή τεχνικά επιμελητήρια, ΓΕΟΤΕΕ σίγουρα. Δεν πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος όλοι αυτοί οι δεκάδες διαφορετικοί οργανισμοί να μπορούν να μπουν κάτω από μια ομπρέλα και πλέον να παίρνουν τα αποφάσεις γρήγορα και σωστά.
1: Και είναι χρειαζόμενοι όλοι.
0: Χρειαζόμενοι είναι, γιατί ο καθένας είναι άλλο πράγμα. Το ΓΕΟΤΕΕ, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, που έχει πολύ σοβαρούς επιστήμονες, πραγματικά πολύ σοβαρούς επιστήμονες, γεωπόνους, μια μεγάλη κατηγορία επιστημόνων. Είναι άλλο πράγμα το ΤΕΕ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Καθένας έχει τη δουλειά του. Αλλά τώρα, αν όλοι αυτοί χρειάζονται για τον θερμαϊκό, δεν το ξέρω. Πάντα μου έκανε εντύπωση το πόσοι διαφορετικοί φορείς και άνθρωποι και οργανισμοί εμπλέκονταν στη διαχείριση του θερμαϊκού. Αυτό ζητάει τώρα και ο Στέλιος Αγγελούδης. Να μπορέσει να γίνει ένα πλαίσιο πιο μαζεμένο, πιο εύκολο στη διαχείριση και πιο γρήγορο στις αποφάσεις, έτσι.
1: Βέβαια.

Λοιπόν, ο Απόστολος με ρωτάει για τους δρόμους. Δεν έχουμε κανένα προβληματάκι στους δρόμους. Ένα πολύ μικρό κόλλημα έχουμε πάνω εκεί στο 424 ρεύμα προς ανατολικά, αλλά μικρό, καθυστέρηση, δεν έχει τίποτα. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά.

Μου λέει ο Γιάννης εδώ στο Messenger, μόνο για να ονοματίσεις, λέει, τους φορείς που έχουν λόγο στο Θερμαϊκό, θέλεις, λέει, να πιεις και ένα ποτήρι νερό, γιατί κολλάει το στόμα σου από τόπο. Και να φανταστείς, Γιάννη, δεν τους είπα όλους, γιατί δεν τα θυμόμουν απ' έξω όλα. Τώρα που μου το λες, θα κάτσω λίγο να τα βρω για αύριο, να τα έχω συγκεντρωμένα πραγματικά, να τα πω σωστά, γιατί θα πάστε πλάκα πώς είναι.

Λοιπόν, καλή συνέχεια από μένα. Θα πάτε τώρα ένα ωραίο τριωράκι χορταστικό με τον Απόστολο τον Αυδελά εδώ. Και αμέσως μετά Γιάννης Ρέπιτς με τις ωραίες επιλογές του, τις μουσικές, για να σβήσει ωραία ημέρα σας με τον Status FM. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 5, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από μία ώρα περίπου σε χαμηλή βλάστηση στο Πόρτο Καρά στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Το νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και μεταποίησης με αιχμή τις επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε τη βιομηχανική ανάπτυξη στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού μέχρι τις εκλογές του 2027, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε 7 προτεραιότητες για την επόμενη μέρα της παραγωγικής οικονομίας. Ευθείες βολές κατά των μέσων ενημέρωσης εξαπολύει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση. Την ίδια ώρα, αλλά δύο στελέχη της ανακοινώνουν με αναρτήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα ότι αποχωρούν από το κόμμα. Προφυλακίστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ο οποίος κατά την απολογία του επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στη σύλληψη δύο 60χρονων προχώρησαν αστυνομικοί στη Λάρισα για διακεκριμένη κλοπή μετασχηματιστή του ΔΔΕ με σκοπό να αφαιρέσουν το χαλκό που περιείχε. Ο μετασχηματιστής είχε συνολικό βάρος 1,2 τόνων και περιείχε περίπου 348 κιλά χαλκού. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό σήμερα και αύριο λόγω των εργασιών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Συγκεκριμένα σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνεται στις 9 το βράδυ αντί για τις 11 το βράδυ και αύριο η έναρξη των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4. Με 4 αιτήματα που φιλοδοξούν να αλλάξουν την εικόνα του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και να αναδείξουν την ιστορία της πόλης, προσήλθε στη χθεσινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Πρόκειται για την αξιοποίηση της περιοχής του Αγίου Μινά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, την παραχώρηση δύο πρώην στρατοπέδων για την κατασκευή χώρων στάθμευσης, τον καθαρισμό του Θερμαϊκού και την ανάδειξη του λόφου της Τούμπας. Έρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού του δικτύου ίδρυυσης για πόση και παρασκευή τροφίμων στη Σίβερη Χαλκιδικής. Όπως αναφέρει ο Δήμος, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες αναλύσεις των δειγμάτων, τα αποτελέσματα είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων. Το Ομάν και το Ιράν συμφώνησαν στους βασικούς όρους για την επαναλειτουργία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Η προτινόμενη συμφωνία, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Μέσης Ανατολής, προβλέπει τον καθορισμό συγκεκριμένων διαδρόμων για την είσοδο και έξοδο των πλοίων, χωρίς την επιβολή τελών διέλευσης. Η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας αναμένεται τις επόμενες ημέρες, εφόσον προηγηθεί έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.
3: Καιρός για χρωμοδομή.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoFilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη,

0: και οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια και τα Γιάννητσά 37 βαθμούς, στο Κιλκίς 34, στην Κατερίνη 33, στις Σέρες 37, στον Πολύγυρο 30, στα Γρεβενά 35 και στην Καστοριά 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη, στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
7: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
10: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Πάντερη μόνο εν της φρονίσα και στήθη το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σε

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβεράς στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε.

0: Μπράβο. Μπράβο. Που περπατάει. Αυτή είναι η Σακελαρίου. Ο προηγούμενος δεν ήταν σίγουρα.
1: Και δεν μιλάει σε κανένα.
0: Αυτό είναι, δώσε. Σαν σήμερα τι χάσαμε το 99. 1999, έτσι.
2: Γέμιζε την πίστα η γυναίκα αυτή.
0: Γέμιζε.
2: Γέμιζε την πίστα.
0: Γέμιζε.
2: Με την παρουσία της, όχι με κόσμο.
0: Ναι. Τότε 7 μέρες την εβδομάδα τότε δουλεύαν οι τραγουδιστές.
2: Ναι, ναι,
0: 7 μέρες την εβδομάδα δουλεύανε. Και αυτή ήταν και τις 7 τίγκα.
2: Τίγκα.
0: Άμα θέλετε κι άλλα, εδώ είμαστε, έτσι. Ξέρετε, τώρα από εδώ και πέρα είναι δικό σας το πρόγραμμα, δεν είναι δικό μας. Εσείς θα κάνετε πρόγραμμα, εμείς θα πληρωθούμε. Δίκαια πράγματα. Μας έριξε και το ηθικό η Βιργινία προηγούμενα. Πήγε στην έκθεση, έκανε πρόγραμμα, μίλησε ο Πρωθυπουργός, είπε τι θέλει να πει, έδωσε ένα σωρό, κλείσαμε συμφωνίες, το ένα τ' άλλο, γυρίσαμε αυτό, δώσαμε τα χέρια. Ρε Βιργινία, δεν πήραμε άδεια ακόμη. Υπάρχουν και άτομα που δεν πήραν άδεια, μου κάνε το ηθικό, πάει, πάει, τελείωσα εγώ.
2: Στεναχωρέθηκες.
0: Ούτε η Βιργινία πήρε.
2: Εγώ.
0: Και εσύ δεν πήρες. Ορίστε.
2: Εγώ το έχω κλεισμένο.
0: Μας πήγε στην έκθεση, έκλεισε συμφωνίες, μίλησε ο Πρωθυπουργός.
2: Κανένας.
0: Ήμουνα μέσα. Αμάν η καρδιά μου. Πήγα να δω το πρόγραμμα. Ευτυχώς είναι μέχρι 31. Λέω μήπως με έχουν και τίποτα το Σεπτέμβριο.
2: Εσύ πότε φεύγεις?
0: 16.
2: Και γυρνάς?
0: Γύρω από τον εαυτό μου.
2: Γύρω όλοι.
0: Θα περάσουμε ωραία.
2: Στη μέση ο Αυδελώνη. Έλα.
0: Άντε, δώσε.
2: Δώσε.

0: ο Μάστερ. Εσείς και Σωτήρι μου γιορτάζετε τις ίδιες σωτήρες, ε?
1: Όχι, Σωτήρο.
0: Σωτήρος, ναι, γιατί Σωτήρα είναι θηλυκού γένους. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά, το σιδερέα, τα σιάσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά. Ο Μάστερ. Εσείς και Σωτήρι μου γιορτάζετε τις ίδιες σωτήρες, ε?
1: Όχι, του Σωτήρος.
0: Σωτήρος, ναι, γιατί Σωτήρα είναι θηλυκού γένους. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά, το σιδερέα, τα σιάσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά. Ο Μάστερ, εσείς και Σωτήρι μου γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρες, ε?
1: Όχι, του Σωτήρους.
0: Σωτήρους, ναι, γιατί η Σωτήρα είναι θηλυκού γένους. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά.
2: Μεγάλη γιορτή σήμερα του Σωτήρους. Θυμάται το γεγονός της θείας μεταμόρφωσης του Ιησού Χριστού στο όρος Θαβόρ. Μπροστά στους μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Αν τα λέμε καλά. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Σωτήρη, στη Σωτηρία, στη Ρούλα, τη θεία μου τη Ρούλα Σέρε, την Ρούλα Βδελά. Γεια σου θεία, είπε θα ακούσει, ναι, την εμορφία και τη μορφούλα.
3: Άλλη μια μέρα πεθαίνω μακριά σου, άλλη μια νύχτα χωρίς τα φιλιά σου, πίνω, καπνίζω, δακρύζω ξανά.
2: Πήγε στην έκθεση, γύρισε, έκλεισε συμφωνίες, μίλησε.
3: Νύχτα περνά.
2: Αγχώθηκα, δεν μπορώ να το ξεπεράσω.
3: Στο άδειο μου σπίτι, άλλη
2: και να η ώρα του παιδιού.
4: Σαν να πήγαινε στο σπίτι.
2: Ναι. Λέω γύρισα, που πήγα διακοπές, ψαχνόμουνα. Και να η ώρα του παιδιού, είναι εδώ παιδιά. Έλα, ρε. Παιδιά εσείς, παιδιά και εμείς. Για τρεις ωρίτσες. Θα την κάνω και γρήγορα γιατί 8.30 έχει παουκάρα σήμερα. Έφτασε η Πέμπτη, κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη, έφτασε η Πέμπτη. Εσείς είστε συντονισμένοι στο Status 107,7. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Διαδώστε το. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε.
4: Έτσι, μπράβο.
2: Χριστός και Απόστολος αυτός που δεν είναι καλά, ούτε και πρόκειται να γίνει. Ούτε, το παιδί, ναι, ναι. Η επιστήμη έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά.
4: Πεταμένα λεπτά.
2: Ναι, πεταμένα. Με κάνανε νέσεις, με δώσαν χάπια εκεί κανονικά.
4: Κανονικά, έτσι.
2: Κανονικά. Και απέναντί μου, ο πιο γλυκός άνθρωπος, ξέρετε, εγώ αγαπώ πολύ τους ανθρώπους που έχουν ζωγραφισμένη την ψυχή στο πρόσωπό τους. Αυτούς τους λατρεύω. Ένας από αυτούς είναι και ο Γιάννης Ωρέπιτς.
4: Σοβαρά, ε.
2: Ναι.
4: Με ετοιμάς ιδιαίτερα.
2: Τι σε ετοιμάω. Την αλήθεια λέω. Ό,τι βλέπω λέω.
4: Ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε.
2: Και στη δημοσιογραφική κάλυψη η Βιργινία είναι στην ομιλία του Μητσοτάκη στην έκθεση μόλις γυρίσει. Ρε τι με έκανε, με άκουσε.
4: Εσύ τι νόμιζες τότε ότι άνοιξε ΔΕΘ και
2: ναι, λέω,
4: μοιράζουν.
2: Πότε πήγα διακοπές, πότε γίνεις.
4: Μόνο εσύ, μόνο εσύ τα καταφέρνεις έτσι.
2: Πήγα να δω το πρόγραμμα, μήπως αύριο βγαίνω από τη ΔΕΘ.

0: Έβγαινες από τη ΔΕΔ, δεν έβγαινες?
1: Στάτους όχι, στο προηγούμενο ναι. Στάτους η ώρα πέφτει τέτοια που πρέπει να κλείνει.
0: Και δεν νομίζω είναι όπως τα παλιά. Ήμασταν και εκεί μαζί,
1: ναι,
0: στο,
1: βέβαια,
0: στο κλουβί.
1: Ναι, κάναμε. Ναι, κάναμε,
0: ήρθε
1: κάναμε.
0: Και η κυρία Σοφία από εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, σας γνώρισε. Λοιπόν, 1992 σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν ρωτάμε σήμερα.
0: Για πες.
1: Βούλα Πατουλίδου. Ναι, έκανε και ανάρτηση η Βουλάρα σήμερα.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, σαν σήμερα η Βούλα Πατουλίδου τερμάτισε. Μέσα ήμασταν εκεί να το καλύψουμε το θέμα.
0: Α, ωραία.
1: Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, ναι, ναι, άλλαξε η ζωή της, έχει δίκιο. Το επισημαίνει μάλιστα και στην.
0: Είναι εκεί που είπε για την Ελλάδα, ρε γαμωτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, ρε Βούλα Σελεμπονάτα.
1: Η Βουλάρα Σελεμπονάτα. Έκανε και ανάρτηση σήμερα η Βουλάρα. 34 χρόνια μετά το χρυσό. Που της άλλαξε τη ζωή, όπως είπα και εγώ, μέσα σε ένα. Μουλάρα μου, δεν άλλαξε μόνο τη ζωή σου. Άλλαξε και τον αθλητισμό. Βέβαια, δεν μετοχοποιήσαμε αυτή σου την επιτυχία όσο έπρεπε.
0: Έτσι.
1: Και στην Ολυμπιάδα έπρεπε να είμαστε τελείως διαφορετικοί. Ωστόσο, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό που συνέβη, όπως δεν μπορείς να το ξεχάσεις και εσύ φυσικά. Λοιπόν,
0: και έφερες εδώ, φίλε, το στιγμιότυπο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να δούμε.
2: Και έφυγε πολύ καλά η Πατουλίδου. Πολύ καλά και η Πέβερ στο ένα.
0: Αλλά ο ήχος είναι
1: 92.
0: 92,
1: περάσαμε. 92, 92. Σαν σήμερα. Και να σου πω κάτι.
0: Για λέγε.
1: Γιάννη, φεύγοντας, μείναμε 2-3 μέρες παραπάνω οι δημοσιογράφοι. Φεύγοντας, ανεβαίνει το αεροπλάνο, λέμε, πού είναι το Ολυμπιακό χωριό? Ψάχνουν το Ολυμπιακό. Φαγάνες είχε. Στο σημείο εκείνο είχε φαγάνες. Όλα προκάτ ήταν. Όχι σαν και εμάς που τα κάναμε τσιμέντα και πληρώνα.
0: Τσιμέντα.
1: Προκάτ. Το είχαν διαλύσει και όλα 3 μέρες μετά, από πάνω δεν το βλέπαμε.
0: Πού είχαν γίνει τότε?
1: Βαρκελόνη.
0: Βαρκελόνη. Ναι. Και ήταν προκάτ όλα. Ναι.
1: Το ίδιο μου είπαν τα παιδιά και στην Ατλάντα. Όσοι πήγαν, δεν ήμουν στην Ατλάντα.
0: Το United States.
1: Ναι, γεια. Όπως μ' αρέσει όταν λες και τα βράδια, εκείνα τα ωραία, τα ξένα σου και με την προφορά σου την Σελεμπόν.
0: Έλα, πάμε, Σελεμπονάτε μου.
1: Είσαι Γάλλος είσαι ή προς Αγγλία είσαι?
0: Αγγλία,
1: Αγγλία. Ναι, αλλά η φωνούλα σου Γαλλία θα ήταν Σελεμπόν.
0: Σελεμπόν.
1: Σελεμπόν.
0: Δεν μπόρεσα να
1: δω. Λε που είναι και τα πουλάκια.
0: Τη Χαλκίδου, τη θυμάσαι στα γαλλικά. Την Κόλια.
1: Την Κόλια.
0: Την Κόλια θυμάσαι.
1: Έκανες με την Κόλια?
0: Βέβαια.
1: Σοβαρά.
0: Βεβαιότατα. Χάρουμε Κόλια.
1: Αρμόδιε από το ασπρόμα, ποιος να χάζει. Με το μόρι στο άσπρο.
0: Έβανε τα σκαλοπάτια.
1: Τα σκαλοπάτια.
0: Όλοι από κάτω.
1: Και εγώ εκεί μου, από κάτω ήμουν.
0: Σοβαρά, εσύ έτυχες.
1: Έτυχες τη μέρα που ήρθε με το μπουρνούζι και το άσπρο το μόρι.
0: Με το μίνι μόρις, ναι, με αυτό ερχόταν.
1: Ναι. Και το πηγαίναμε όλοι από πίσω γιατί φορούσε μπουρνούζι που ήρθε, είχε έρθει για λίγο και έφυγε αμέσως με μπουρνούζι άσπρο.
0: Άντε.
1: Και πάθαμε. Α, δεν ήσουν. Ήμουν από τους τυχερούς. Κόλια, Κόλια. Λέει, ποιος θέλει να
0: καλή
1: πει.
0: Καλή της ώρα.
1: Καλή της ώρα.
0: Πρέπει, ναι, να ζει.
1: Ποιος θέλει να πει μάθημα να του μπορέσω να το βάλω βαθμό. 8 είχα, αλλά έπαιρνα από τα άλλα στα γαλλικά και περνούσα. Και να είναι καλά η γυναίκα, έχεις δίκιο γιατί με έβαλε 10. Εγώ για να τη δω από κοντά, λέω, πάω δίπλα. Λέει, λέγε. Λέω, μόλις είδα εδώ τα ξέχασα.
0: Μόλις είδα τα ξέχασα. τέτοια μαφία ήσουν από μικρός.
1: Εν τω μεταξύ δεν είπε τίποτε, χαμογέλασε, με κοίταξε μέσα στα μάτια. Έλειωσα. Τι μου θύμισες τώρα. Όταν ανέβαινε τα σκαλιά, παρακαλούσαμε να έχει μάθημα στο ισόγειο.
0: Εγώ ήμουν στο τελευταίο θρανείο, δίπλα από την πόρτα.
1: Ναι. Λοιπόν, 1992 είπαμε για την Βουλάρα, 1945 Χιροσίμα βόμβα, 70.000 νεκροί.
0: 80.
1: 70 γράψαν οι Αμερικανοί. 80, εντάξει.
0: 80 μετράνε οι Ιαπωνέζοι.
1: Ναι, και σήμερα έχει και στις 8 η ώρα, παιδιά, δεν έχετε καμία αυτή. Δεν έχετε καμία ελπίδα. Έχει Παοκάρα σήμερα στο Λευκό Πύργο.
0: Ποιοι δεν έχουν ελπίδα?
1: Αυτοί να μαζευτούν. 8 η ώρα στο Λευκό Πύργο έχει ειρηνική συγκέντρωση για τα 81 χρόνια για τις βόμβες Χιροσίμα Νακασάκη.
0: Κάτι βρίσκουν συνέχεια.
1: Ναι, ναι, Επιτροπή για, για τη Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη. Ναι. Εγώ νόμιζα θα κάνουν αυτό για τον Αφγανό το, που σκότωσε τη Σκοτσέζα, μήπως να κάνω καμιά πορεία. Αλλά πάση περιπτώσει
0: δεν τους παίρνει.
1: Το θέμα είναι το εξής. Άκουσα στο δελτίο που είπε η Βιργινία ότι αυτός λέει επικαλέστηκε το, αυτό της σιωπής, το δικαίωμα της σιωπής. Ρε παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Βάλτε το στον τελευταίο όροφο στη Γαδά, εκεί που δεν έχει παράθυρα, αλλά δωμάτια κάτσε καλά, πριβέ, εκεί που δεν έχει δωμάτια, και κάντε τον να μιλήσει. Εδώ δεν πρόκειται για φραπέ, εδώ μιλάμε για δολοφόνο. Βάλτε τον εκεί πέρα, στη Γαδά, που δεν έχει αυτό, που δεν έχει παραθυράκια, και κάντε τον να μιλήσει. Ποιο δικαίωμα σιωπής, τι θα πει το δικαίωμα της σιωπής. Με την ευκαιρία, την καλησπέρα μου, γεια σου Αθηνά, και στο τρανόν το κτίριο στη Μοναστηρίου, ξέρω τι μας ακούνε.
0: Ας το πει στο FBI αυτό, το δικαίωμα της σιωπής.
1: Ποιο δικαίωμα της σιωπής, δεν το συζητάμε τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε, Αποστολέ μου.
1: Ξεκινά. 1961 έχουμε αποθέωση της σκάλας στην Επίδαυρο στο ρόλο της Μηδίας. Χαμός, θυμάσαι τότε. Εσύ μικρός ήσουν,
0: μικρός ήμουνα, δεν πήγαινα σε αυτά.
1: Δεν είχες πάει στην Επίδαυρο.
0: Δεν είχα.
1: Έπρεπε να είναι ο Βενιές εδώ, τον βάζαμε μέσα να μας πει τις εντυπώσεις του, γιατί αυτός ήταν πρώτη σειρά με τον πατέρα του. Στην Επίδαυρο που ετοιμάζεται να πάει και η μία ανεβλήθη, δεν ξέρω η δεύτερη. Αυτή που κάνει το ρουκ-ζουκ, πώς τη λένε, Μακρυπούλια.
0: Μακρυπούλια.
1: Ναι. Δώσε αγόρι μου.
0: Έγινε, έφυγε η Μάρκο.
1: Όχι.
0: Με κυλίνη.
1: Α, προχθές την είχαμε που βάλαμε το τραγούδι. 2020 Συμμαχία Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση του ΑΟΣ. Έκανε ανάρτηση γι' αυτό σήμερα ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, γιατί τότε ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών που υπέγραψε την συμμαχία αυτή. Από τη χαρά του έκανε σήμερα ανάρτηση. Και πάμε στις γεννήσεις. Έρωτας. Λινέο έχω. Λινέο. 1928, Στέφανος Λινέος. Τον χάσαμε πρόσφατα τώρα, τον Απρίλιο του 26. Πολλές ταινίες. Αυτή που είχε μπλέξει με την αυλή εκεί που όλοι ήταν κομμουνιστές, πώς τον έλεγα την ταινία. Εκεί είχε πολύ γέλιο, όλη η ταινία είχε πολύ γέλιο.
0: Ποια ταινία εννοείς?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Παίζει και η Δέσποινα Μπούμπη, λέει, Νίκο Τσούκας.
1: Ναι, αυτό, ρίχτο.
0: Αυτό.
1: Ναι. Έχει παίξει πολλές ταινίες. Αυτό είναι με την αυλή. Όλοι οι κομμουνιστές ήταν. Εκτός από αυτόν, αυτός ήταν αστυνομικός. Έμπλεξε ο καημένος. Έχει ήχο.
3: Πες μας ένα γεια σας, Αλεξάνδρε. Δεν ξέρω ρώσικα. Εσύ τι θέλεις εδώ?
4: Είχα πάει στο σπίτι σας. Ήθελα να δω τη μητέρα σας.
3: Για την απεργία?
4: Μάλιστα, για την απεργία.
3: Αν τότε δεν είναι σπίτι αυτό. Αυτό είναι το Κρεμλίνο.
0: Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
1: Μόλις άνοιξες πάνω μου εσύ. 1952, Λάκης Γαβαλάς. Αντράκι. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε. Αντράκι.
0: Ερχόταν στην Κο διακοπές πριν να ανακαλύψει τη Μύκονο.
1: Ναι.
0: Και τότε είχα το περιοδικό.
1: Ναι.
0: Πήγε στο χαμάμ, πήγα κι εγώ.
1: Όπα.
0: Ήτανε με την πατρέα του άνθρωπος.
1: Καρακλέ του κάνω συνέντευξη. Α, για λέγε, τι έγινε με στο χαμάμ με το Λάκη Γαβαλά, Γιάννη Ρεπίτς?
0: Τίποτα σπουδαίο. Είχε δώσει εντολή στα παιδιά του μαγαζιού.
1: Ναι.
0: Μην αφήσετε κανέναν φωτογράφο να με φωτογραφίσει.
1: Λογικό.
0: Να με φωτογραφίσει. Μπήκα εγώ με τις κάμερες κανονικά και τα λοιπά για το περιοδικό.
1: Ναι.
0: Κάθομαι στην άκρη του μπαρ. Ναι. Μου λέει ο μπάρμαν, Τζόνι, είναι ο Γαβαλάς εδώ. Λέω, πού ρε? Ναι, μου λέει, στην άλλη γωνία. Mm-hmm. Κοιτάω στην άλλη γωνία, όντως τον βλέπω. Και σηκώνω τη μηχανή. Με το που σηκώνω τη μηχανή, γυρίζει, με κοιτάζει και είναι έτοιμος να βρίσει.
1: Ναι.
0: Και εκείνη τη στιγμή παίρνω τη φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Και έχει ένα ύφος στη φωτογραφία αυτή.
1: Ναι.
0: Άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Άλλο πράγμα. Έτοιμος να με δαγκώσει.
1: Μετά.
0: Μετά.
1: Φιλαράκια.
0: Όχι, κρατήσαμε την απόσταση.
1: Ναι.
0: Διασκέδαζε εκεί με τη δικιά του την παρέα. Ναι. Είχε έρθει μαζί με διάφορους κομμωτές, γιατί είχαν ένα συνέδριο στο ξενοδοχείο Κυπριώτης.
1: Ναι.
0: Για τις κομμώσεις. από την εταιρεία, αυτή τη μεγάλη εταιρεία, τη γαλλική, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να συμμεθώ το όνομα. Κάποια κομμότρια, αν μας ακούει, θα μας βοηθήσει.
5: Ωραία Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Λέγε. Έχουμε διαφημίσεις γι' αυτό.
1: 28. Με τρόμαξες.
0: Εντάξει.
1: Τι ήθελα να πω. Έχει μία... ένα οικόπεδο. Τον συνάντησα μία φορά στο Ντεκάπο και στο Κολωνάκι. Αντράκι. Μιλάμε αντράκι. Γνήσιος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γνήσιος.
0: Έχω,
1: δεν κρύβεται. Γνήσιος. Άλλο το κουσούρι, αλλά σαν ναι. Γνήσιος. Λοιπόν,
0: και τις απόψεις του γύρω από αυτά, τους ΛΟΑΤΚΙ και τα λοιπά, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σωστός.
1: Ο Φρουρός, καθώς πηγαίναμε στο αεροδρόμιο, λέει από εδώ πρόεδρε, και πηγαίναμε 130-140 στο... λίγο πριν φτάσουμε στο αεροδρόμιο, εκεί που είναι ο ποιότης τηλεοπτικός σταθμός είναι Α, δεν θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, τέλος πάντων, παρόλο που πηγαίναμε τόσο ταχύτητα, πηγαίναμε και μου λέει, ως εδώ λέει είναι του Γαβαλά. Και τους λέει πάρτε το και αφήστε με στην ησυχία. Δεν το θέλω αυτό το οικόπεδο. Πάρτε το και αφήστε με στην ησυχία. Μην με ξαναμπαίνω, βγαίνω μέσα κλπ. Και δεν το παίρνουνε. Και λέω δες περιουσία που έχει. Μόνο εκείνο. Φτάνει.
0: Σοβαρά.
1: Ναι. Έπαθα σοκ. Τώρα μπορούμε να βάλουμε διαφημίσεις ή πάλι.
0: Μπορούμε να
1: μπορούμε βάλουμε. Να βάλουμε.
0: Τελείωσες.
1: Νομίζω ότι με το σαν σήμερα δεν τελείωσα, αλλά μπορούμε να βάλουμε διαφημίσεις.
0: Βέβαια.
1: Κύριε Γιάννη, κύριε Γιάννη, να βάλουμε διαφημίσεις.
0: Να βάλουμε.
1: Να βάλουμε.
0: Βάζουμε.
5: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
9: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
10: Μερκούρια 2026.
11: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
10: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
11: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
10: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
11: 30 Αυγούστου.
10: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
11: Σας περιμένουμε.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
14: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
15: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310 2040 02 και αφήστε το μήνυμά σας.
15: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
16: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: βλέπω άρχισε η νοσταλγία. Νοσταλγίστα. Πιάσαμε τα έξω. Καθηγητές του έκτου.
1: Πού είναι ο Δικησίδης, ο Δημήτρης, και αυτός του έκτου είναι.
0: Του έκτου είναι.
1: Του έκτου είναι.
0: Το καπλάνι, το γυμναστή τον είχε.
1: Βέβαια.
0: Το Καλογερόπουλο.
1: Και Κοκόλι.
0: Και τον Κοκόλι.
1: Ναι, Κοκόλι και Καπλάνι. Τον Κερατώνη.
0: Κοκόλι, Καπλάνι, Καλογερόπουλο.
1: Καλογερόπουλο.
0: Ο Καλογερόπουλος έστειλε στον Άρη το φυρό.
1: Ναι. Και ο Κοκόλης ήταν ο γυμναστής μιας, θα το θυμηθώ. Μια φορά είμαστε στην προσευχή, άμα έκλεινε η πόρτα και ήσουν απ' έξω, αποβολή. Τα θυμάσαι
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι.
1: Την ώρα που κάνουν προσευχή, την ώρα της προσευχής, λέει την προσευχή αυτό όποιον ανέβαζε πάνω ο ψηλέκας στο μικρόφωνο, λέγαμε την κάναμε την προσευχή, λοιπόν, εκείνη την ώρα ο Κοκόλης, επειδή είχε κλείσει η σιδερένια πόρτα, πηδάει από πάνω. Τελειώνουμε την προσευχή και φωνάζει ο ένας. Αποβολή! Άλλο, αποβολή! Αποβολή! Όλοι μαζί. Να αποβληθεί! Να αποβληθεί! Γιατί εμάς μας αποβάλλει, αφού άρχισε ο Κοκόνι να αποβληθεί.
0: Ψιλέκας.
1: Ψιλέκας. Λαβασάς, ψιλέκας.
0: Ξεφυλίδου.
1: Λαμπριανίδης.
0: Ρισβά.
1: Λαμπριανίδης ο μαθηματικός. Ρισβά, Στεριάδου. Ρισβά, θρησκευτικά, 20 με εκεί. Πού μείναμε εδώ πέρα, 2020 είπαμε στη συμμαχία, ποιοι γεννηθήκανε, το Γαβαλά, 1968, μήνος Μάτσας. Α, βάλουμε και ένα μήνο Μάτσας στη θέτη. 1979, ο Γιώργος ο Γιαννιάς, άμα έχετε κανένα καλό τραγουδάκι του Γιαννιά, πολύ ευχαρίστος. Χάσαμε το 1865 τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου κατά την Επανάσταση και άλλα και τις δεκαετίες και τις πρώτες μεταναστατικές δεκαετίες. 1999 είπαμε την Ρίτα Σακελαρίου, το 2012 χάσαμε τον Λευτέρη Βερυβάκη, τον πρώην υπουργό, και σήμερα χάσαμε τον Δημήτρη Ξανθάκη, τον τραγουδιστή.
0: Σήμερα.
1: Ναι, έτσι διάβασα.
0: Το θυμάμαι τον Ξανθάκη.
1: Άμα έχεις και ένα τραγούδι ή και ένα καλό τραγούδι, να τον ακούσουμε. Τρόποι επικοινωνίας με αυτή την εκπομπή κόσμημα για τα FM γενικά. Πρώτα να πω ένα μηνυματάκι που μας έχει έρθει από έναν φίλο, τον Αλέξανδρο, τον Διαμάντη. Πρέπει να είναι παιδί Διαμάντη αυτός. Αλέξανδρος γράφει: στο Δενδροκότα μεταξύ ευγός μου ναρκωμανής έπεσε πάνω σε αμάξι που οδηγούσε άλλος Ρωμά, ψυχοραγή στην άσφαλτο. Αν περάσετε από εκεί, αν ξέρετε κάτι, προφανώς δεν έχουν ειδοποιήσει γιατί ακόμα δεν ξέρουν και τίποτε από νοσοκομεία κλπ. 23 10 513 000, 23 11 8 21 050. Έχω και βαϊπεράκι 6 908 357 800. Σημείωσε τον Ερυθαρή, 6-908-357-800. Άδα σας φτάνουν τα 3 κολλά 2. 6-9-45-15-55-38 το προσωπικό μου τηλέφωνο. Στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκι, παίζει και αυτό.
0: Σε ποια περιοχή ακριβώς σημειώθηκε αυτό το.
1: Λέει στον Δενδροπόταμο μεταξύ Ευόσμου, φαντάζομαι.
0: Μεταξύ Ευόσμου στην Δενδροπόταμο.
1: Ναι, εκεί η περιοχή είναι που είναι τα ΚΤΕΛ. Αυτή δεν είναι
0: εκεί.
1: Το χώρισμα. Ναι, ναι. Τι έλεγα, ότι είμαι στο Βατσοβουλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια ναι. Γραμματούλια. Με έκανες φίλο.
0: Βέβαια, τώρα.
1: Εντάξει, ρωτάω. Καμιά φορά τυχαίνει μου.
0: Και δεν το μετάνιωσα. Είδες ο Φώτης ο Τσιμπάκης μήνυμα, η κυρία Δήμητρα Καλαφάτη.
1: Ναι, τώρα εκεί πάω.
0: Ο Δημήτρης ο Τσιλεκύρης.
1: Εκεί πάω. Πρώτα το παόκι μου. Άντε Τσιμπάκη Φωτάρα σήμερα με την Νίκη Φωτάρα. Καλησπέρα από όλους. Δεν είστε παιδιά, είστε βιολιά. Ναι. Είπαμε κάτι αντίθετο εμείς. Καλέ. Δημήτρης Τσιλεκύρης. Καλησπέρα στην υπέροχη ομάδα και παρέα του Status FM. Δώσε Παοκάρα και πιστεύω ότι σήμερα ήρθε η σειρά του Ζαφίρ να κάνει αυτά που ξέρει, αλλά ακόμα δεν τα έχει δείξει. Γκολ για τον Παοκ! Γκολ για τον Παοκ, ρε μητσάρα μου, την αγάπη μου!
0: Βιρτουόζος ο Ζαφίρης.
1: Όχι, δεν είναι και. Ο Κωνσταντέλιας είναι. Ο, αυτό, όχι, δεν ερχόταν με αυτό Λευτέρη Κόλια. Το μόρισε γι' αυτό, είναι το Μίνι Κούπερ. Το μόρισε για το. Ένα άσπρο μόρι.
0: Αυτό η... δεν είναι Μίνι Κούπερ, Μίνι Μόρι είναι αυτό.
1: Όχι, δεν είχε τέτοιο. Το πιο φαρδί είχε με το ίσιο. Δεν είχε τέτοιο. Το άλλο είχε. Ένα πιο φαρδί ήταν.
0: Δεν ήταν κοφτό από πίσω.
1: Κοφτό ήταν από πίσω, αλλά όχι αυτό. Αυτό είναι Μίνι Μόρις.
0: Ναι, Μίνι Μόρις.
1: Γι' αυτό να σκάσουμε. Το θέμα ήταν που καθότανε. Η Δήμητρα η Καλαφάτη, αν και δεν τραγούδησε.
0: Να, η Ελένη μου στείλε για το συνέδριο του Γαβαλά που έγινε στην ΚΟ με τους κομμωτές, ναι, η Λορεάλ.
1: Ναι, Λορεάλ.
0: Λορεάλ.
1: Καλησπέρα στην παρέα. Η ταινία είναι Κόμισα της Φάμπρικας. Να είσαι καλά, Δημητρούλα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κόμισα της Φάμπρικας. Και η μαμά του, αν θυμάμαι καλά, και εκείνη η Κουκουέ ήταν.
0: Εν τω μεταξύ, η εκπομπή σου κατάλαβε ότι έχει και τοποθέτηση προϊόντος.
1: Τι έχει, τι, Λορεάλ. Α, τώρα είστε το Λόρεα. Συγγνώμη και σε μένα, Ευγενία Παπαδοπούλου. Να είσαι καλά, Ευγενούλα μου. Η Καραχλέα, και η Καραχλέα το βρήκε τώρα.
0: Αφού σου είπα, η Καραχλέα μου το στείλει. Τώρα βλέπω ότι είναι Ευγενία Παπαδοπούλου.
1: Να τους βάλουμε στην, αυτή, στην κλήρωση για το αμάξι που θα κληρώσει το 30 για το αυτοκίνητο. Ναι. Ναι. Ναι. Και η
0: το 2030.
1: Το 30 με το νέο πρόγραμμα του Συνέδριου. Μην γελάτε, είναι σπουδαία εκπομπή. Θα νομίζω ότι δεν έχουμε τώρα.
0: Μόνιμος κάτοικος. Το 2030, μπράβο ρε Αποστολέ. Πολύ σύντομα.
1: Καλησπέρα, περίμενα να ξεκινήσει με το Άντε Παοκάρα. Πώς ξεκίνησα, θυμάμαι εγώ. Ο Δημήτρης Αβδελά δεν τα διαβάζει τα μηνύματα. Γιατί δεν τα διαβάζω ρε Μητσάρα? Κουφάλες μαζί με τους κομμωτές και τους κομμουνιστές. Γεια σου Δημητσάρα. Το είδα αυτό. Ο Πόπης ο Κώστας, καλησπέρα σας κύριε, καλή εκπομπή. Καλή εκπομπή να έχουμε, Κωστάρα. Ο Κώστας ο Πόπης από την Ασπρόμαυρη Πολύχνη. Να και η Τέρη. Λελεύω σε, λελεύω σε και ντο πολλά αγαπώ σε. Όμορφο απόγευμα.
0: Ποιος το γράψει αυτό?
1: Και ντο πολλά αγαπώ. Η Τέρη.
0: Η Τέρη.
1: Ναι, έχει κανένα τραγούδι ποντιακό? Λελεύω σε, λελεύω σε, να το βάλουμε.
0: Λελεύωσε, λελεύωσε, σε λατρεύω.
1: Ναι. Α, δεν το ήξερα. Λελεύωσε, Τέρι, λελεύωσε. Λελεύωσε, μόνο, μόνο. Πλιμ, πλιμ, πλιμ, πλιμ, πλιμ, πλιμ, για βρήμ. Ψιμ, πλιμ, για βρήμ. Ψιμ, πλιμ, για βρήμ. Το ψιμ, πλιμ, για βρήμ, η Ελένη που είναι. Και στο κορμί τη. Γκολ για τον Πάοκ, δώσε. Ο Μπαρμπαλέκος, ο Μπαρμπαλέκος λέει παρόν. Γεια σου ρε Μπαρμπαλέκο, την αγάπη μου. Όχι, ο Μπαρμπαλέκος είναι αυτός. Ναι, ο Μπαρμπαλέκος. Το Κριστάρα, τον τεχνικό, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Τη Δήμητρα, καλησπέρα Δήμητρα και σε σένα, να είσαι καλά. Γεια σου Φέδωνα, την Κάτια από τα αρώματά της εδώ στη Λέοντο Σοφού. Και ποιον έχω άλλον? Οπα. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης. Για να δούμε τι θέλει ο Παναγιώτης. Έλα Παναγιώταρα μου.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και τον Γιάννη, τον κύριο Γιάννη.
1: Και Γιάννη και Γιάννη, καλησπέρα από τον Παναγιώτη. Το καλύτερο παιδί των Αμπελοκήπων. Μετά είναι ο Δήμαρχος. Να ξέρεις. Άπε.
2: Λοιπόν, θέλω να μου βάλεις το τραγούδι του Κολιά.
1: Ναι.
2: Τι κάνει με ερωτευμένα.
1: Του Γκόνια, τι κι αν είμαι
2: ερωτευμένος.
1: Του Κόλια, τι κι αν είμαι ερωτευμένος. Πού να τα βρει αυτά ο... Τίποτα από Elvis Presley θέλεις, από Madonna κλπ. Πού να τον βάλω τον άνθρωπο να τα βρεις και αυτά τώρα.
0: Όχι, δεν υπάρχει και στο YouTube.
1: Α, δεν υπάρχει και στο YouTube αυτό. Θα βάλω μια χαρούλα Αλεξίου που ξέρω εγώ για να τα πόσω κάποιες που γράψανε μετά το καλύτερο τραγούδι κλπ. Άλλο είναι το τραγούδι. Η πρώτη μου αγάπη είναι το τραγούδι. Τι τραγουδάρα της Αλεξίου. Την αγάπη μου Παναγιώτη. Bye. Η πρώτη αγάπη. Η πρώτη αγάπη είναι της Αλεξίου. Η τραγουδάρα. Ο Αλέξανδρος Τιμασίες, ο Ζουνατζής Τιμασίες για το χορό του Σαββάτου. Τι χορό έχουμε το Σάββατο ρε Αλέξανδρε? Γράψε να το διαφημίσουμε κιόλα πρέ. Ένα πανίρκαντι, να βοηθήσουμε να μαζευτεί κόσμος εκεί, να περάσει καλά. Η Ελένη, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε ένα Αποστόλη μου. Ψήμ που λίμ για βρήμ. Γκολ για την Παοκάρα. Καλησπέρα, κύριε Ρέβιτς. Ελενίτσα από την Ασπρόμαυρη Νεάπολη. Γεια σου, Ελενίτσα.
0: Γκολ για τον Ηρακλή.
1: Γκολ για τον Πάοκ. Τον Γιώργο τον Πιτσούλη από τα Ασπρόμαυρα Γκρεμενά. Γεια σου, ρε, περιπτερά μου, την αγάπη μου. Περιπτερά, περιπτερά.
3: Τι γλυκό να σε αγαπούν.
1: Τι μάτια είναι αυτά.
3: Και να σου το λένε.
1: Την αγάπη μου και στο Θόδωρο, στον Ασπρόμαυρο Σταυρό και τον Κώστα τον Ουράκη, την αγάπη μου. Γεια σου, Γιολάντα στις Σέρες. Τώρα που η Λίνα πήγε, που είπαμε είναι η Λίνα, στην... από εδώ, Κάριανη. Στην Κάριανη. Το Μίτσο το Μιλσίδη στον Ασπρόμαυρο Εύασμο, να σε καλά. Τον Περικλή και το Θανάση στην Ασπρόμαυρη Λιούπολη. Γεια σου Μαρία Πατσιούρα στην Ασπρόμαυρη Επανομή.
0: Όλα μαυρό άσπρα είναι τα μέρη.
1: Δεν υπάρχει άλλο, ναι. Όλα είναι άσπρα.
0: Όλα,
1: ναι.
0: Όλα
1: μαυρό άσπρα. Ναι.
0: Δεν έχει τίποτα. Γαλανόλευκα.
1: Όλα μαυρό άσπρα. Ναι. Δεν ξέρω τι. Και η ανόλευκη είναι όλη η Ελλάδα. Γιατί είναι τη σημαία μας.
0: Γι' αυτό σου λέω έχει τοποθέτηση προϊόντος η εκπομπή.
1: Τελείωσε. Όλα ασπρόμαυρο είναι. Άμα.
0: Η σφυρίχτρα τι μάρκα είναι.
1: Ασπρόμαυρο.
0: Έλα Ζαφύρης. Ζαφύρης, ο φίλος μου Ζαφύρης μας ακούει στη Σουηδία.
1: Γεια σου Ζαφύρη από την Ασπρόμαυρη Σουηδία.
0: Αμπελοκήπους.
1: Και αυτός αμπελοκήπους.
0: Αλλά τώρα είναι Σουηδία.
1: Το Γιώργαρο τον Παοξή στη Μενεμένη. Έλα, πες μου.
0: Ζαφύρης Κουρούδης.
1: Κουρούδης. Γεια σου ρε Ζαφύρη. Άμα με πήρε ένας εχθές. Πρέπει να δω τις... Α, δε. Μισό λεπτό. Με πήρε χθες ένας ο άνθρωπος. Μας είπε τα καλύτερα λόγια για μας. Ωρα, ξέχασα το όνομά του. Τι, έκτακτη είδηση έχουμε, τι είναι αυτό. Ο 745 που λύγει, σε ευχαριστούμε πολύ μέσα από την καρδιά μας.
0: Ο 745 τι...
1: Η λίγη έτσι το κινητό, δεν συγκράτησε το όνομα. Θα το θυμηθώ.
0: Και αυτό είναι
1: και Γιάννη, και Γιάννη. Ναι, και Γιάννη, και Γιάννη, εγώ θυμηθώ.
0: Και εδώ στη Σεβαστή σου γράφει Πιερίας.
1: Α, Σεβαστή Πιερία.
0: Ο κύριος Ζουρνατζής.
1: Δήμος Κορινού. Και εδώ στη Σεβαστή Πιερίας, ασπρόμαυρα είναι. Και έχουμε και γαμπρό τον Θόδωρο τον Αποστολίδη. Σώπα ρε τον κόκκινο. Τους χαιρετισμούς μου, την αγάπη μου. Ο Θόδωρος από τον Ασπρόμαυρο Σταυρό και με την νίκη της Παοκάρας. Γεια σου κυρία Μαρία. Σονάρα, σονάρα. Καλησπέρα στα ομορφόπεδα με τα ωραία τραγούδια. Σόνια Τσακυρίδου εδώ. Α, η σονάρα, σονάρα. Σονάρα, σονάρα, η Σόνια Τσακυρίδου. Σονάρα, ψονάρα εδώ. Σονάρα μου, δώσε...

0: τι ώρα παίζουν οι παοξίδες?
1: 8.30 παίζουν οι καλοί. Εχθές οι άλλοι, οι κίτρινοι, 5-1 τον Πανθρακικό. Με ποιον παίζατε, τον Πανθρακικό, τον κανονικό ή τίποτα άλλο? Γιατί λίγο τις μπερδεύετε τις ομάδες.
0: Οι αεξίδες.
1: Μην ασχολείσαι με αυτούς κατά το ποτάμι, ρε. Τα αριανά.
0: Τα λεγόμενα σκουλικιά.
1: Εγώ δεν. Λοιπόν, είδα μία στο δελτίο πουρνό-πουρνό τον Ρογκάκο. Νέα Δημοκρατία το παιδί.
0: Ρογκάκο.
1: Δεν το κρύβει, ναι, εξαιρετικός. Τώρα 31-8 πρόκειται να μειωθούν τα μερικά είδη, ναι, έως 20%. Είχε τον πρόεδρο του Ίνκα του...
0: Εννοείστε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι. Το Λεχωρίτη. Λοιπόν, έχουν μπει 9 επιχειρήσεις, είπε ο Λεχωρίτης. 800 περίπου κωδικοί ήδη ξέρουν ποιοι θα είναι από 1η Σεπτεμβρίου, από 31 Αυγούστου, όπως είπε ο Πρωθυπουργός φινότερη. Αλλά λέει το παλικάρι, και συμφώνησε και ο Ρογκάκος που το έχει ψαγμένο, λέει, τι να πω, λέει, άντε να κατεβούν 10%, ήδη έχουν πάρει 15%. Έδωσε ένα παράδειγμα για το Σπάλα Βόιο 17,75. Πέρσι τέτοιο καιρό, λέει, είχε 12,5 ευρώ, 5 ευρώ σε ένα χρόνο. Το χοιρινό πήγε, λέει, 8,80, είχε 7 τόσο, δεν θυμάμαι πόσο είπε, γιατί και την ώρα να τα σημειώσω, και να πούνε να μειώσουν κάποια είδη, ήδη έχουν πάρει επάνω. Κάποιοι, λέει, το κάνουν αυτό. Εγώ πιστεύω, Γιάννη, σε μια ελεύθερη αγορά, ακόμη και να πει ο Πρωθυπουργός πρέπει να έχετε κέρδος τόσο...
0: Δεν ισχύει αυτό.
1: Τι, δηλαδή?
0: Δεν ισχύει, στην ελεύθερη αγορά δεν ισχύει.
1: Α, μαζί μου είσαι δηλαδή. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Τζάμπα τώρα, και να τους πει, θα έχετε 300.
0: Προτιμάς γιατί... να πάρεις κάτι πιο φτηνά, πας στο μαγαζί που τα πουλάει πιο φτηνά.
1: Ακριβώς.
0: Ελεύθερος ανταγωνισμός.
1: Η ριζοπαραγωγή, είχα ένα τηλεφώνημα από εδώ από τη Χαλάστρα, λένε σαπίζουνε, λέει, γιατί έχουμε θέμα, τα ζητάνε 24 και 30 λεπτά, το σιτάρι 16 λεπτά, και να τα δώσουμε τζάμπα.
0: Έχουν ένα δίκιο, έχουν.
1: Κοίταξε, η αλήθεια, εκείνο που έχω πει και πολλές μέρες, ο Έλληνας δεν έχει καταναλωτική συνείδηση, δεν είναι όπως ο Σουηδός. Είμαστε πολύ διαφορετικοί.
0: Είμαστε. Σώμα σου κόλλησε στο σώμα
1: μου. Ωραίο τραγουδάκι αυτό, και φάτο. Σε μένα ήταν αυτό?
0: Ναι.
1: Μπράβο, ρε, πού το διάλεξα εγώ? Θα λιποθυμήσει Σόνια ή Σονάρα.
0: Άγιος ο έρωτας.
1: Άγιος έρωτας είναι αυτό? Αυτό, το Άγιος έρωτας εγώ?
0: Αφού στη λίστα σου είναι.
1: Ρε, το λέω, τι με έχει κάνει.
0: Μάλλον έχεις προτιμήσεις που τις έχεις ξεχάσει.
1: Το σύριαλ είναι αυτό? Δεν είχε ένα τέτοιο σύριαλ?
0: Ναι.
1: Και εγώ το έβαλα. Κύριε Γιάννη, κύριε Γιάννη, η εκπομπή είναι σοβαρή. Δεν μπορεί να παίζει τέτοια τραγούδια. Να σου στείλω ένα. Να σου στείλω ένα να πάρει σοκ.
0: Σαν τι, ας πούμε.
1: Προς το, τώρα πριν πάμε για το δελτίο.
0: 54.

0: Έλα.
1: Α, εδώ είμαστε.
0: Τηλέφωνο.
1: Α,
0: όχι, δεν είναι.
1: Αυτή η εκπομπή είναι τηλέφωνο. Όχι. Σιγά την εκπομπή που θα και τηλέφωνο. Σιγά.
0: Περίμενε και θα δει.
1: Άσε ρε τώρα. Ω εδώ. Γεια σου Νίκη, γεια σου Λιδία. Ο Μίλτος, ο Μίλτος, ο Γκαρελής είναι φιλαράκης σε λεμπονάτι μου, ραδιοπειρατές, τα φιλιά μου.
0: Ο Μίλτος ο Γκαρελής.
1: Ναι, Γκαρελής είναι. Γκαρελής είναι. Καλησπέρα, άγκο, άρχοντα, το φιλαράκι μου τα πίνει στην καλονή και ρεβενό μόνο του. Ναι, ναι, μα πήρε και τηλέφωνο να μα πάει στα νεύρα, βαγγελάκι μου. Α, δεν κατάλαβε καλά. Του πάω το κεφάλι όταν έρθει. Εγώ, άιντε. Ένα και αυτό, Ρώσο. Μα παίρνει όλου τηλέφωνο γιατί είναι στην δροσιά ο τύπο. Έχω 23 βαθμού, σε λίγο μπορεί να βρέξει. Πίνω τσιπουράκι, μα πάει τα νεύρα. Κατάλαβε.
0: Γιατί δε.
1: Άμα έρθει το Κρεμλίνο εδώ, τον πω εγώ, τον ατινάξω ολόκληρο. Γεια σου κυρία Μαρίνα. Καλησπέρα στη φιλιώτη Χαραλαμπίδου. Καλησπέρα κορίτσι μου. Να σε καλά Ειρήνη, την αγάπη μου. Την Αναστασία την Κορόζογλου στον ασπρόμαυρους νέους επιβάτες. Να σε καλά.
0: Φτάνει όσα μου έχεις κάνει. Λέγε.
1: Η πεθερά μου έστειλε μήνυμα.
0: Α, μην μου πεις.
1: Ναι.
0: Γεια σας, το πρωί, κύριε,
1: όχι τώρα. Ακούει, ακούει. Ναι, ναι, ακούει. Έχει τέτοιο λάπτοπ και ακούει. Ναι, γιατί τα λέει στην κόρη της. Ναι. και μου έστειλε μήνυμα. Λέει να μάθεις να διαχειρίζεις το θυμό σου. Να σκέφτεσαι πριν μιλήσεις. Αν θυμώσει με τα παιδιά σου, μέτρα λέει ως το 10. Αν θυμώσει με συνάδελφο, μέτρα ως το 20. Δηλαδή, αν θυμώσει εγώ μαζί σου, πρέπει να μείνει με
0: το 20. Ναι.
1: Αν θυμώσει, λέει με τη γυναίκα σου, μην μιλάς, συνέχισε να μετράς. Η παιδαλούλα μου κάνει αστιάκια. Γελάσαμε όλες μαζί εδώ. Μια νίκη παγκόσμια ημέρα ανέκδοτο σήμερα.
0: Έτσι είναι. Δεν το ξέρα.
1: Μου το έχει γράψει και κάνω το κορόιδο για να πάω να το δω μετά. Δεν το είδα πουθενά εγώ. Αν το ξέρει κάποιος, είναι παγκόσμια μέρα ανέκδοτο σήμερα, να βγει να μας πει και ένα καλό ανέκδοτο.
0: Το διάβασε αυτό.
1: Ποιο?
0: Το κείμενο. Το διάβασες.
1: Ναι.
0: Για τη διαχείριση θυμού.
1: Ναι. Έχεις άλλο?
0: Όχι βέβαια, αλλά αυτό το συγκεκριμένο.
1: Ναι. Α, ωραίο ανέκδοτο δηλαδή.
0: Ωραιότατο είναι. Και δεν θα το έλεγε έτσι η πεθερά σου.
1: Όχι, ξέρω εγώ πώς θα το έλεγε. Η Καρακλή, με μερικούς έχω βαρεθεί να μετράω.
0: Μέχρι πού έφτασες?
1: Έλατε. Πες το μας και αυτό, πες το μας και αυτό.
2: Μέρες περίμενα ένα τηλέφωνο, ένα σου μήνυμα.
1: Ο Σταύρος Ξαρχάκος έκανε μια ανάρτηση. Προστατεύεται, λέει, τα παιδιά μας από το τζόγο και άφησε εχμές για την αντίφαση που υπάρχει. Και έχει δίκιο εδώ.
0: Ναι, ενός κράτους. Με τις να πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Χαμός γίνεται. Δηλαδή, κυρίως μετά τις 12, εκεί 11-12, όλες είναι. Όλες οι διευθμίσεις είναι η μία πάνω στην άλλη.
0: Και είναι χιλιάδες, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι.
0: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Να το δούμε. 20 δις παίρνει το κράτος το χρόνο από αυτούς. 20 δις. Είναι πολλά τα λεφτά και η Αγία.
0: Και η Αγία.

0: Πάω για το πρώτο διαλυματάκι με δελτιάκι με την Βιργινία Δημαρέση. Επανέρχομαι στις 6 και κάτι ψηλά, μετά από ένα μικρό πακέτο των 1200 ρυθμίσεων. Και δεν είναι 1200.
1: Πόσο?
0: 1132 μου λέει. Και επανερχόμαστε, μη φύγετε.
1: Τώρα κατάλαβα τι έλεγες.
0: Το ευχάριστο είναι ότι συνονόμαστε.
1: Ναι.
0: Στο ξεκίνημα, λέω, Ρίτα Σακελαρίου έφυγε σαν σήμερα. Παπαδόπουλος έπεσε, μετά τη βρήκαμε.
1: Τη βρήκα όμως.
0: Ναι. Και ο άλλος τι θέλει να βρεις, πώς τον είπε, Γκόλια. Πού να βρούμε τον Γκόλια, με τον Ζόρι βρήκαμε τη Σακελαρίου.
1: Τον Γκόλια, Κόλια.
0: Κόλιας.
1: Κόλια. Παλιός.
0: Ναι. Παναγιωτάκι, με τον Ζόρι βρήκαμε τη Σακελαρίου. Είναι σε λεμπονάτος, δεν είσαι και εμένα ο Ρέπιτς. Ο Ρέπιτς είναι επίπεδο. Άντε, ναι.

0: αγάπη μου μιλά.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Ο κόσμος στον Status FM.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 6, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Το σχέδιο ενίσχυσης της βιομηχανίας και της μεταποίησης βρέθηκε στο επίκεντρο της Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Βιομηχανία που συνεδρίασε σήμερα στο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Επιτάπητος βρέθηκε ο συντονισμός των δράσεων και των μεταρρυθμίσεων για την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας, η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Συνεχίζεται ο πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ Πασόκ και Άδωνη Γεωργιάδη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζει χαρακτηριστικά πως ούτε οι εταιρείες χρειάζονται προστάτες, ούτε η δικαιοσύνη χρειάζεται επισπεύδοντες από το χώρο της πολιτικής και καλεί τον κύριο Γεωργιάδη να αφήσει την εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ο οποίος κατά την απολογία του επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στη σύλληψη 2-60χρονων προχώρησαν αστυνομικοί στη Λάρισα για διακεκριμένη κλοπή μετασχηματιστή του ΔΔΕ με σκοπό να αφαιρέσουν το χαλκό που περιείχε. Ο μετασχηματιστής είχε συνολικό βάρος 1,2 τόνων και περιείχε περίπου 348 κιλά χαλκού. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό σήμερα και αύριο λόγω των τελικών εργασιών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Συγκεκριμένα σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνεται στις 9 το βράδυ αντί για τις 11 και αύριο η έναρξη των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4. Με 4 αιτήματα που φιλοδοξούν να αλλάξουν την εικόνα του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και να αναδείξουν την ιστορία της πόλης, προσήλθε στη χθεσινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Πρόκειται για την αξιοποίηση της περιοχής του Αγίου Μινά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, την παραχώρηση 2 πρώην στρατοπέδων για την κατασκευή χώρων στάθμευσης, τον καθαρισμό του θερμαϊκού και την ανάδειξη του λόφου της Τούμπας. Το Ιράν προειδοποιεί τα κράτη του κόλπου μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ότι θα πλήξει τις εγκαταστάσεις τους που αφορούν το πετρέλαιο, την ηλεκτρική ενέργεια και την ύδρευση, εάν δεν πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και να επιδιώξει ανταυτού τον τερματισμό του πολέμου μέσω των διαπραγματεύσεων. Η Ουγγαρία έκλεισε τα διακοσμητικά φώτα σε 3 εμβληματικά μνημεία της για να εξοικονομήσει ενέργεια στη διάρκεια του καύσωνα, καθώς η χαμηλή στάθμη ρεκόρ των υδάτων στο Δούναβι ανάγκασαν τη χώρα να μειώσει στο ελάχιστο τη λειτουργία του μοναδικού της πυρηνικού αντιδραστήρα που χρησιμοποιεί το νερό του ποταμού για ψήξη.
3: Ο καιρός στον Status FM.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες στα γυρόρινα. Περιμένουμε αύριο Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια και τα Γιάννητσά 37 βαθμούς, στο Κιλκής 34, στην Κατερίνη 33, στις Σέρρες 37, στον Πολυγύρο 30, στα Γρεβενά 35 και στην Καστοριά 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια, μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλια.

0: 2492.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
0: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
2: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
3: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Να ξέρετε, Διονυσίου ακούμε, έτσι. Τώρα σας ακούτε καμία άλλη. Έχει προχωρήσει το ραδιόφωνο. Με τι θα ξεκινήσουμε, Γιάννη? Με Διονυσίου. Ακούστε Διονυσίου τώρα. Σας είπα, υπάρχει χημεία εδώ πέρα, συνεννόηση, όχι αντάντε. Δεν βγάζουμε αντάντε εδώ πέρα. Προχειρότητες και τέτοια χαζά δεν θέλω, εντάξει.
1: Μήματα από Γερμανία.
0: Δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής, ποίημα. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Απόστολος Αυδερά, Τζον Ρέμπιτς. Βιργινία, δη μ' αρέσει τη δημοσιογραφική κάλυψη και καλησπέρα, λέει, από την Γεωργία Στεφανίδου από τη Θάσο. Να είσαι καλά. Αμαν, το δεσποινάκι μου στην Ασπρόμαυρη Θάσο, την αγάπη.

0: Νάκη, Νατασούλα μας, καλησπέρα στα καλύτερα παιδιά και στην καλύτερη εκπομπή. Να σε καλά, Νατάσα μου, την αγάπη μου. Ο Δημήτρης Ολιάσης, καλησπέρα σας κύριε. Α, μας βρήκε κύριε Σοδός. Κάντε καλό δίδυμο για την εκπομπή. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Είδες μέσα στο φορτηγό που ψήνει καφέ?
0: Α, καφέ ψήνει. Α, τώρα το πρόσεξα, ναι, ναι. Που είσαι πολύ μεγάλος, ρε Μιτσάρα.

Καλησπέρα μου στην Κατερίνα την Πατσόγλου στην ασπρόμαυρη Αθήνα. Να σε καλά κορίτσι μου. Καλύτερα λέει μιας ώρας γύρω χοιρινό παρά 40 χρόνια.

Πέρασε στα ασπρόμαυρα μουδανιά. Έρχομαι από Αθήνα και έχω κλεισμένο σε ένα μπουκάλι καθαρό αττικό αέρα. Γουστάρετε κανένα δύο εισπνοές? Κράτησε το για σένα, Φέδωνα. Αν και σήμερα η Αττική είναι 2 βαθμούς κάτω από εμάς. Ναι, έχουμε 33-35 εμείς. Αυτή είναι στο 29-31. Δροσίζονται τα παιδιά.

0: Όμορφο απόγευμα από την Ηρώ. Να είσαι καλά, Ηρώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι έγινε σήμερα, ρε Κορσία? Δεν ξέρω αν έχει μιλήσει ο Γιάννης Ρέπης με κανένα φίλο του εκεί στην ΓΚΟ. Είδα ένα ρεπορτάζ. Έχουν μεγάλη πληρότητα όλα τα νησιά. Πηγαίνει κόσμος για 3-4 μέρες. Πηγαίνει. Κάποιοι για καμία εβδομάδα. Η πληρότητα αγγίζει και ακόμη και τα 95% και 100%. Ωστόσο η εστίαση υποφέρει. Αυτό που είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι πηγαίνουν, αλλά το βραδάκι από το σούπερ μάρκετ παίρνουμε και μέσα στο...
1: Τα έχω ζήσει αυτά.
0: Τα έχεις ζήσει.
1: Τα έχω ζήσει. Μέσα
0: στο δωμάτιο ή έξω στην περαντούλα κλπ.
1: Πήγαιναν από τα σούπερ μάρκετ, ναι. Τα νερά τους, τα αναψυκτικά τους και τα ποτά τους, αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Ντοματούλες για σαλατούλα, συνήθως αυτά παίρνουνε. Άντε να πάρουν και κανένα γύρο έτσι. Να ευλογήσουν.
0: Κοίταξε Γιάννη, για να δούμε κόσμο δικό μας στα νησιά, πρέπει να μείνει κόσμος στα νησιά πρώτο. Και για να μείνει κόσμος στα νησιά, προσοχή μου, άμα δεν την πετάς και λοιπά,
1: δεν μπορείς να μείνεις, να εργαστείς.
0: Θέλει γενναίες αποφάσεις για την... αποκέντρωση, θέλει ουσιαστικές επιδοτήσεις, εργασία για την εργασία, επιδοτήσεις για την κατοικία, για τους αυτούς που εργάζονται στον πρωτογενή τομέα, αυτούς που εργάζονται στην ενέργεια, στην υγεία, στην εκπαίδευση, όπου θέλεις πες το, και να μην πηγαίνουν μόνο εποχιακοί. Αν είναι έτσι, τότε πιστεύω θα αλλάξει η ζωή εκεί πέρα στα νησιά, θα γίνουν βιώσιμα. Αλλιώς θα τα αξιοποιήσουν αυτοί που θα τα ζουν και θα τα χαίρονται αυτοί που έχουν τα παπέλια.
1: Μόνο έτσι.
0: Οι νέοι μας θα στριμώχνονται στις γερασμένες πόλεις εδώ.
1: Είναι πολλά παιδιά τα οποία θέλουν να πάνε να δουλέψουν σεζόν. Σκέφτονται. Πού θα μείνουν? Είναι κάποιες επιχειρήσεις κάτω που ζητάνε προσωπικό, εξασφαλισμένο το σπιτάκι, αλλά πηγαίνουν, κάθονται μια-δυο μέρες, βλέπουν την κίνηση, τι κατάσταση υπάρχει και σε 2-3 μέρες ξαναφεύγουν.
0: Μάλιστα. Αν δεν γίνουν αυτά που τουλάχιστον σκέφτομαι εγώ, θα γίνει τα νησιά τόποι για συνταξιούχους των εύπορων Ευρωπαίων και όχι, δεν θα γίνουν τόποι ζωής για τους Έλληνες. Εγώ αυτό νομίζω.
1: Χώρια το ότι πολλούνται πάρα πολλά σπίτια σε Βρετανούς, Γερμανούς, Τούρκους.
0: Το ανέφερε. Όχι, λέω ψέματα. Μιλούσα με άτομο από την Ασπροβάλτα. Το πρωί τον πήρα για χρόνια πολλά το Σωτήρη. Χρόνια πολλά, Σωτήρη. Γεια σου κύριε Ηλία, κυρία Κική και την κυρία Χρυσάνθη. Σεραίος ο Σωτήρης. Σεραίος ο Σωτήρης. Χρόνια πηγαίνει στην Ασπροβάλτα, έχει ένα σπιτάκι εκεί. Πήγε και έφυγε σε ένα μήνα. Αμαύρα Σωτήρη, γιατί έχεις κάτι? Όχι. Άμα σου πω, λέει, Αποστόλη, θα εκπλαγείς. Για πες μου, Σωτήρη, τι έγινε? Γύρω-γύρω, λέει, που από μένα τα αγόρασαν, λέει, βέβαια είχαν φύγει οι άνθρωποι, τα αγόρασαν, λέει, Βούλγαροι. Εγώ, λέει, με τι να κάνω παρέα τώρα? Να πηγαίνω εκεί, λέει, και να είμαι στη βεράντα όλη την ημέρα? Να πηγαίνω, λέει, μέχρι το σούπερ μάρκετ, να πηγαίνω να κάνω μπάνιο, να γυρίζω, να ξυπνάω, λέει, το απόγευμα με το καφεδάκι που είχα, λέει, το λακεντί μου με το δεξιά, με το αριστερά, κάναμε καμιά πλάκα κλπ. Και έχω, λέει, ξένους δεξιά και αριστερά. Δεν άντεξα, λέει, και έφυγα. Λέω σοβαρά, μιλάς, λέει, σοβαρά.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Συμβαίνουν και αυτά. Έλα, το ρίξαν πολύ. Αυτό είναι.
1: Άσε που φεύγουν από τα ξενοδοχεία οι τουρίστες, γράφοντας στα βιβλία αναφορών, ναι, εκεί και τα λοιπά. Εσχίστου είδους.
0: Σοβαρά.
1: Η εξυπηρέτηση.
0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ναι.
1: Άστο. Το τι παράπονα μαζεύονται στα ξενοδοχεία.
0: Μάλιστα.
1: Μα έχουν σερβιτόρους Φιλιππινέζους, οι οποίοι δεν μιλούν ούτε αγγλικά ούτε ελληνικά. Και δεν υπάρχει συνεννόηση.
0: Γεια σου ρε Απόστολο Κερατίνη.
1: Είναι σε μια κατάσταση μπουρμπούτσαλα τώρα όλος ο τουριστικός τομέας και όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις. Άστο.
0: Τον Απόστολο τον Κερατίδη. Πού είναι ρε ο Ιορδανής, το χάσαμε. Ξέρεις που είναι?
1: Είπες κάτι για την εστίαση, φίλε.
0: Ναι.
1: Μου στείλε φιλαράκι από την ΚΟ.
0: Ναι.
1: Ένα μηνυματάκι.
0: Γι' αυτό το άνοιξα το θέμα.
1: Ένα μηνυματάκι.
0: Ναι.
1: Στο οποίο έλεγε τα εξής. Σαλάτα χωριάτικη 18 ευρώ.
0: Σόπα.
1: Σαλάτα χωριάτικη 18 ευρώ. Τι νομίζεις ότι έκαναν οι τουρίστες?
0: Τι έκαναν?
1: Έκατσαν.
0: Α, φύγανε.
1: Φύγανε.
0: Άντε.
1: Όχι, δεν ήταν. Τώρα.
0: Και με την ευκαιρία, οι χωριάτικες δεν είναι ίδιες παντού.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ναι. Στη Σαντορίνη. Βάζουν τα ντοματίνια του νησιού και ναι, κάνει διαφορά. Κάπαρι και φύλλα κάπαρις. Καπαριάς. Καπαριάς, έτσι δεν λέγεται?
1: Αγκουράκι δεν βάζουν?
0: Ό,τι διαβάζω, έτσι δεν με το άλλαξε εσύ. Α, κάνουν τη χωριάτικη τη Σαντορίνη όπως θες εσύ, θες και αγκουράκι.
1: Ω, συγγνώμη.
0: Βάζουν. Λέγε... Αλλά λέει τι προσθέτει, τι προσθέτει η Σαντορίνη σε μια χωριάτικη.
1: Οπότε...
0: Να
1: μ'
0: ακούσει τώρα, άντε.
1: Σ' ακούω.
0: Ντοματάκια του νησιού βάζουν. Ναι. Κάπαρι και φύλλα καπαριάς. Όχι καπαριάς, πρόσεξε.
1: Κάπαρι.
0: Ναι.
1: Φύλλα κάπαρις.
0: Καπαριάς έγραφε. Το έχω γραμμένο εδώ πέρα. Καπαριάς.
1: Καπαριάς έστω.
0: Άντε, μπράβο. Στην Άξο, ναι, εκτός από τα... φυσικά βάζουν την γραβιέρα τους, αλλά και τοπικά λαχανικά στην χωριάτικη.
1: Στη χωριάτικη.
0: Ναι. Η οποία Άξο βουλιάζει. Από εκεί ήταν το ρεπορτάζ που είδα.
1: Κόσμος όλης.
0: Ναι, ναι. Ναι, φέτος πολύ Άξο και νέα παιδιά. Και εμένα η κόρη μου στην Άξο πήγανε.
1: Ίσως
0: επειδή έχει από εδώ αεροπλάνο, τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Για να
0: έχει απευθείας.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Στην Κρήτη, τον γνωστό Ντάκο, εντάξει, δεν παίζεται. Βάζουν αυτά τα παξιμάδια τα δικά τους, ξινομιζήθρα ή μιζήθρα, κρύταμο, ελαιόλαδο. Καλά, ελαιόλαδο το βάζουμε κι εμείς. Η διαφορά που κάνει στην Κρήτη.
1: Στην Κάλυμνο, κάτι σαν τον Ντάκο,
0: ναι,
1: το λένε μυρμιζέλι.
0: Ναι.
1: Και έχει περίπου τα ίδια πράγματα. Εκεί στην Κάλυμνο βάζουν και μια ατζούγια παστή.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Εγώ δεν τις Κάλυμνο θέλω. Τις Κάλυμνο. Στη Λέσβο βάζουν βότανα του νησιού. Φυσικά το λαδοτήρι το δικό τους δεν παίζεται, ναι. Αντί για φέτα, τοπική κάπαρη, κρύταμο. Ω, κρύταμο. Ή ρίγανη, κρύταμο. Βαγγέλη Μπανέ, κρύταμο θέλω.
1: Σ' αρέσουν τα μύδια, στρίδια, κουνουπίδια? Σ' αρέσουν αυτά τα μύδια, στρίδια?
0: Στάσου τώρα, μύδια, στρίδια. Εντάξει,
1: όχι
0: το κουνουπίδια που κουλά. Γιατί, σε παρακαλώ.
1: Μύδια, στρίδια και τέτοια σου
0: κουνουπίδια το βάζει.
1: Πίνες, αχινή.
0: Πένες.
1: Πίνες.
0: Η πίνα είναι αυτό το μεγάλο?
1: Όχι τόσο μεγάλο. Λίγο σαν το στρίδι. Μοιάζει με το στρίδι.
0: Όχι.
1: Η πίνα.
0: Πένες εκείνο και μάλιστα φάγαμε.
1: Τι είναι αυτό που μου δείχνεις?
0: Στη Λίμνο ήμασταν και τα πήρε η κυρία Σοφία και βάζει το μυδοπίλαφο μέσα αυτό. Τα έκανε πιάτα.
1: Όχι έτσι. Τέτοιο πράγμα.
0: Άνοιξε λίγο. Άνοιξε λίγο. Σαν το Απόστολο. Εκεί. Κάνε.
1: Να σου πω.
0: Να μου πεις.
1: Είσαι φίλος.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, πολύ.
1: Λοιπόν,
0: πολύ.
1: Εσύ πρέπει να πας στην Κάλυμνο.
0: Ναι.
1: Και αν υπάρχει, κάνουν ένα μεζέ καταπληκτικό,
0: ναι,
1: για τσίπουρο, ουζο, βότκα,
0: ναι,
1: λευκά ποτά βέβαια.
0: Ναι.
1: Ο οποίος περιέχει μέσα πίνες,
0: ναι,
1: στρίδια, ναι, λίγα, ναι, αχινούς,
0: oh,
1: και... Και μύδι. Λοιπόν, αυτό μέσα σε θαλασσινό νερό, στο μπουκάλι μέσα, ένα τέτοιο μπουκάλι, ναι, μέγεθος, ναι, εκεί ψήνονται,
0: ναι,
1: μέσα στο θαλασσινό, ναι, νερό, ναι, και μετά από κάποιο διάστημα πωλείται. Το παίρνεις, το αυγάζεις, λίγο λαδάκι από πάνω σε αυτά.
0: Υπάρχει στην αγορά αυτό, μπορώ
1: ναι,
0: να.
1: Ναι, υπάρχει. Αν πας στην Κάλυμνο.
0: Ναι, μπορώ να τηλεφωνήσω να μου φέρουνε. Μπορώ να το βρω στο.
1: Δεν ξέρω αν. Το εμπορεύονται έτσι ιντερνετικά, αν το εμπορεύονται.
0: Θα το βρω για να και εγώ, μη στεναχωριέσαι, τα ψάχνω.
1: Λέγεται Σπινιάλο.
0: Σπινιάλο.
1: Σπινιάλο.
0: Όχι Σπιναλόνια, Σπινιάλο.
1: Σημείωσε το.
0: Ναι,
1: Σπινιάλο. Σπινιάλο. Και αν το βρει διαδικτυακά, θα μου το προτείνει και εμένα. Να δω, να δω.
0: Θα πάρουμε δύο.
2: Συγγνώμη, άσα μας κοπέλα, ήθελα να την προσοχή
0: σας. Κάλυμνο είπες, έτσι.
1: Έτσι, Κάλυμνος.
2: Να πω δύο πράγματα.
1: Νησί ψαράδων είναι η Κάλυμνος, έτσι κι αλλιώς. Τα καλύτερα ψάρια μπορείς να βρεις εκεί.
0: Έχουμε συνάδελφο, πολύ καλό παιδί και τον είχα βοηθήσει, θα τον πάρω τηλέφωνο. Στη Λέσβο λοιπόν βάζουν Κάπαρη, Κρήτη, Αμοή, Ρίγανη και φυσικά υπάρχει και η διαφορά στις ελιές σε κάθε νησί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι τελείως διαφορετικές. Αυτά.
1: Ελιάς Καλαμάτας με χίλια. Αυτές τις ξηράτες.
0: Η πεθερά μου την κάνει λίγο διαφορετικά την χωριάτικη.
1: Δηλαδή.
0: Άρα πολύ καλή την κάνει όπως θέλεις εσύ ακριβώς. Όπως ακριβώς θέλεις εσύ. Ναι, ζητάς χωριάτικη, σε φέρνει το πιάτο, βάλε το θες μέσα και παράτα με χέρια έχεις.
1: Πολύ καλά.
0: Άμα.
1: Μπράβο κυρία Ερατό.
0: Αυτό είναι.

0: Είναι η ώρα που μας κόβει λόρδα και εμένα και τον κύριο Γιάννη. Ανοίξαμε κουβέντα για σαρμαδάκια.
1: Μόνο.
0: Θα μας φέρει η Μελίνα, περίμενε. Λοιπόν, είπε για την κόμια ταβέρνα που κάνει ωραία σαρμαδάκια. Το Σαγράδο.
1: Το Αμπέλι.
0: Το Αμπέλι. Έτσι, το Σαγράδο. Αυτή η Νατασούλα 800 κάνει. Ναι, δεν δέχεται να τα κάνει
1: Σαγράδο.
0: Ο σεφ. Ναι, που έχει κοπεί στα κρέατα στην Πολύγνη.
1: Α.
0: Έχει και σαρμαδάκια που κάνει η ίδια η πόντια η Αναστασία η Κύρκου.
1: Μάλιστα.
0: Είπα Κύρκο, γεια σου ρε Κύρκο Μαργαρίτη, στην Ασπρόμαυρη.
1: Πόσα κάνει, πόσα
0: 800.
1: Την ημέρα.
0: Την ημέρα, όχι.
1: Όχι.
0: Όταν κάθεται, λέω πώς κάνω. Βλέπω λέει τα σύρα και κάνω. Λέω,
1: είναι ωραία απασχόληση.
0: Ναι.
1: Κάπου σε ένα διαλυματάκι τρως και εσύ ένα.
0: Πάντα. Σε ένα. Αυτό που είναι μπροστά στην εκκλησία των.
1: Παντελεήμονα.
0: Μονοσάνδαλο στο Βόλο. Κάνει μέσα σε αυτά τα φύλλα σαρδέλα.
1: Ωραία ιδέα.
0: Ναι.
1: Σκέτη τη σαρδέλα με το φύλλο.
0: Ναι.
1: Δεν βάζει
0: τη φέρνει για μεζέ. Δεν ξέρω τι βάζει μέσα. Μου το πρότεινε και λοιπά και έχω πάθει σοκ.
1: Το φάγες.
0: Δεν
1: είδες τι έχει μέσα.
0: Όχι, αυτά τα ψάχνει η κυρία Σοφία. Αλλά όταν είμαι μόνος δεν ψάχνω τίποτα. Τρώω μόνο. Χημική ανάλυση τα κάνει η κυρία Σοφία. Εγώ μόνο τρώω.
1: Διαφημίσεις έχουμε, σε παρακαλώ.
0: Διαφημίσεις έχουμε, να το ξέρετε, έχουμε διαφημίσεις, εντάξει. Έχουμε διαφημίσεις. Βάλε διαφημίσεις, Γιάννη.
1: Θα βάλω, διαφημίσεις.
0: Ναι, το ζητάει ο κόσμος. Τι θα κάνουμε.
1: Θα βάλω.
0: Βάλε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Κυριετόλη. Έχεις δει το μηνυματάκι με τα σαρμαδάκια από Ροδολίβος?
1: Το είδα. Σαρμαδάκια από το Ροδολίβος. Κύριε Απόστολε, και το Τόλι, ξέχασε το. Γιατί? Σαρμαδάκια από το Ροδολίβος να δοκιμάσεις. Το έχουμε έθιμο, λέει. Μαζεύονται όλες οι γυναίκες του χωριού και τυλίγουν σαρμαδάκια με αμπελόφυλλα. Γράψε μέρα, ώρα. Ροδολίβος.
0: Στις αίρες είναι,
1: να θυμηθώ από ποια πλευρά είναι. Από την πλευρά του Σιδηροκάστρου, δεν είναι αυτό, εκεί Πετρίτσι και λοιπά, εκεί δεν είναι.
0: Ναι.
1: Του Ιωσήφιδη του Κώστα το χωριό. Το λέω καλά. Άμα είναι του Ιωσήφιδη του Κώστα το χωριό, έχω έρθει, όποτε μου πεις.
0: Δεν το θυμάσαι με το όνομα του Ροδολίβος, το θυμάσαι με το χωριό του Κώστα Ιωσήφιδη.
1: Του παίχτη του ΠΑΟΚ. Πηγαίνει εκεί. Πηγαίνει εκεί, παίζει τάβλη με τους χωριάτες και τους κλέβει. Τα πάρε δεν παίρνουν.
0: Τα έδωσες όλα.
1: Ε, καλά. Άντε παραπάνω, δώστε.

0: Πολύ σωστά τα είπε η Βιργινία για το κόμμα της Κάρι. Ναι, όλα τα αστιάκια αυτά είναι ψυχαγωγικά για καλοκαίρι. Ναι, έτσι έχουμε ένα καυτό πολιτικό ξεκατίνιασμα για αυτή την εποχή. Με τι θα ασχολούμασταν, ναι, λοιπόν, αυτό είναι. Είναι το ξεκατίνιασμα του καλοκαιριού. Ωστόσο, εγώ θα σας πω, μην βιάζεστε, γιατί τη Λεπέν που έχει δίπλα της αυτή την Γκρατσία. Ναι, τώρα η Κάρι ανέλαβε γραφείο τύπου της Γκρατσία. Μετά τις αλλαγές που γίνανε. Έλα, δώσε. Πάντως προσφέρει ένα μάθημα σε διάφορους επίδοξους αστέρες της πολιτικής. Όταν πορεύονται με θεωρίες και συνωμοσίες, Βελόπουλε, με φθηνούς εντυπωσιασμούς, Βελόπουλε, χωρίς πολιτική υποδομή και ικανότητα, χωρίς αίσθηση και στοιχειώδης γνώσης των προβλημάτων της χώρας, εκεί καταλήγει. Δηλαδή, τι θέλω να πω, γι' αυτό πρέπει στις επόμενες εκλογές κόμματα όπως τη Σκάρη, του Βελόπουλου, τη Ζωή, Νίκη, Μίκη κλπ.
1: Κοστολογημένα όλα.
0: Βάλτε τα όλα στην άκρη. Στείλτε τα στη γωνία. Τα πληρώνετε εσείς, ακούστε τον Απόστολο. Τα πληρώνετε εσείς και τους κάνετε πλούσιους. Παίρνουν τα χρήματα από την τσέπη σας, που θα μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού αυτά τα χρήματα. Εντάξει.
1: Με επιχορηγήσεις,
0: βέβαια. Δώσε. Πινιάλο πρώτη φορά στην Τένεδο το 2018 και σοκ. Επίσης πρώτη φορά Γαριδάκη, Σιμιακό, μιλάμε για τρέλα.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Το πρώτο Σπινιάλο πρώτη φορά στην Τένεδο. Να δείτε τι θα πάθετε όταν θα σε φέρω το σαλάμι αέρος που κάνει το φιλαράκι μου Μπανές.
1: Μπήκαμε σε
0: και κάτι σουτζουκάκια που κάνει.
1: Μπήκαμε σε ανταγωνισμό.
0: Και να τα λουκάνικα σου, όχι σουτζουκάκια με κοιμά και λοιπά.
1: Ναι.
0: Με κρεατάει. Καυτά κάτω, Βαγκελάρα! Να κάτσεις καλά και τέτοια κόλπα μη κάνεις, θα βρούμε μπελά. Και μη με ξεσηκώνεις, ξέρω τι μου σκαρώνεις. Μόλις τα διαφήμισε τα γυαλιά ο Άδωνης, πήγε και στη Λαμία και έκανε και χιούμορ, προσοχή σας, καταγράφω και λοιπά. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να τα αποσύρει. Άρα σας έκανε ο άνθρωπος τότε διαφήμιση, τρέξαν όλοι τα αγώνα και τώρα τα αποσύρεις. Άντε από εκεί πέρα. Το

0: Η καρακλή θέλει ποίημα. Ο Γιάννης και ο Απόστολος με κέφι και χαρά λένε συνταγές για μεζέδες σε κάθε γειτονιά. Κάθε τους ιδέα νοστιμιά, κάθε κουβέντα γεύση και όποιος ακούσει μια φορά ζητάει και άλλη έμπνευση.
1: Ωραία.
0: Καρακλή.

0: Το Reuters αποκάλυψε ότι θα έχουν χρησιμοποιηθεί, λέει, όλοι οι πύραυλοι των Ηνωμένων Πολιτειών μεγάλου ελληνικού στο Ιράν. Ναι, παραγιάλου σιγά, τι έγινε τώρα. Επίσης έχουμε και μία πληροφορία, αυτή η σοβαρή εκπομπή το ψάχνει και εγώ και ο κύριος Γιάννης. Προσπαθούμε να το διασταυρώσουμε αν είναι σωστό, μην πετάξουμε ότι να είναι εδώ πέρα.
1: Έτσι.
0: Γιατί εμείς τα ψάχνουμε αυτά.
1: Έτσι.
0: Ναι, υπάρχει μια πληροφορία ότι η ζωή τσακώθηκε με την αντανάκληση του καθρέφτη.
1: Τι σου φάνηκε παράξενο το πρόσωπο που
0: ψάχνουμε να δούμε αν είναι το μην είναι τίποτα. AI.
1: Ήταν η πρώτη πολιτικός η οποία χρησιμοποίησε AI για να παραμυθιάσει τον κόσμο, ρε φίλε.
0: Σωρά, πού?
1: Στην παρουσίαση.
0: Α, ναι.
1: AI η Κωνσταντοπούλου νοσοκόμα. Κωνσταντοπούλου αγρότησα.
0: Κοίταξε,
1: Κωνσταντοπούλου,
0: άμα βάλει ποδιά άσπρη με εκείνη με τα κουμπάκια, μια χαρά είναι για νοσοκόμα. Αλήτες. Εδώ μεταξύ, αυτός που κατήργησε τις ποδιές με τα κουμπάκια από τις νοσοκόμες, να του καεί το ρούτερ.
1: Το ρούτερ.
0: Ναι, μου έβαλε αυτά τα πράσινα τώρα μέχρι το λαιμό και παντελόνια. Καλά ήταν οι άσπρες οι ποδίτσες. Με τα κουμπάκια τους.
1: Ένα γιατρέ μου.
0: Όπως η ψυχολόγος, η Δούνια, στο σύριαλ, στον Ακάλυπτο. Έτσι πρέπει να είναι οι νοσοκόμες σήμερα.
1: Συμφωνώ, Απόστολε.
0: Αυτό είναι.

0: Γιώργος Στεφανίδης, ποιτικός παστουρμάς, κομμένος σαν τσιγαρόχαρτο, άλλη τρέλα. Α, όχι, έτσι χαζά, τα γράφουμε. Εδώ. Σαλαμίνος 5, ναι, ναι, να φέρουμε και εμείς το δικό μας και να κάνουμε ένα δοκιμά. Αν δεν δοκιμάσει, Σταφανίδη, αν δεν γράφεις έτσι και λοιπά, και εγώ πρέπει να σε πιστέψω δηλαδή. Στείλε ένα κομματάκι, δεν ζητάμε, ζητάμε και όλα άντε. Ναι, στείλε ένα, 2, 3, 9, 10, 25 κομματάκια.
1: Να φτάνουν για μια ομελέτα. Να σου πω, θα μπορούσες να είχες ένα ημίωρο έτσι δοκιμασίες προϊόντων που παράγουν οι ακροατές σου. Να τα φέρνουν εδώ από το στούντιο,
0: ναι.
1: Να μας λένε πώς τα παρασκευάζουν και εσύ δοκιμαστείς. Εγώ θα βάλω τα τσίπουρα.
0: Ναι. Καλή ιδέα.
1: Τι θα τα φέρουν οι άνθρωποι, τα αφήνουν εδώ και τα φεύγουνε.
0: Όχι. Πάει πρώτος εσύ. Μη με στείλεις εμένα.
1: Ναι ρε φίλε, γιατί τα καλύτερα θα μας φέρουν. Άσε το παραμύθι τώρα.
0: Πάω και μου στα σπρώμα προκαλάδρυ. Μην ξεχνόμαστε σήμερα, έχουμε και μάτς.
1: Έλα
0: πάω κάρα. Έλα πάω κάρα. Πάνω με μπερδέψουμε τα φαγητά εδώ πέρα. Έχω μάτς.
1: Θα είσαι στο γήπεδο.
0: Πρέπει να φύγουμε τρογάδι.
1: Να είσαι κοντά σε κάμερες, να σε βλέπουμε.
0: Α, εδώ τέτοια πράγματα. Εδώ αντιπρόεδρος ήμουν και δεν πήγαινα. Σήμερα έχει ΠΑΟΚ.
1: Το Γερμανίδη.

0: Α, ο Γιώργος κάνει το κάλεσμα. Όποιος θέλει, ορίστε στην ασπρόμαυρη Δράμα. Τώρα Γιώργο, έρθουμε στην Δράμα για δύο φιλαράκια Παστορμά.
1: Φαινόταν ότι θα πρέπει να είναι από τη Δράμα Παστορμά τώρα. Τα καλύτερα βλαντικά.
0: Κάνε αυτό, θα πληρώσουμε εμείς τα έξοδα. Στείλε τα. Άσε και ο Κοσμίδης με περιμένει στη Δράμα. Δεν έχω ποτέ νεύρα όταν είμαι μόνος μου. Άρα δεν έχω εγώ νεύρα. Το πρόβλημα. Άρα δεν έχω εγώ το πρόβλημα. Άρα δεν έχω εγώ το πρόβλημα. Δεν έχω ποτέ νεύρα όταν είμαι μόνος μου. Άρα, σωστά. Ναι. Καλησπέρα στην ωραία παρέα από τον Γιαννακίδη. Γιαννακάκη. Σήμερα έχει ΠΑΟΚ, ρε. Σήμερα έχει ΠΑΟΚ. Με μπερδεύετε με παστουρμάδες, τυρόπιτες και τέτοια χαζά. Έχει ΠΑΟΚ και σαρμαδάκια. Τρέχουν τα σάλια μας εδώ πέρα. Πάμε στο γήπεδο να τρέχουν τα σάλια μας με αυτά που θα βλέπουμε.
2: Από μέσα μου.
0: Από τον Κωνσταντέλια.
1: Ο κύριος εδώ κάτι θέλει.
3: Βάλε ακουστικά και δες το.
2: Γιατί διερμηνέας είμαι. Τι να κάνω. Μπορείς να φωνάζω και τα γκολ από μέσα μου. Να μην σε ενοχλώ.
3: Ούρλιαξε ελεύθερα ρε μπάμπη. Εκφράσου. Ούτως ή άλλως πόσα γκολ θα μπουν.
2: Αμάρε ξένια.
0: Καραχλέ.
2: Τόση κατεμιά σήμερα δηλαδή. Πες ένα καλό λόγο ρε παιδί. Πω. Πήγα και σούπερ μάρκετ και πήρα τόσες μπύρες. Τι θα κάτσω δηλαδή. Κάτσω μόνος μου, πιω όλες τις μπύρες.
3: Καλά είναι οι μπύρες ρε πάπη.
2: Ναι, και θα κάτσω μόνος μου σαν το κούτσορο να δω το μάτς.
3: Βρε αγάπη μου, θέλω πάρα πολύ. Στορκίζομαι να το δω μαζί σου παρέα, αλλά δεν μπορώ αφού έχω δουλειά.
2: Το μάτς θέλει έντρο παρέα, ξένια.
3: Τώρα κατάλαβα.
0: Νομίζω
3: να σκέφτεσαι να πεις τα παιδιά να έρθουν εδώ.
2: Γιατί δεν ξέρει.
3: Με τίποτα.
2: Μα και δικό μου σπίτι είναι αφού. Και στην τελική εγώ το κανόνισα πρώτος από όλους σας.
3: Ναι, αλλά εγώ έχω δουλειά.
2: Και εγώ έχω το μάτς.
3: Και ποιο είναι πιο σημαντικό κατά τη γνώμη σου.
2: Το μάτς.
3: Αμάνω ρε παπ' με αυτό τον ΠΑΟΚ. Θυσία γίνας για τον ΠΑΟΚ. Για μένα τίποτα.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι θρησκεία αφού.
3: Και εγώ τι είμαι.
2: Ρε ξανά μη λέμε κάθε φορά τα ίδια τόσα χρόνια δηλαδή. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Αυτό είναι. Τέλειος. Η εκπομπή σήμερα κλείνει παρά 10 γιατί είναι 8.30 το... Όταν 5 πάω παρά 10.
1: Έτσι.

0: Επειδή διαβάζω διάφορα, λέει αυτό που το σχέδιο του Αλέξη της Ελλάς, όχι της κανονικής του Τσίπρα, για την αυτοδιοίκηση, λέει είναι εξαιρετικό και ανεπανάλητο. Για στάσω ρε παιδιά, δεν μας το εξηγείτε και εμάς, ή μάλλον εξηγήστε το και στον Αλέξη να το καταλάβει. Τι λέτε τώρα?
1: Τι είναι αυτό?
0: Το σχέδιο για την αυτοδιοίκηση που παρουσίασε πριν καμιά εβδομάδα, πότε ήταν και λοιπά, λέει, είναι λέει εξαιρετικό, είναι ανεπανάλητο. Ρε, δεν το εξηγείτε και στον Αλέξη να το καταλάβει κι αυτός? Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, μας πέντε.
1: Το διάβασες?
0: Μέχρι εκεί που μπόρεσα, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί εδώ, το διαβάζω εδώ συνήθως, όταν είμαι στο καναπέ, στο κρεβάτι και από το κινητό δυσκολεύομαι.
1: Έχει πλάκα να, είναι, να μιλάνε για τις γειτονιές των 15 λεπτών.
0: Έλα, τσόπα, εφεύρεσή του είναι.
1: Όχι, αυτό είναι μια ιδέα που την επεξεργάζονται εκεί στις Βρυξέλλες.
2: Τα τσιγάρα στο χέρι και στα κέντρα περπατεί.
0: Αυτή την εποχή ο Αδουλάκης έχει πάρει τα σοκάκια. Βλέπεις διάφορα βιντεάκια. Ναι, αυτό βέβαια εγώ δεν το κατάλαβα. Εγώ δεν έχω ψάξει ποτέ τον Αδουλάκη να μου πετάγεται όπου, εκεί που βλέπω κάτι καλό. Πά, πετάγεται ο Αδουλάκης με το βιντεάκι. Εν πάση περιπτώσει, πηγαίνει και στις λαϊκές και σε διάφορες συγκεντρώσεις. Βλέπω εκεί πέρα κάτι παππούδια μπροστά, πασοκάρα κλπ. Ναι. Τι τους λένε εκεί που πάνε? Έχω μεγάλη περιέργεια. Ιδιαίτερο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, μόλις βγούμε τρίτο κόμμα, θα σας λύσουμε όλα τα προβλήματα. Τι λέει? Γιατί από την ώρα που είδε μπροστά του τον Αλέξη, έχει ζαλιστεί.
1: Έχει ζαλιστεί.
0: Ναι. Τι τους λέει όταν βγούμε τρίτο κόμμα?
1: Και αν είναι μπροστά του Αλέξη,
0: θα το λύσουμε και πρόεδρε, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Λέει ο Νικολάκης, ναι, τι πρόβλημα έχετε? Μόλις βγούμε τρίτο κόμμα, ναι, γιατί. Πρόσεξε.
1: Με μία ψήφο διαφορά.
0: Άλλωστε είδατε, όποιος κάνει εκλογές βάζει όποιον θέλει ο Άδωνης, προσέξτε. Σας φυτέψει κανένα και δεν πάρετε χαμπάρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίος Άδωνης, ωραίος. Τραβήξατε λέει την κουρτίνα και έπεσε η σκεπή.

0: 23. Ούτε έναν ακούσαμε σήμερα. Έτσι, γραμμένους μας έχουν κανονικά.
1: Καταρχάς πήγαν διακοπές οι άνθρωποι.
0: Άσε εδώ.
1: Σιγά μην κάτσουν τώρα
0: στην
1: πόλη. Καλοκαιριάτικα με 36-37 βαθμούς.
0: 23-15-13-13.000 23-18-21-050 Βαϊπεράκι 6-900-8-357-800. Γράψεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Ωστόσο έχω άλλα δύο. 6-9-45-15-55-38. Γράψεις μηνυματάκι, είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, το διαβάζω εγώ. Όπως έκανε και ο Φέδων. Τι έγραψες τελευταίο, Φέδων? Και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Α, δεν άκουσα, λέει, να σχολιάζεις την Αθηναία που ζήτησε θαλασσινά στη Σαμαρίνα που έχει σπλινάρια και κοκορέτσια. Δεν το έχω δει πουθενά αυτό.
1: Μάλλον θα είναι τοπική είδηση, ρε φίλε.
0: Αθηναία πήγε Σαμαρίνα και είπε.
1: Σαμαρίνα, Γρεβενά εκεί.
0: Και τι ζήτησε, γαύρο?
1: Εκεί πέρα κοψίδια και τέτοια.
0: Εγώ στα Γρεβερά ξέρω τι, ξέρω τι.
1: Μπορεί να ζήσει κανένα αστακό.
0: Ξέρω τι. Α, ναι, και αυτό. Έχει το ποτάμι.
1: Αστακό μακαρονάδα.
0: Έχει το ποτάμι, έχει.
1: Έχει αστακού.
0: Μα.
1: Αλλάζω, μη στεναχωριέσαι, αλλάζω.
0: Το φίλο μου τον Νίκο τον Αραμπατζή στην Ασπρόμαυρη Μύκονο, την αγάπη μου. Γεια σου, Γιάννα, στο γόνι μου.
1: Έχεις
0: από
1: Μύκονο.
0: Δώσε χαιρετισμού στον Χριστό, τον Νίκο, τον Πασχάλη και τον Κυριακό. Ορίστε.
1: Έχεις από Μύκονο.
0: Ναι, τον Νίκο τον Αραμπατζή.
1: Ναι. Ωραία.
0: Πολλά μου λέει.
1: Τι?
0: Πολλά μου λέει.
1: Για τη Μύκονο.
0: Είναι, ναι, είναι χρόνια εκεί. Το ξέρει ο Μύκονο. Γεια σας, Γιάννη Μουστακίδη. Την κυρία Βάσο και την Μπεμπάρα στο Ασπρόμαυρο Ρέθυμνο. Πήγε το κορίτσι μας ακούει. Γεια σου, Στέργιο Μαμέα, στην Ασπρόμαυρη Λαχαναγορά, την αγάπη μου. Στη Μύκονο είναι και η Νικόλ Κίτμαν με τον Ζωέ Σαντάνα. Αυτός είναι ο καλός της. Ούτε και εγώ ξέρω. Η αλήθεια είναι από τότε που χωρίσαμε δεν την πήρα και κανένα τηλέφωνο και δεν ξέρω με ποιον τα έχει τώρα, κατάλαβες.

0: Γεια σου Ανέστη Θωμαίδη.
1: Τον έγραψε. Έγραψε κι άλλο. Όχι βρε Ανέστη Θωμαίδη. Όχι βρε, τώρα με πήρε. Γεια σου Ανέστη Θωμαίδη. Μη στραχώριασαι, άσε με στείλε με από εδώ πέρα.

0: Σε 5 λεπτά έχουμε δελτίο ειδήσεων με Βιργινία Δημαρέση.
1: Ναι, ναι. Αδελφέ, δεν θέλω να το πάω εκεί. Άμα για όλα έχω να πω. Μη στεναχωριέσαι, μη στεναχωριέσαι. Για αυτά που ανακοίνωσε και λοιπά, για όλα έχω να πω. Και ακόμη και για τα πανηγύρια με αυτόν τον γαλλικό επενδυτή που για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Σήμερα τα τουρκικά του Ερντογάν λένε πρώτα να μας ρωτήσετε και μετά το δικό τους το παραμύθι. Να δούμε όταν θα έρθει η ώρα για αυτήν την ιστορία, αν θα βγάλουν καμιά ανάφτεξη οι Τούρκοι, τότε θα καταλάβουμε τι συμβαίνει. Τώρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Καλησπέρα από τα Αγρεβενά. Η Αθηναία ρώτησε από θαλασσινά τι έχετε και απάντησε από τον υπεύθυνο του καταστήματος ήταν: έχουμε μόνο χοντρό αλάτι. Γεια σου Λευτέρη, γιατί σοβαρά.
0: Και ποτσαλάκι.
1: Δεν το είδα ακόμα αυτό. Και το χοντρό αλάτι τους βρέθηκε γιατί το βάζω στο κεμπά.
0: Έλατε.
1: Αλλιώς ούτε αυτό θα είχαν.
0: Έλατε. Γεια σου Λευτέρης Γιούτη από τα Γρεβενά, τα υπέροχα, τα πανέμορφα.
1: Ναι, ναι, δεν παίζονται.
0: Εξοχή εννοείται, έτσι, τα χωριά και τα λοιπά για την πόλη.
1: Και η πόλη έχει...
0: Έχει φτιαχτεί.
1: Όχι, όχι.
0: Ίσως πήγα σε λάθος.
1: Έχει και την πλατιούλα και είναι ένας Σαλονικιός εκεί. Έχει ένα πολύ ωραίο κατάστημα, σερβίρει και γύρω, παρόλο που είναι... Δεν είναι γυράδικο.
0: Ναι.
1: Τον έχει, δεν τον βλέπει τον γύρο μπροστά και λοιπά. Τον έχει πίσω, αλλά έχει διάφορα για το μεσημεράκι. Έχει να τσιμπολογήσει.
0: Από τα Γρεβενά.
1: Μακαρονάδες και τέτοια.
0: Όταν πα στα Γρεβενά, τι παίρνει από την πόλη για να φας στο σπίτι?
1: Κιμπάπ. Και εκείνο πρόβλημα.
0: Όχι, ρε φίλε. Σαν να πάρει ψώνια για το σπίτι. Τυρί, ξέρω εγώ, μανιτάρια.
1: Μανούρι.
0: Μανούρι, τυρί.
1: Ναι.
0: Μόνο.
1: Επειδή μου το πες. Όχι, δεν.
0: Μπάτζο δεν έχει πάρει ακόμη. Μπάτζο.
1: Μπάτζο.
0: Μπάτζο. Τυρί μπάτζο.
1: Βοβρά, τι είναι το μπάτζο και δεν το έχω φάει ακόμα. Μπανέ, τι είναι το μπάτζο. Με κλέβουνε. Μόλις πάω, ό,τι με λένε στην αυτή, στην Καλονή εμένα. Από εκεί. Μπάτζο.
0: Μπάτζο και δηλητηριώδη μανιτάρια.
1: Μανιτάρια πολλά με έχουν φέρει. Μαζεύει ο φίλος μου Βασίλης, μαζεύει επειδή γνωρίζει και έρχεται μας τα κάνει εδώ με σκορδάκι. Και αυγά. Την άλλη φορά θα είσαι παρόν. Αλλά τρία δεν μπορείς. Εν πάση περιπτώσει θέλω να σου πω, τον μπάτζο τώρα τα ακούω. Για να τον στρώσω. Μέχρι τώρα στο ημίχρονο να το πάρω.
0: Μιλάμε τυρί υπέροχο.
1: Παρακαλώ. Γεια σου ρε Γιώργη. Από τα Γρεβενά. Μισό λεπτό. Έχω τον Περιπτερά από τα Γρεβενά. Για πες μου τι να πάρω.
2: Ανεβατό!
0: Ανεβατό!
2: Α, μπράβο!
0: Ανεβατό
1: είναι... Και μπάτζο!
2: Ακριβώς!
1: Α!
0: Και μπάτζο!
2: Και ακολουθώ καθημερινός, Απόστολε! Να είσαι καλά!
1: Την αγάπη μου!
2: Ο Γιώργης είναι καλά!
1: Ναι, Γιώργη! Ναι, Γιώργη μου! Ναι, Γιώργη μου!
2: Ο Σύρος που φώναζε!
1: Ναι, ναι! Το κατάλαβα, ο Περιπτεράς μου!
2: Γεια σου,
1: γεια σου!
0: Έχω κάνει τυροκαυτερή με μπάτζο.
1: Ναι.
0: Πω, Απόστολε, μαστιχωτή τυροκαυτερή έχεις φάει.
1: Ποιο να φάω με αυγά, μας γράφει ο Δημήτρης από τη Χαλάστρα.
0: Τα μανιτάρια.
1: Α, τα μανιτάρια, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπάτζο, τώρα στο.
0: Άκητο.
1: Πάμε για δελτίο. Ναι. Τον παίρνω τον άλλον επάνω στην αυτή. Μην τυχόν γυρίσει χωρίς μπάτζο, θα κλάψει.
0: Είδες που δεν ξέρεις διάφορα καλούδια.
1: Κλάμα και ο μπάτζος. Πρόβιο με δάκρυα στα μάτια.
0: Για
1: το λέει και ο Στεφανής. Τώρα παίρνω τηλέφωνο το Βόβρο. Δελτίο ειδήσεων και πανέρχομαι 7 και κάτι ψηλά. Μην κουνηθεί κανείς, έτσι. Όποιος φύγει να μην φάει μπάτζο.
0: Τι θα σου στείλουνε μπάτζο?
1: Τώρα το πάρω τηλέφωνο.
0: Μισό το θέλω εγώ, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Θα το πληρώσω.
1: Ποιος μίλησε για λεφτά μέσα, τα λεφτά σου. Άντε από εκεί πέρα.
0: Πλούσιε.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάσσεται το έργο ανάπλαση της έκτασης Δέθια Αλεξπο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΠΑ 2026-2030, με συνολικό προϋπολογισμό 204,6 εκατομμυρίων ευρώ, με απόφαση του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Με την ένταξη του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διασφαλίζεται η δημόσια χρηματοδότησή του και τίθενται οι βάσεις για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αστικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη. Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης είναι η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου περίπου 120 στρεμμάτων. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή δύο νέων βιοκλιματικών εκθεσιακών κτιρίων συνολικής επιφάνειας περίπου 43.000 τετραγωνικών μέτρων, την πλήρη ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης, αλλά και τη δημιουργία περίπου 1.000 υπόγειων θέσεων στάθμευσης. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο. Από αυτές, οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό στάδιο εκδήλωσής τους, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 8 ενεργά μέτωπα. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα κοντά στις γραμμές των τρένων στον Ενδροπόταμο, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ένα γιο ταχύ παρέσυρε πεζό. Ο πεζός τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι άλλοι δύο συλληφθέντες ηλικίες 37 και 35 ετών που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με στόχο κλοπές μετασχηματιστών ηλεκτρικού ρεύματος και οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από καταδίωξη με πυροβολισμού στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν σήμερα στον ανακριτή και σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ρίχνουν το φταίξιμο στον τέταρτο κατηγορούμενο αλβανικής υπηκότητας, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές. Φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ο συγκεκριμένος ήταν εκείνος που πυροβόλησε κατά των αστυνομικών, ενώ του αποδίδουν και τον σχεδιασμό της επιχείρησης για την κλοπή των μετασχηματιστών. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό σήμερα και αύριο λόγω των εργασιών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Συγκεκριμένα σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνεται στις 9 το βράδυ αντί για τις 11 και αύριο η έναρξη των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4. Το Ιράν προειδοποιεί τα κράτη του κόλπου μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ότι θα πλήξει τις εγκαταστάσεις τους που αφορούν πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια και ύδρευση, εάν δεν καταφέρουν να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και να επιδιώξει αντί αυτού τον τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων. Η Ουγγαρία έκλεισε τα διακοσμητικά φώτα σε τρία εμβληματικά μνημεία της για να εξοικονομήσει ενέργεια στη διάρκεια του καύσωνα, καθώς οι χαμηλοί στάθμοι ρεκόρ των υδάτων στο Δούναβι αναγκάζουν τη χώρα να μειώσει στο ελάχιστο τη λειτουργία του μοναδικού της πυρηνικού εργοστασίου που χρησιμοποιεί το νερό του ποταμού για ψήξη.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις θερμές ώρες στα γύρω ορεινά περιμένουμε αύριο Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιάννητσα 37 βαθμούς, Κιλκής 34, Κατερίνη 33, Σέρρες 37, Πολύγυρο 30, Γρεβενά 35 και Καστοριά 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
7: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
6: Και μετά?
7: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
8: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης.

0: μαζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Αύγουστος
7: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
6: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
7: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
6: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
7: Στην υγεία μας φίλοι.
6: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
7: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
8: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
10: Και τελειώνει. Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
13: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
14: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.

0: Εδώ είμαστε αδέρφια μας αλήτες πουλιά. Ενημερώθηκα ότι μπάτζο έχω φάει σε... Η κυρία Αγγελική μου είχε κάνει ομελέτα, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν μέσα ο μπάτζο. Εκείνη η ομελέτα τη θυμάμαι, μου είχε αρέσει πολύ. Από το άλλο πώς είπαμε, κατεβατό, απένατο, πώς το πάμε το άλλο.
1: Ανεβατό
0: θα ανεπίδε, μου φέρουν.
1: Ανεβατό, ανεβαίνω.
0: Η Δήμητρα η Καλαφάτη, σε παρακαλώ Απόστολε, ένα τραγουδάκι για μένα θα τραγουδήσει. Φυσικά Δήμητρα, δεν το συζητάμε. Ο Μπάτσος γίνεται ωραίο σαγανάκι. Μου γράφει. Λοιπόν, ανεβατό θα με φέρουνε. Όπως αγάπη, θα με φέρουν και εμένα. Έχω ενημερώσει ήδη στα Γρεβενάκια για να δείτε ότι έχω ενημερώσει. Με ενημέρωσαν ότι έχει σκοτεινιάσει πολύ στα Γρεβενά. Περιμένουν βροχή.
1: Ναι.
0: Έτσι μου είπε.
1: Ωραία, θαυμάσια.
0: Ο Μάνος, γεια σας κύριε Απόστολε και Γιάννη. Είστε μόνιμη παρέα μου μέρα νύχτα σε όλη την Ευρώπη. Όλοι στο στάτος εννοείται. Μιας και αναφερθήκατε στα Γρεβενά στην Βασιλίτσα, να πάτε να φάτε όλα αυτά που είπατε. Να πάμε στη Βασιλίτσα να φάμε όλα αυτά. Και λόγω δροσιάς, αλλά και επειδή έχει μαγαζιά με αυθεντικά ντόπια προϊόντα, γι' αυτό είμαι ερωτευμένος με τα Γρεβενά εγώ. Ονόματα δεν λέω, αλλά είναι special. Καλή συνέχεια. Μόλις έπεσε και η τραγουδάρα με τη Βιτάλη. Να είσαι καλά, Μάνο, μάλλον να ταξιδεύεις συνεχώς. Καλούς δρόμους να έχεις μέσα από την καρδιά μας. Μπας expert είναι ο Μάνος.
1: Α, ο Μπας expert, ο Μάνος. Μάνος. Ναι. Ξέρεις, τουριστικό λεωφορείο έχει. Ακούν την εκπομπή και οι τουρίστες που έχει μέσα.
0: Γουτε μόγκα, γουτε νάχτεν, εσείς που είστε μέσα.
1: Αλλά γερμανικά δεν ξέρει.
0: Όχι. Και γιατί να τα μάθω.
1: Ράους. Προσωπικά.
0: Πειράζει άμα σου το τραγουδήσει Δήμητρα ο...
1: Ο Απόστολος.
2: Μου πάει ο ήχος της φωνής σου τραγικά.
1: Έχουμε και τη Χριστινάρα εδώ.
0: Ποια
2: είναι?
1: Τη Χριστινάρα, τα λόγια πάνε και έρχονται.
0: Δεν το είδα αυτό, πού είναι αυτό?
1: Προσωπικά. Το βιντεάκι, αγόρι μου.
0: Α, η Καρακλέτη, το τυροκομείο του Σιά στην περιοχή του Βόλιο έχει τα καλύτερα τυριά και μπάτζιο. Μάλιστα.
1: Βόλιο, και εδώ το υπάρχει ένα... Η Ελένη μου το σύστησε ένα.
0: Α, αυτός που είναι
1: κοζανίτικο με προϊόντα τέτοια.
0: Με προϊόντα τέτοια είναι στη Δελφόν.
1: Α, μπράβο.
0: Στη Δελφόν, έχω πάει. Παόκι, φιλαράκι μου.
1: Πήγα,
0: ναι. Φέρνει τέτοια είδη.
1: Τι πήρες από εκεί?
0: Καταρχήν το που μπήκαμε μας έβγαλε αυτό. Είδε τον Τερζανίδη, είχα πάει με τον πεδερό μου. Τσιπουράκι. Πήρα.
1: Τσιπουράκι κοζανίτικο.
0: Όχι. Έχουμε το δικό μας.
2: Προσωπικά.
0: Τι πήρα?
1: Σωτήλι. Σωτήλι πήρες?
0: Ορίστε.
1: Σωτήλι πήρες?
0: Όχι. Σε λουκάνικο κάτι πήρα, αλλά δεν θυμάμαι. Το τσοτήλι, μπράβο το τσοτήλι. Ναι. Την αγάπη μου.
1: Το τσοτήλι είναι περιοχή της Κοζάνης.
0: Ναι, τσοτήλι λέγεται το μαγαζί.
1: Α, τσοτήλι.
0: Νομίζω.
1: Μας μπέρδεψες, Ελένη.
0: Τι περιμένεις από μπερδεψιάρα?
2: Εμένα ο χρόνος μου γυρίζει κυκλικά.
0: Ας έχουμε και θέμα.
1: Δηλαδή?
0: Η αδρομάχη χωρίζει.
1: Τι είναι αυτή?
0: Κυριάννη, αδρομάχη, βάλει μια αδρομάχη, τραγουδάρες λέει η κοπέλα.
1: Α, ναι, η τραγουδιστή.
0: Και δεν λέει τραγουδιά, ωραία τραγουδάκια λέει.
1: Παντρεμένη ήταν,
0: ναι. Ναι, με τον Λιβάνη, η αδρομάχη Δημητροπούλου είναι το παιδί. Ναι. Και πώς το ανακαλύψαν τα σαΐνια, ναι. Στο τελευταίο βίντεο κλιπ δεν φοράει βέρα.
1: Άκουρε,
0: ναι ρε. Και είχανε αυτό κάποιες υποψίες οι δημοσιογραφάρες. Ναι, αυτοί με του...
1: Ότι θα χωρίσουν.
0: Ναι, που σε βάζουν στη μηχανή του κοιμά. Οι δημοσιογραφάρες παρατηρήσαν δεν φοράει βέρα.
1: Ναι,
0: άρα θα χωρίσουν. Λέει τελευταία είναι έτσι. Ναι, ανακαλύψαν από έντονη ζήλια. Είναι αυτή η ζηλεύει πολύ. Ναι, τον Λιβάνη, ναι. Το τελευταίο της τραγούδι, ορίστε. Το τελευταίο της τραγούδι είναι... Εγώ είμαι πιο άνδρας από σένα.
1: Αυτό είναι και, ευθεία προσβολή.
0: Ναι, και λένε ότι η κατάσταση λέει είναι μία αναστρέψιμη. Ναι, τέτοια πράγματα. Αδρομάχη, μ' αρέσει η αδρομάχη, μ' αρέσει. Ο Λεοντής την έβαζε τακτικά. Έχει ωραία τραγούδια, έχει και ωραία φωνή. Πλησιάζει τα παλιά τραγούδια.
1: Ναι.
0: Να σε καλά ρε Κώστα Καργόπουλε, την αγάπη μου.
2: Βράδιες του Αυγούστου θα έρθουν.
0: Α, το ποτάμι, αυτός ο Απόστολος Κερατής, το ποτάμι λέει δεν έχει αστακούς, καραβίδες έχει, Καραγκιόζη Ευδελά.
1: Καραβίδες.
0: Εκείνες μαύρες, ναι, εκείνες μαύρες.
1: Έχεις φάει τέτοιες καραβίδες?
0: Όχι, δεν τρώω τίποτε λιμνίσιο, ούτε καν ψάρια, ποταμίσια και τέτοια. Τα ποταμίσια τα θεωρώ σκουλίκια. Δεν μου κάνουν αίσθηση.
1: Σε ψαράκι εννοείς?
0: Ναι, ναι, όχι. Γρυβάδι, όταν είμαστε σέρες, το έκανε η μητέρα μου στο φούρνο με κρεμμυδάκι. Εκείνο το θυμάμαι και μου άρεσε, παρόλο που είχε πολλά αγκάθια και πιτσιρικάς με βοηθούσε να το. Αλλά που πήγα στις πρέσπες και λοιπά δεν μου έκανε καμία εντύπωση. Δεν μου αρέσουν.
1: Εκεί τι, μόνο γρυβάδι έχουνε?
0: Δεν ξέρω κι άλλα εγώ.
1: Άμια.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ποταμίσιο. Άμια.
0: Δεν το ξέρω, εγώ φορά τα ακούω κι όλα.
1: Χέλι.
0: Χέλι ναι, αλλά όχι.
1: Θαλασσινό.
0: Ναι.
1: Σου άρεσε?
0: Το είχα φάει στο Πεσκάδο στη Σοφούλη και μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Πεσκάδο στο, στα ισπανικά είναι ψάρι.
1: Πεσκάρα.
0: Πεσκάδο. Πεσκάδο.
1: Πεσκάρο.
0: Πεσκάδο.
1: Πεσκάδο. Το μέρος του ψαριού.
2: Βράδιες του Αυγούστου.
1: Έχουμε Χριστινάρα, είπαμε.
0: Ποια είναι η Χριστινάρα? Με έχεις πρίξει με τη Χριστινάρα. Πού είσαι ρε Χριστινάρα, να σε δω κι εγώ? Πού είναι, μήπως? Ποια είναι η Χριστινάρα?
1: Μου την έστειλες ρε φίλε. Τα λόγια πάνε και έρχονται.
0: Α, τη Χριστινάρα. Άντε να σας βοηθήσουμε. Καραχλέ, σε πιάσανε τώρα τα ζώα του δάσους. Αγριογούρουν. Τέτοια πράγματα.
1: Αγριογούρουν, μην λες τέτοια πράγματα. Έχεις φάει πρώτα απ' όλα?
0: Εγώ αν έχω φάει αγριογούρουν και γνήσιο.
1: Γνήσιο.
0: Όχι αυτά που κυκλοφορούν.
1: Το γράφει και στην ουγιά?
0: Όχι, πήγε, το έφερε φίλος.
1: Πώς φάνηκε?
0: Ελάφι δεν θέλω. Έφαγα ελάφι, αλλά δεν θέλω. Δεν με πολύ συγκίνησε το ελάφι. Το αγριογούρουνο,
1: δεν είναι
0: ελάφι, πώς το κάνεις.
1: Συγκεκριμένα είναι ζαρκάδι αυτό.
0: Ναι. Πώς θα λένε, το αγριογούρουνο εξαρτάται πώς θα το κάνεις, πώς το μαγειρέψεις. Άμα είναι η μαγεία, καλώς. Στο ρετζίκι, στο ρέμα που έχω απέναντι από το σπίτι, γιατί έχω ρέμα δασική έκθεση κλπ. Έχω τέσσερις αλυπουδίτσες. Το πρωί νοιαζόταν σε ένα βραχάκι που έχει μια μεγάλη πέτρα.
1: Αλυπουδίτσες?
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Τέσσερις.
1: Είναι σωστή είδηση που στην Πολύχνη λέει ένα κοριτσάκι το επιτέθηκε.
0: Εκείνο είπαν είναι τσακάλι. Πήγαν να δουν αν είναι τσακάλι αλεπού. Αυτή ήταν η μητέρα με άλλα τρία. Νοιαζότανε. Παίζανε. Παίζανε.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι. Σε μια μεγάλη πέτρα.
1: Έρχεται στην αυλή, στο σπίτι εκεί, ζητάνε όχι φαγητό?
0: Όχι, όχι, έρχονται μέχρι τις φιλοσιές εκεί, γιατί μετά είναι ο δρόμος. Όχι τώρα, πριν από χρόνια ένα βράδυ γύρισα από την εφημερίδα, το Αγγελιοφόρο, παρκάρω, το βλέπω, βγάζει, βλέπω την αλεπού, τραβάει το πρόσωπό της μέσα. Εκεί στη σειρά έχω πασχαλιές και καρδιές που μου έβαλε ο πεθερός, μην περιμένεις εγώ τέτοια πράγματα και λοιπά. Λέω ρε, θα θέλει να φάει, τι να το ταΐσω. Πάω, ανεβαίνω στο σπίτι, όλοι κοιμόταν, λέω τι έχει, τι έχει. Βρίσκω μία μισή μερίδα, μία τόσο να ήταν κοτόπουλο με ρύζι.
1: Ωραία.
0: Το παίρνω, τα διάσω μία αυτή μασούτης, πώς το λένε, τσάντα. Και πηγαίνω, την αφήνω εκεί που είδα τη μουσούδα της και ανεβαίνω πάνω από το παράθυρο να δω τι θα κάνει. Αλλά το φάει όχι, άμα το μαζέψω κιόλα, γιατί άλλος σε αυτή τη γειτονιά όλο εγώ τα μαζεύω. Και τι έκανε η Άννη? Όπως ήταν τα χερούλια έτσι όρθια, όπως είχε αθίσει από το ρύζι η σακούλα, την είχα βάλει κι εγώ ανοιχτά, έβαλε τη μουσούδα της και πήρε από τα χερούλια, πήρε στο στόμα και ξαφανίστηκε μέσα στα...
1: Να φάνε και τα μικρά.
0: Ναι.
1: Φυσικά. Είδες η μαμά που φροντίζει.
0: Ναι.

0: Και μια και κάνουμε κουβέντα για φαγόσιμα και τέτοια και οτιδήποτε, Αποστόλη, μια που ανέφερες το Γιώργο Γιαννιά, νωρίτερα βάλτε το ετοιμάζω ταξίδι διασκευή από την Ελένη Δήμου, Ελενίτσα από Νεάπολη. Να είσαι καλά, Ελενίτσα μου. Το είχα δει ότι το λέει αυτό το τραγούδι, δεν ήξερα όμως ήταν αυτό, ήταν τον τίτλο. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα σας πω τα 7 χαρακτηριστικά ανθρώπων που ψωνίζουν μόνοι στο σούπερ μάρκετ, μια και ανοίξαμε σήμερα κουβεντούλα με τα ψώνια και τα καλούδια και δεν συμμαζεύεται. Είχε εδώ και μια ανάρτηση πολύ συγκινητική του Παντέρας, ο οποίος έγινε 66 και αυτός, μεγάλωσε και αυτός.
1: Τι σε συγκίνησε δηλαδή από την ανάρτηση?
0: Ναι, ήταν πολύ συγκινητική, γι' αυτό και την σημείωσα. Έχει πάθει καρδιακή προσβολή και μάλιστα πολύ σοβαρή. Και αν θυμάμαι τότε στα δημοσιεύματα, η κοπελιά που έχει, δεν ξέρω αν είναι ακόμη με αυτή, γιατί αυτοί αλλάζουν και σαν τα μπουκάβησα, η Νικόλ Κίμπελ, είχε πει ο Παντέρας ότι μόλις της είπε έχω ένα δυνατό πόνο στο στήθος, τον έδωσε σπιρίνη. Και αυτό τον έσωσε κυρίως μέχρι που να έρθει. Ήταν στην Αγγλία τότε, αν θυμάμαι καλά, το 166, δεν ξέρω πώς είναι στην Αγγλία, το αγγλικό 166. Εν πάση περιπτώσει, και λέει, είναι ό,τι καλύτερο του έχει τύχει.
1: Η κοπέλα.
0: Το καρδιακό.
1: Α, το καρδιακό, γιατί. Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί λέει, έκανε επανεκκίνηση, επαναπροσδιόρισε τις προτεραιότητες του στην καθημερινότητα και εκτίμησε περισσότερο την ζωή και τον τρόπο που περνάει κάθε μέρα. Είχα δίκιο που το σημείωσα.
1: Ναι. Έχουμε διαφημίσεις σε ένα.
0: Βάλε διαφημίσεις από έχουμε.
1: Σε ένα λεπτό.
0: Η Καρακλή δεν είναι. Όχι, ποια είναι που δεν αντέχω άλλο. Ποια είναι. Τι να δω. Α, θέλει διακοπές. Να πας, κορίτσι μου. Δεν σου θυμώνω. Εμείς τώρα γυρίσαμε.
1: Ναι.
0: Από τη ΔΕΘ. Ρε τη Βιργινία δεν μου έκανε. Πάω κάρα μου. Ρε λες να έχουμε μποτιλιάρισμα μπαίνοντας στην πόλη, γιατί τώρα ξεκινάνε τα παόκια. Τι ξεκινάνε, εκεί είναι τώρα, φωνάζουν.
1: Δηλαδή
0: κουνιέται όλο το γήπεδο τώρα, στο λέω εγώ. Όχι. Α, έχουμε, να, είδες, το κατάλαβα εγώ.
1: Πού, εκεί, Τούμπα.
0: Όχι, έχουμε μπαίνοντας στην πόλη μετά το 424, εκεί λίγο έχει στριμωξίδι, γιατί πάνε προς Τούμπα και μόλις περάσει και τα Πεύκα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου και εκεί έχει. Το ξέρω εγώ, αφού έρχονται τα πάω και από Σέρες, Δράμα, Καβάλα, ξέρω τι γίνεται. Άντε ρε, πάω καρά, Παναγίτσα μου, να κερδίσουμε σήμερα.
1: Διαφημίσουμε να κερδίσουμε σήμερα.
0: Μετά τις διαφημίσεις να κερδίσουμε.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
6: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
7: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
7: Όσο σ' αγαπώ.
8: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
7: Μοιάζει με ένα ψέμα.
8: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
3: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Νεφέλες.
10: Διογένης Δασκάλου.
9: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
10: Αριστοφάνης.
9: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
10: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
9: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
10: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Το διαλυματάκι όμως, Απόστολε, ήταν έκπληξη.
1: Μου έρχεται να χορέψω, να χορέψω αυτό, να χορέψω ξυπόλυτος.
0: Έκπληξη μεγάλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε κύριε Στέλιο Κωνσταντινίδη.
1: Τον εκτελονιστή.
0: Έτσι.
1: Κατευθείαν ήρθε το αγριογούρνο.
0: Γείτονάς μας.
1: Κατευθείαν ήρθε το αγριογούρνο. Τι άνθρωπος είναι αυτός. Τι άνθρωπος είναι αυτός.
0: Εντάξει, θα χορέψουμε ξυπόλυτη τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω έρευνα, πρόσεξε. Καλά, η εκπομπή είναι σοβαρή. Έχω και ζώδια. Σήμερα μπαίνει, λέει, η Αφροδίτη στο ζυγό, ο ζυγός στον Αφροδίτη. Ένας μπαίνει στον άλλον, τέλος πάντων.
0: Σεξ
1: κάνουν αυτοί.
0: Για σένα είναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, 7 χαρακτηριστικά ανθρώπων που ψωνίζουν μόνοι στο σούπερ μάρκετ.
0: Ωραία.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, βρίσκουν παρηγοριά στη σκέψη τους.
0: Δηλαδή, σκέφτομαι και αγοράζω.
1: Ναι, βρίσκουν παρηγοριά. Λέει, ό,τι κουστάω, το παίρνω, δεν με κάνει κονομάτιο κανένα. Αν με πει τίποτα γυναίκα μου, άντε θα της πω έτσι, θα το πολύ πολύ, αφού μια παντοφλιά, γιατί έγινε, το ξεπεράσουμε, το δικό μου θα γίνει πάλι. Θα το έχει πάρει αυτός, κατάλαβε.
0: Ναι. Ναι.
1: Νιώθουν άνετα με την σιωπή. Νιώθουν άνετα με αυτή την ισχύα που έχει. Η έρευνα είναι δημοσιευμένη στην Journal Personality, για να λέμε κιόλα. Λοιπόν, δεύτερο, λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς να ζητάνε επιβεβαίωση. Θα πάρω αυτή την οδοντόκρεμα, Αριέλ θα πάρω. Όχι, σκύπ, Αριέλ θα πάρω. Με κάποιες κουμάδες.
0: Για οδοντόκρεμα.
1: Δεν έχει τέτοια. Είναι το Αριέλ, τι είναι, οδοντόκρεμα δεν είναι. Τι είναι. Μην τα μπερδεύεις, ρε.
0: Είναι σοβαρή εκπομπή είμαστε. Με Αριέλ πλένεις τα δόντια σου.
1: Με τέτοιο.
0: Η μάνα μου με χλωρίνη. Μια δεν δώσει την έπιασε επαυτοφόρο. Έπρεπε τα πλένε με χλωρίνη. Αν έχεις το Θεό σου.
1: Κατάλευκα.
0: Γιατί ρε μάνα του Θεού. Ένα σπρίσουνε λίγο Γιάννη.
1: Με το δάκτυλο ή με τη βούρτσα.
0: Με τη βούρτσα.
1: Εξασκούνται, λέει η έρευνα, φυσικά στην ευσυνειδητότητα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γίνονται ευσυνείδητα διαλογιστικά άτομα. Άκουα, πάμε μόνοι μας αυτό. Μη με πεις να πάω στο, έχω ξαναπεί τη σειρά, να πάω στο αυτό. Είμαι κατέμιση, δεν πάω στο ταμείο με τίποτα.
0: Γιατί?
1: Αυτός που θα βρεθεί μπροστά μου είναι για μπάτσες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πού το... Πώς τον προεξοφλείς έτσι, δηλαδή.
1: Είμαι κατέμιση, σου λέω. Έφτασα στο ταμείο μπροστά. Η μπροστά πια είναι για, για κεφαλιές. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι. Που σημαίνει γιατί, καθυστέρηση και τέτοια.
1: Ναι, γιατί εκεί την ώρα θα χτυπήσει το κινητό του. Ναι, αγάπη μου. Ναι, πήρα. Ναι, πήρα. Πήρα. Άμα δεν πήρα. Μισό λεπτό να πάω να πάρω από το ράφι το άβα. Γυρίζει πίσω.
0: Άτε, όταν, μιλάς ναι, για ακραίες καταστάσεις.
1: Τι ακραίες καταστάσεις. Φυσιολογικές καταστάσεις μετά. Του τα δίνει ένα πίσω από τ' άλλο η ταμείας και κάτι και την κοιτάει. Τι κοιτάζει ρε, βάλ' τα μέσα. Γι' αυτό σου τα δίνει για να τα βάλεις στις σακούλες.
0: Σωστά.
1: Άντε μετά στις σακούλες. Τον βοηθάει η άλλη, δεν μπαίνει. Τρία πράγματα σε μία σακούλα. Είναι όμως κάτι σαΐνια, πώς τα τακτοποιούν, τακ, τακ, τακ, τακ, τα βάζουν, να μπορώ να πω.
0: Άμα ναι, ψωνίζεις τακτικά, έχεις μάθει τον τρόπο.
1: Θα πάω εκεί, τότε θα τελειώσει η ταινία. Θα πάω εκεί, τότε θα γίνει η αλλαγή της ταμείας. Μαρία, έλα, έχω διάλειμμα. Μια φορά ήθελα ξυριστικά, αυτά, μη γελάς, εγώ μιλάω σοβαρά, σου λέω το πόνο μου και εσύ γελάς. Αντί να κλαις μαζί μου. Έλα. Την άλλη φορά λέω θέλω και ανταλλακτικά για τη μηχανή την ξυριστική. Πήρε μια αρμάδα κλειδιά, αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι. Φωνάζει την προϊσταμένη, λέει δεν βρίσκω το κλειδί, έρχεται και εκεί με μια αρμάδα. Το πρώτο δεν βρήκα, λέω δεν θέλω, άστο. Άστο.
0: Δεν το πήρες.
1: Όχι, λέω άστο, θα γίνω μουσάτος. Άστο, μάξω, πέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την τεράστια έρευνα που έχει δημοσιεύσει η Journal Personality.
0: Ποια person?
1: Χαρακτηριστικά ανθρώπων που ψωνίζουν μόνοι τους.
0: Personality, ποια personality?
1: Journal. Λοιπόν, εκτιμούν την αποτελεσματικότητα, περισσότερο την κοινωνική έγκριση.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Αυτοί που ψωνίζουν μόνοι τους, Ρογιανάκη, τόση ώρα αυτά λέμε και
0: οι άλλοι.
1: Οι άλλοι, όχι εμείς, εμείς πάμε και συγγιζόμαστε. Χαχαχαχα. Με εξηγείς από χθες. Δεν ήξερες δεν ήξερες την Lady Wisdom. Τόσα πράγματα σε είπα. Ποιον έχει γιο, που πήγαινε ο γιος, που είναι ο τάδο, ακόμα δεν θυμίζει ποια είναι.
0: Στο Κεν.
1: Στο Κεν. Η Fae Wisdom.
2: Είναι η αμαρτία. Είναι η αμουθρησκεία.
1: Ο Αλέξανδρος Διαμαντής, τι είναι αυτή, Παοκάρα που πάει στο γήπεδο? Γιατί το αμάξι είναι για Παοκάρα. Να είσαι καλά. Αβδελά, να ρωτήσω τι ομάδα είναι. Γυρισμός από Περέα. Παοκάρα είναι, μην το συζητάς καθόλου. Αλέξανδρε, μην το συζητάς. Το Αβδελά, τι είναι ομαδάρα? Τι λένε Παοκάρα, Παναγίτσαμε να κερδίσουμε, Παναγίτσαμε να κερδίσουμε.
0: Πώς αν νομίζεις ότι θα κερδίσετε? Αν κερδίσετε,
1: με ένα γκολ διαφορά.
0: Περνάτε.
1: Με ένα γκολ διαφορά. Δεν έχει περνάμε, έχουμε και άλλο μάτς. Την Πέμπτη ξανά έχουμε άλλο μάτς.
0: Α, εκτός έδρας.
1: Ναι, στο Βέλγιο. Όσοι λέει ξεχωρίζουν την πρακτική από την κοινωνική δραστηριότητα, από αυτούς που ψωνίζουν μόνοι τους, διατηρούν υγιείς σχέσεις. Ναι. 5, 7 είπα. Πάω στο 5ο. Αγκαλιάζουν τη ρουτίνα χωρίς ενοχές. Όσοι ψωνίζουν μόνοι τους. Ναι.
0: Οι άλλοι.
1: Οι άλλοι. Προβληματίζονται, λέει, με μικρά πράγματα και τους απελευθερώνει την ενέργεια και την δημιουργικότητα. Ναι. Αυθορμητισμό αλλού.
0: Αλλού.
1: Βρίσκουν χαρά, λέει, σε μικρές απολαύσεις.
0: Όπως?
1: Έτσι λέει.
0: Μια απόλαυση, μια σοκολάτα.
1: Μια σοκολάτα, ναι, και λοιπά.
0: Ένα τσιγαράκι στον δρόμο.
1: Ναι, μόλις πάνε όμως στο ταμείο και έχουν πληρώσει, δεν είναι μικρή απόλαυση. Πάνε στο κεφάλι, πας περιπτώσει. Σε απολαύσεις, ναι, βρίσκουν αυτό, το άλλο. Είναι και μερικοί. Άμα ήταν εδώ οι άλλοι, δεν θα με άφηνε να το πάρω. Πάρτο τώρα εδώ πέρα, τώρα που είναι. Το πολύ πολύ στο σπίτι να φωνάζει.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μην φωνάζει το σπίτι, το τρώνε στον δρόμο. Έχει κάτι, ξέρω εγώ τι ζουλό τώρα.
0: Δηλαδή, πάω ξού είναι αυτή επάνω στον τάτσο.
1: 100%, δεν το συζητάμε. Διατηρούν όρια χωρίς ενοχές. Α, είδες.
0: Ναι.
1: Τα σαφή όρια, λέει, μειώνουν το στρες και ενισχύουν την αυτοεκτίμηση. Και αυτοί που διατηρούν όρια χωρίς ενοχές, γιατί ψωνίζουν μόνοι τους.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εγώ ξέρω, όταν ψωνίζεις μόνος σου, έχεις το κεφαλάκι σου ήσυχο, δεν έχεις την γκρίνια το ένα τ' άλλο. Λίγο στο ταμείο, παρακαλάς, εκεί πέρα κάνεις την προσευχή σου, μη σου πέσει ο ανάποδος μπροστά. Μην αλλάξει άλλη βάρδια, μην έχει διάλειμμα η άλλη, μην τελειώσει ταινία από το μηχάνημα. Αυτά, ναι.
0: Η καρακλέ τσίπησε, σου στείλε μήνυμα.
1: Η καρακλέ δεν τσιμπούσε. Η καρακλέ είναι, συμμετέχει.
0: Α, ναι.
1: Γιάννης Ρέπιτς, από όσο Αβδελάς, Ελένη Καρακλέ.
0: Στα πλήκτρα.
1: Με τις τιμές, λέει, τώρα στα σούπερ μάρκετ πάλι την ίδια χαρά έχουν, ρωτάει.
0: Έχουν.
1: Για τους άλλους, λέω.
0: Α, για τους άλλους.
2: Και δεν μπορεί η παρηγοριά.
1: Κοίταξε, έτσι όπως είναι τώρα τα σούπερ μάρκετ, μαθαίνεις και προπαίδεια. Δηλαδή τώρα σε αυτό, σε ταμπλέτες πλυντηρίου, 120 τεμάχια, το κόστος είναι 10, 120 τεμάχια, 120 τεμάχια, δεν έγραψα πόσο κάνουν. Η μία, ναι, η μία είναι 17 λεπτά. Άμα το διαιρέσετε 120. Λοιπόν, 25 τεμάχια, η μία είναι 30 λεπτά. Οπότε είσαι με το κομπιούτερ, κάνεις εδώ. Δηλαδή, εσύ για να αγοράσεις μόνο ταμπλέτες πλυντηρίου, πάει η μέρα σου, δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, με το... Πού είσαι, με το αριθμητήρι εκεί, ναι, ναι. Βγάζεις γρήγορα.
1: Ναι, βέβαια.

0: Απόστολε, θα έχουμε σοβαρές εξελίξεις στο Αιγαίο με την παρουσία των Γάλλων. Δεν θέλω να το πάω εκεί. Είδα και άκουσα τα πρωτοσέλιδα των Τουρκαλάδων σήμερα. Άστο, δεν. Καλά είμαστε εδώ πέρα, μια χαρά είμαστε. Να γράφει και ο Παοκάρα έχει σήμερα. Και έχω και τη συμβουλή της ημέρας, τη Χριστινάρα. Έχω και συμβουλή της ημέρας από τη Χριστίνα. Έχω τη συμβουλή της ημέρας. Μην κόψεις το τραγούδι, Ιεροσυλία τώρα. Αυτά τα με.
1: Όχι.
0: Μόλις τελειώσει το τραγούδι, βάλε τη συμβουλή της ημέρας.
1: Χαίρομαι, ναι. Χαίρομαι, γιατί ρε φιλέ, το θυμήθηκες. Παρόλο που σου το είπα. Ναι. Τρεις φορές, ποια είναι αυτή η Χριστινάρα, ποια είναι αυτή η Χριστινάρα.
0: Από το κινητό της, είπε,
1: τι θυμήθηκε στην κοπέλα, να οι συμβουλές της.
2: Δεν χρειάζεται να μου πεις ότι είμαι όμορφη, το ξέρω ήδη. Χρειάζεται να μου δείξεις τι ξέρεις να κάνεις με αυτό. Τα λόγια πάνε και έρχονται, τα χέρια σου μένουν.
0: Είδες η Χριστινάρα, για να βάλω την
1: αναλογία. Τα χέρια σου κοντά.
0: Κοντά λέει, ξέρουν τα χέρια σου, ξέρουν, δεν είναι μακριά, όχι κοντά.
1: Έτσι.
0: Α, είναι κοντά και δεν είναι μακριά. Άντε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Γεια σου Γιώργο Σπανέ, την αγάπη μου. Δώσε, γεια σου και κίτσα μου. Ναι ρε, πάω.

0: αγόρι μου. Δώσε γκόρ για τον ΠΑΟΚ. Όσο νυχτώνει και πηγαίνουν προς Τούμπα, υπάρχει ένα προβληματάκι στον περιφερειακό, μετά τα Πεύκα εκεί στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, και μετά την Ευκαρπία προς Πεύκα, επειδή έχουμε και τα έργα εκεί, έχουμε ένα θεματάκι. Βλέπετε κάτι άλλο? 23 10 513 000, 23 11 821 050, και βαϊπεράκι 6 908 357 800. Ποιος δεν πήρε, παιδιά?
1: Ο κόσμος τρέχει ζητώντας αγάπες, τιμές και λεφτά, και το μπουζούκι τη νύχτα, το κλάμα του...
0: Πρόκριση, λέει Αβδελά. Πρόκριση, ναι, γιατί όχι. Πάμε. Γκολ για τον ΠΑΟΚ.

0: Ο Στάδης θέλει το τηλέφωνο της Χριστίνας. Μα το είχαμε, το κρατούσαμε για μας. Εσύ θα το δίναμε.
1: Ε, άλλα δε.
0: Άρα Στάδη.
1: Σήμερα η φίλη μου η Μονίκ Βαν Βιτ Μάρσεν,
0: ναι,
1: από την Ολλανδία έχει γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, στολισμένα με υγεία, δύναμη, αγάπη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Η Μαρία η Κολόνη μας ακούει, λέει, με τη γιαγιά της. Την αγάπη μου στη γιαγιά σου.
1: Δηλαδή, για να το καταλάβω, Απόστολε,
0: ναι, ναι,
1: μόνο στη γιαγιά. Στην Αναστασία που έστειλε.
0: Ποια είναι η Αναστασία?
1: Αυτή με τη γιαγιά, δε, Αναστασία.
0: Κολώνη, δεν Μαρία, Κολώνη.
1: Μαρία. Η Μαρία δεν αξίζει ένα,
0: ναι, βέβαια,
1: χαιρετισμό.
0: Ναι. Τι είναι αυτό, γάμο έχουμε?
1: Η λέξη σ' αγαπώ.
0: Ναι.

0: Σαν στάρ του σινεμά είσαι πάντως.
1: Ευχαριστώ.
0: Επιμελημένο ντύσιμο πάντως. Σε παραδέχομαι. Είσαι... Κοίτα με όταν σου μιλάω.
1: Βλέπω την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Τι είναι πιο σπουδαίο, να κοιτάω σένα ή την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ?
0: Καλά, κοίταγε.
1: Τέλος μου, αγάπη.
0: Όχι, δεν θα πω.
1: Παυλένκα, Κέννη, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γκόμες. Έλα, το χάσα. Έλα, είμαι μη και το χάσα. Ζαφύρης, Σάντα Μαρία. Αυτός ο Σάντα Μαρία είναι ένας
0: Νοτιοαμερικάνος.
1: Ναι, έχει φάει κάτι κλωτσιές στο παιδί τελευταία, αλλά τον ζυγίζω, επειδή ξέρω από ψυχολογία τόσα χρόνια που ασχολούμαι, τον ζυγίζω ότι υπολογίζει, δηλαδή τσεκάρει αυτός τώρα, ναι. Μετά θα αρχίσει να τις ρίχνει. Τώρα το παίζει καλό παιδί. Είναι, ναι, το μάτι του δεν γυαλίζει, ναι.
0: Δηλαδή ανανεώθηκε όλη η ομάδα?
1: Όχι όλοι.
0: Το λοιπόν, Χατζηδιάκο από πού τον πήρατε, Ρόδο?
1: Όχι, από... έπαιζε έξω, δεν θυμάμαι πού. Το παιδί χρόνια.
0: Ρόδιτης πρέπει να είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εκεί συνηθίζεται αυτό το επίθετο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πού είναι τώρα εγώ που ήθελα?
0: Οι γραμμές κλειστές ήταν, τώρα τις ανοίξαμε πάλι.
1: Α, και εγώ λέω,
0: τις κλείνω στο διάλειμμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί και εγώ λέω, απορώ, δεν με θυμήθηκε κανένας. Τέλος πάντων, ο Ζίβκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας, Τάισον και Μύθου. Το παλικάρι ο Μύθου σήμερα θα σκοράρει. Έλα, ρε Μύθου.
0: Τον Μύθου από πού τον πήρατε? Κύπριος είναι?
1: Όχι, από το Ρετζίκι.
0: Μύθου.
1: Ναι, εκεί έπαιζε. Η Καρακλέιν. Καλησπέρα, Ελενάκη. Τι έχουμε από Τριάδικα, ανέφερε.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Καταρχήν χρόνια πολλά στη Μονίκ. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο Γιάννης τα επίθετα.
0: Ναι, ναι. Van Witt Marsan.
2: Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να είχα έρθει ένα απόγευμα τώρα που κάνετε εκπομπή να καθίσω μισή ώρα μαζί σας.
1: Ναι.
2: Θα ήταν πολύ ωραία, αλλά δυνατό λόγω των φυσικοθεραπείων που κάνω. Και είναι λίγο δύσκολο. Αυτό ήθελα να πω.
1: Αγάπη μου, και από εκεί, τι κάνεις τη δουλειά σου, μη στεναχωριέσαι.
2: Όχι, θα ήθελα πολύ εκεί στο στούντιο.
1: Τι λεπτά είπα να σε βάλει κανένα 500 άρικο βενιές τώρα.
2: Και... όχι, όχι, να σας φέρω και λίγα τρίγωνα πανοράματος.
1: Πότε τελειώνει η φυσικο... πότε τελειώνει η φυσικοθεραπεία?
2: Έχω μέλλον, αλλά φεύγω από Δευτέρα. Αλλά θα το φροντίσω, αφού το υποσχέθηκα, θα το κανονίσω.
1: Ναι, εμένα τέτοιες υποσχέσεις.
2: Όχι, και εγώ τις κρατάω τις υποσχέσεις.
1: Το ξέρω, εγώ το ξέρω, εγώ το ξέρω.
0: Όταν έκανε Αβδελά, όταν έκανε τον κήπο για πρώτη φορά, μου φέρνει ένα κουβαδάκι.
2: Ναι, θυμάστε, Γιάννη.
0: Τα τσίγκινα, υπέροχο, γεμάτο μέσα με...
2: με τα ζαρζεβάτια.
1: Με αγριγούρο, να
0: ζαρζεβάτικα. Το καλύτερο δώρο σε όλη την ιστορία του ραδιοφόρου.
1: Να καλά, Ρενίτσα.
2: Δουλεμένα με τα χεράκια.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
2: Άντε, καλή συνέχεια.
1: Την καλησπέρα μας στον Κουκουρδί, το Μενέλαο. Να είσαι καλά, Μενέλαε. 6 Αυγούστου σήμερα η Αφροδίτη περνάει στο ζυγό.
0: Πάλι?
1: Αφού λέει περνάει στο ζυγό, πού να ξέρω εγώ, επιστήμονας είμαι. Η Ταύρη λέει επενδύστε στον εαυτό σας. Ναι.
0: Οπωσδήποτε.
1: Απομακρύνετε ό,τι σας στρεσάρει. Πώς φεύγει αυτό? Μετράμε.
0: Ό,τι σας στρεσάρει.
1: Ναι, μετράμε. 1, 2, 3. Αυτό ήταν άμα μαλώσω μαζί σου μέχρι το 20.
0: Είναι στρες και το μάλωμα. Οπότε μέτρα.
1: Η Παρθένη, τώρα που η Αφροδίτη περνάει στο ζυγό, μην αγνοήσετε μικρές ευκαιρίες οι οποίες μπορούν να αποδεχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες.
0: Αυτό ακριβώς μου συνέβη.
1: Παρθένος είσαι.
0: Πάλι θα τα λέμε.
1: Πού να θυμάμαι εγώ τώρα
0: τι είναι ο καθένας. Πολύ σύντομη μνήμη έχεις, με ανησυχεί.
1: Παρθένος είσαι. Ακόμη. Εγώ καιρός. Σας ευρωεί να κάνετε ένα βήμα μπροστά, ώστε να διεκδικήσετε περισσότερα.
0: Ο εγώ καιρός είναι ο κύριος Στέλιος δίπλα.
1: Α, ναι. Και ο Στέλιος ένα βήμα μπροστά να διεκδικήσει περισσότερα.
0: Έτσι.
1: Και τα ψαράκια, θα σας γίνει πρόταση λέει για οικονομική ευκαιρία, θα εμφανιστεί εφόσον όμως επιτρέψετε εφόσον επιτρέψετε τους άλλους να σας βοηθήσουν.
0: Α, ναι.
1: Εντάξει.
0: Έτσι πάει.
1: Από σήμερα ξεκινάει αυτό για,
0: από σήμερα.
1: Για Ταύρους, Βαθένους, Κόκερος και Ιχθύς. Εντάξει.
0: Beautiful.
1: Μην μεταξαναζητήσετε αύριο πάλι.
0: Alright.
1: Δεν λέμε τα ίδια και τα ίδια. Εδώ
0: alright.
1: δουλεύουμε.
0: Alright.
1: Alright, alright. Παραπέντε είναι. Πουλόπουλος.
0: Τι να έκανες.
1: Η Σόνια. Γεια σου, ρε Σόνια. Καλησπέρα, Σονάκι μου. Σονάρα, Σονάρα. Από εδώ, Αβδελάς. Ψωνάρα, ψωνάρα. Αυτό κάνω, λέει η Ελενίτσα από νερά. Τι κάνεις, Ελενίτσα, εγώ δεν κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, για την ακρόαση, για τη συνεργασία σας. Έχει βαλίτσα σήμερα, έχει πάω κάρα. Bye, bye. Και Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ την αγάπη μου. Πέρασε καλά, πέρασε καλά.
0: Beautiful.
1: Τώρα εσείς θα περάσετε καλά ακούγοντας έως τις 11 John Rapids.
0: Θα πάρεις και κανένα τηλέφωνο να μας λες καμιά φάση έτσι από το γήπεδο.
1: Όχι. Και Γιάννη, εγώ όταν παίζει ο ΠΑΟΚ είμαι σε καταστολή. Μη με μιλά τώρα, ξέρεις πως είμαι εγώ, γι' αυτό την κάνω.
0: Καταπληξία. Να πάτε στο καλό με την Νίκη.
1: Ευχαριστώ. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Όποιος δικάζει τη ζωή σου είναι επειδή δεν είναι ευτυχισμένος με τη δική του.
0: Για ξαναπέστω.
1: Όποιος δικάζει τη ζωή σου
0: έτσι.
1: Είναι επειδή δεν είναι ευτυχισμένος με τη δική του. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας. Η Παναγιά με την Παουκάρα. Άντε να κερδίσουμε. Παναγίτσα μου.
0: Έλα, το βλέπω απόψε, θα περάσεις καλά. Θα κερδίσετε.
1: Αχ, Παναγίτσα μου, κύριε Γιάννη. Αύριο να δεις εγώ. 3-0. Αμα, κύριε Γιάννη, να δεις εγώ αύριο.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Μερκούρια 2026.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
1: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
1: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
2: 30 Αυγούστου.
1: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
2: Σας περιμένουμε.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ladies and gentlemen, please welcome.
11: Τελεία GR.

You are the one. Μου αρέσει που μας δίνεις report. Γεια σου Φώτη Τσιμπάκη, το ξέρω ότι είσαι παοκάρα. 8:30 ξεκινάει ο αγώνας. Εκεί καρφί. Γεια σας. Σήμερα έχουμε μία αναλυτική περιήγηση. Στην δεκαετία του 80-85, άμα τη εμφανίσει των ηλεκτρονικών ψηφιακών drums και το πέρασμα της μουσικής πλέον σε ηλεκτρονική μορφή, ψηφιακές ηχογραφήσεις, εν ολίγης μια καινούργια μουσική ξεκινάει. Από την Νορβηγία η ΑΧΑ, οι οποίοι έκαναν και χρυσό δίσκο. Νορβηγία. Και ωραία τεκνά.

Ο ήλιος δει, η νύχτα σιγά σιγά απλώνεται πάνω από την έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης. Το θερμόμετρο δείχνει 31. Σαλαμίνος, 12 νήσου, Τσιμισκή. We are the one.

6 Αυγούστου στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107.7 σε Λεμπονάτα και Electronic.

1945, στο απόγειό του ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, 6 Αυγούστου του 1945 όμως, συνέβη ο ατομικός βομβαρδισμός της Χιροσίμα, ο οποίος βομβαρδισμός σκότωσε ακαριαία 80.000 Ιάπωνες. Δεκάδες χιλιάδες άλλοι πέθαναν από έκθεση στην ακτινοβολία. Τρεις μέρες αργότερα, στις 9 Αυγούστου, μια άλλη ατομική βόμβα έπεσε στο Ναγκασάκι της Ιαπωνίας, σκοτώνοντας περίπου 40.000. Οι περισσότεροι από αυτούς που έχασαν τη ζωή τους σε αυτές τις δύο εκρήξεις ήταν άμαχοι. Και οι περισσότεροι από τους αμάχους ήταν παιδιά και γυναίκες, αλλά και ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να τρέξουν, να φύγουν, άσε που τους βρήκε κατά κέφαλα. Το 1995 λοιπόν, ένα χρόνο πριν από το θάνατό του, ο διάσημος Αμερικανός φιλόσοφος Τζον Ρόλς έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «50 χρόνια μετά τη Χιροσίμα» στο περιοδικό Descend. Ο Ρόλς κάλεσε τους αναγνώστες του να προβληματιστούν σχετικά με το ερώτημα «Ήταν πράγματι μεγάλο λάθος ο βομβαρδισμός των Ιαπωνικών πόλεων Χιροσίμα και Ναγκασάκι, όπως πολλοί νόμιζαν τότε, ή είναι ίσως ένας δικαιολογημένος βομβαρδισμός τελικά»?

The bad news, τα άσχημα νέα. Διέτρεξαν τον πλανήτη και υπήρξε ένα μεγάλο σοκ, πραγματικά. Και μετά ξεκίνησε ο ψυχρός πόλεμος ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις, τότε υπερδύναμη Ρωσία. Αλλά οι φοιτητές σήμερα συλλογίζονται και συζητούν για ένα παρόμοιο ερώτημα. Είναι πράγματι μεγάλο λάθος ο βομβαρδισμός της πόλης της Γάζας και άλλων περιοχών της Λωρίδας της Γάζας που ενορχιστρώθηκε από την Ισραηλινή κυβέρνηση, όπως είπαν ορισμένοι πρόσφατα, ή είναι τελικά δικαιολογημένος?

Σήμερα ένας Ρώσος κατέγραψε με το κινητό του ένα τεράστιο σύννεφο ακρίδων, οι οποίοι ύπτανται επάνω από την πολιτεία του και σε κάποια στιγμή ανέλαβαν κάποια drones και διάφορα άλλα πτυτικά μηχανήματα να τις απομακρύνουν και να τις εξολοθρεύσουν. Αλλά το άλλο με τα κουνουπάκια είναι χειρότερο. Αν και υπάρχουν περισσότερα από 3.500 είδη κουνουπιών και μόνο ένα πολύ μικρό κλάσμα από αυτά τσιμπούν τους ανθρώπους, οι ασθένειες που μεταφέρουν τα κουνούπια μπορεί να είναι πολύ θανατηφόρες. Σκέψου την ελαιονοσία πρώτα απ' όλα. Ο δάγκιος πυρετός, ο ιός του Δυτικού Νείλου και διάφορες άλλες αρρωσταίνουν και σκοτώνουν ανθρώπους και άλλα ζώα. Μόνο τα θηλυκά όμως τσιμπούν τους ανθρώπους και ρουφούν το αίμα τους, επειδή ίσως χρειάζονται πρωτεΐνες του αίματος για να συντηρήσουν τα αυγά τους. Τα κουνούπια βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης με τα πιο θανατηφόρα ζώα στον κόσμο. Δεν τα πιάνει το μάτι σου. Κι όμως ναι, είναι. Ο ρόλος του κουνουπιού δηλαδή στη μετάδοση της ελονοσίας είναι μεγάλος και για πρώτη φορά επιβεβαιώθηκε το 1897. Τα κουνουπάκια λοιπόν έχουν εντοπιστεί σε κάθε ήπειρο εκτός από την Ανταρκτική. Wang Chang, everybody have fun tonight. Γιατί παίζει και ο ΠΑΟΚ. 1986.

Everybody have fun tonight. Χαιρετίσματα πολλά στον καπετάν Κωστίκα Ισερλή από το αγαπημένο νησί. Dennis Moises to Cleveland. Same to you, my friend. Επίσης στο Νέαντα, στο Νάπλιο, στο υπέροχο Μπαλκονίσι, την Τελέσιλα και την κυρία Αρσινόη, τον κύριο Γιάννη Καμπανή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Την φίλη μας, την αγαπημένη φίλη μας, την Δέσποινα Τσάκαλου, Παραθαλάσσια, απολαμβάνει

0: Να μείνω λίγο και στα μηνυματάκια τα οποία μας ήρθαν από το Viber. Ο Λεωνίδας, ο αμπελοφιλόσοφος, μου έστειλε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Θέλω να κάνω μια καταγγελία δημόσια.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ.
0: Η οποία αφορά τι ακριβώς?
1: Πήγα σε ένα χωριό που λεγόταν Χορίγη το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν ο τραγουδιστής ο Πουταχίδης. Mm-hmm. Δεν ήξερα, σαν και εγώ ποντιακής καταγωγής. Θέλαμε να πάμε, πήγαμε, τέλος πάντων, με τα βασάνων και κόπων, ένας
0: καταγγελία αφορά τον τραγουδιστή.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο δεν τα είπατε κατάμουτρα στον ίδιο? Για ποιο λόγο δεν τα είπατε κατάμουτρα στον ίδιο?
1: Γιατί τον είδαμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή... Πήγαμε η ώρα 12, έλεγε η ώρα 9 η συναυλία.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείτε να τα δείτε.
0: Ναι.
1: Και φύγαμε η ώρα 12.
0: Αλλά δεν βγήκε.
1: Ήταν το χόρτο φουλ.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν ήξερα. Mm-hmm. Φορούσα, όχι πέδιλα.
0: Ναι.
1: Αν θα με δείτε πώς είμαι, παίρνω αντισταμινικά, παίρνω ένα σωρό.
0: Ναι, αυτά δεν μας αφορούν. Το θέμα της καταγγελίας
1: είναι ότι δεν βγήκε, ναι. Τι
0: δεν
1: μας
0: βγήκε,
1: αφορούν.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή και... το διαφημίζουν και φεύγουμε η ώρα 12 και 10 και λέει θα εμφανιστεί η ώρα 1. Και ποιος είναι αυτός?
0: Τι να σας πω, δεν ξέρω.
1: Όπως και να είναι.
0: Κάνατε την καταγγελία σας, ακούστηκε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούστηκα.
0: Ακουστήκατε, στον αέρα είσαστε.
1: Αυτά. Δηλαδή ήρθαμε από Θεσσαλονίκη για να πάμε εκεί.
0: Το όνομά σας?
1: Να το πω λίγο εκτός.
0: Να το πείτε εκτός. Δηλαδή, εάν μας πάρουν οι καταγγελόμενοι και μας πούνε ποια ήταν η κυρία που έκανε την καταγγελία, γιατί δεν είναι αυτό,
1: ναι,
0: να ξέρουμε τι να πούμε.
1: Από Καλαμαριά πείτε.
0: Ναι.
1: Κάθεται Βριούλο.
0: Μάλιστα.
1: Άγιο Ιωάννη. Και είσαι από Καλαμαριά, πόσα άλλα να πω?
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, επιτρέπετε? Σας λέω, φύγαμε 12 και 10.
0: Ναι.
1: Και δεν ούτε καν εμφανίστηκε.
0: Πολύ ωραία. Θα το μεταφέρουμε. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε
1: εγώ
0: την εκπομπή μας.
1: Δηλαδή, τέτοια κοροϊδία, κρίμα που λένε και οι πόντοι είναι φιλότιμοι. Απαπαπαπα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ακουστήκατε. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν διάφορα σχόλια εδώ. Ο Θάνος, ο Κάπα, τι παίρνουν και καταγγέλνουν, δεν ξέρω. Μάλλον δεν παίρνουν και καταγγέλνουν. Έτσι γίνεται. Πώς λέμε, φρουρά υπηρεσίες. Χθες δεν μπορούσα να σε ακούσω γιατί είχα εξετάσει το εργαστήριο ύπνο και δεν το επέτρεπαν τα alien. Α, μάλιστα. Είχες έλλειψη ύπνου. Γεια σου, Λευτέρη. Καλησπέρα, Καλαμαριά. 33 βαθμούς τώρα στο Φίνικα. Ακούμε από το αυτοκίνητο οικογενειακά. Καλησπέρα, φίλε. Ετοιμαζόμαστε με Λιάση να έρθουμε. Λάζαρε Γιαννούδη, φαντάζομαι είσαι ενημερωμένος. Ο κύριος Τάσος μου στέλνει ένα μηνυματάκι. Το θέμα είναι ότι σήμερα δεν λένε οι Ιάπωνες ποιος τους έριξε την βόμβα, για να μην πικράνουν τον μπός. Τάσος Λιθαρής. Γεια σας, κύριε Λιθαρή. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Ανέστη Στομαίδης επίσης, καλησπέρα. Σερ Γιάννης, bad news. Δημήτρης Λιάσης, all together now.

το υψηλότερο ύψος. Από τους China Crisis, τραγούδι του 1985, μετά τιμής. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, αρκετά.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο 5ο όροφο. Ανεβαίνετε, ξέρετε, με ασανσέρ. Διάφανο. Σας βλέπουν. Αν φοράτε φούστα, προσέξτε, μην είναι κάποιος κάτω από το ασανσέρ και κοιτάει προς τα πάνω. Μαζεύτε την. Βεράντα τεράστια, με άνατα τραπεζοκαθίσματα, για να απολαύσετε, ξέρεις τώρα, σε βεράντα, με απέναντί σου Θερμαϊκό, τον Όλυμπο, Θεσσαλονίκη πιάτο. Αφορεσμένων πεδίων, ε, Λεωνίδα, αμπελοφιλόσοφε, δήθεν πόντιος κι εσύ. Άμα δεν ξέρεις να γράφεις ποντιακά, δεν σημαίνει ότι είσαι πόντιος. Πέρασες από δίπλα. Εντάξει, ξέρω, ξέρω. Γεια χαρά στους ακροατές μας στην επανομή στα Γρεβενά. Ευχαριστούμε Δημήτρη Νίκου και το Ράδιο Γρεβενά 101,5 που μας μεταδίδει Δυτική, Ανατολική, Βόρεια Μακεδονία.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Νεφέλες.
4: Διογένης Δασκάλου.
3: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
4: Αριστοφάνης.
3: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
4: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
3: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
4: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ladies and gentlemen, please welcome.
10: Celebon. Τελεία GR.

Ελένη, καραχλέ, κάνε συνειρμούς. Κάτι θα σου βγει και θα σου βγουν πολλά. Χαιρετίσματα στην Σόνια Τσακυρίδου. Φαντάζομαι ότι δεν είσαι εσύ στο βιντεάκι που μου χορεύεις. Χιουμοράκι, χιουμοράκι. Small Town Boy από τον Broski Beat. 1984. Το θυμάσαι αυτό, Ανέστη, το θυμάσαι. Έχεις ρίξει υδρότα

Είναι ενδιαφέρον γιατί τα έντομα αυτά, τα κουνουπάκια, δεν έχουν εντοπιστεί στην Ανταρκτική. Η εξάπλωσή τους βέβαια επεκτείνεται με την κλιματική αλλαγή. Και τα κουνούπια καταγράφηκαν πιο πρόσφατα, δηλαδή πέρσι, το 2025, στην Ισλανδία. Την τελευταία χώρα χωρίς κουνούπια μέχρι τότε. Αλλά ακόμα και καθώς τα κουνούπια εξαπλώνονται σε νέες τοποθεσίες και τα έντομα αναπτύσσουν βέβαια και αντοχή στα εντομοκτώνα, το έχετε προσέξει φαντάζομαι αυτό, τα σπρέι και τα λοιπά, τα τέζα μέζα, δεν τα πιάνουν, αντέχουν. Οι επιστημονικές εξελίξεις τώρα αρχίζουν και δημιουργούν νέες επιλογές ελέγχου των κουνουπιών. Δηλαδή, ξεκινάνε με γενετική ανάλυση που υποδηλώνει ότι τα κουνούπια ανώφελες τρέφονταν με ανθρώπους πριν από περίπου, με αίμα ανθρώπινο δηλαδή, πριν από περίπου 1,8 εκατομμύρια χρόνια. Σου λέει κάτι αυτό? Είναι σύγχρονοι οι δικοί μας. Μαζί με εμάς εμφανίστηκαν και τα κουνούπια. Το αίμα, είπαμε. Και επίσης, τα κουνούπια ανώφελες αναπτύσσουν αντοχή στα εντομοκτώνα. Και γι' αυτό εντοπιστήκαν και τώρα τελευταία, πέρυσι, στην Ισλανδία. Αντέχουν και στο κρύο. Hey little girl, Ice House από την Αυστραλία, παρακαλώ. Το 1982, Stupidity.

Αυτό που, ναι, είναι αλήθεια, Ελένη. Τα θηλυκά κουνούπια πίνουν το αίμα μας. Τα αρσενικά πίνουν νέκταρ. Είναι επιλεκτικά. Παίζουμε. Είναι μεγάλο επιστημονικό επίτευγμα να ανακαλύψεις επιστημονικά ποιο κουνούπι είναι θηλυκό και ποιο αρσενικό.

Λοιπόν, ο Ρόλς γράφει για τον δίκαιο και τον άδικο πόλεμο και σχολίασε λίγο και τις ατομικές βόμβες που έπεσαν στην Ιαπωνία. Συνεχίζει και γράφοντας για πολλούς φοιτητές που διαμαρτύρονται. Ο προβληματισμός και η συζήτηση είναι άχρηστη, γράφει. Νομίζουν ότι ξέρουν τι είναι σωστό και τι λάθος. Υπήρξαν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες αναφορές, συναισθηματικών φοιτητών πανεπιστημίου που παίρνουν θέση υπέρ της δικαιοσύνης της τρέχουσας σύγκρουσης Ισραήλ-Χαμάς, αλλά το κάνουν χωρίς να δίνουν καμία απολύτως εξήγηση για το τι σημαίνουν οι λέξεις «δίκαιος πόλεμος». Έχουν κατακλειστεί βέβαια με φωτογραφίες και βίντεο θανάτου και καταστροφής και τα συναισθήματα των αντιπίνων και της εκδίκησης επικρατούν βεβαίως και γίνονται και ηθικές κρίσεις, προτού οι διαδηλωτές φοιτητές μάθουν περισσότερα για τον πόλεμο από όσα δείχνουν οι φωτογραφίες στα social media. Διότι ο πόλεμος είναι αρσενικός. Η ειρήνη είναι θηλυκή.

Και η Flash and the Panna από την Αυστραλία, Waiting for a Train, 1982, μεγάλο σουξέ και στα ελληνικά ραδιόφωνα.

Non-Stop Music 1983, Paul Young, Come Back and Stay. Και η μουσική αλλάζει.

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ τον γείτονά μας και φίλο της εκπομπής, τον Στέλιο Κωνσταντινίδη.

Ναι, full καψούρα το κομμάτι, Ανέστη. Come back and stay, πολύ κλάμα. Ξέρω και πολλούς φίλους, αλλά γνώρισα και αρκετούς στις δισκοτέκ. Με το που έμπαινε αυτό το κομμάτι, τους έπιαναν τα κλάματα. Γιατί ρε παιδιά, γιατί κλαίτε? Άσε ρε φίλε, μου θυμίζει πολλά αυτό το κομμάτι. Δηλαδή έφυγε και δεν ξαναγύρισε. Κάπως έτσι συμβαίνουν όλα τα ρομαντικά ειδήλια. Έτσι κάπως τελειώνουν. Μην αγχώνεσαι. Να και οι Dead or Alive έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση όταν πρωτοπαρουσιάστηκαν. Ήτανε πολύ σπινταριστοί και πρωτοπόροι στην house. You spin me around. Με στριφογυρίζεις.

Or Mind. Χαιρετίζουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο. Έχω και έναν φίλο Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο στην ΚΟ. Μπορεί να έχετε συνέχεια ή όχι, συγγένεια ή όχι.

Άννη Νικολαίδου, ακριβώς. Α, χαιρετίζουμε Βέρεια. Χαιρετίζουμε Βέρεια, Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο. Ευχαριστώ για το μήνυμά σας. Για πρώτη φορά δεν σας βλέπω μάλλον, σας έχω ξαναδεί. Είστε στα τους σένιος.

Κάθε καλοκαίρι, Άννη, κάθε καλοκαίρι έχουμε να κάνουμε με δράκουλες που μας πίνουν το αίμα. 1988 βγαίνουν οι Wild Swans, οι άγριοι κύκνοι, Bringing Home the Ashes. Electro dance, electro pop. Στο ξεκίνημα.

Αυτοί οι έρωτες ήταν οι πιο δυνατοί. Οι έρωτες που συνέβαιναν στα 16 μας χρόνια, 17. Και για να δείξουμε τον ανδρισμό μας, αρχίζαμε και το τσιγάρο, το οποίο το κρύβαμε πάνω από τα ντουλάπια της κουζίνας, να μην τα βρει ο μπαμπάς ή η μαμά. Αλλά έλα που η μυρωδιά δεν έφευγε από το στόμα και μόλις ήθελες να πεις κάτι της μαμάς, πλησίαζε κοντά. Για κάνε χου, για κάνε χου. Τι είναι αυτό που μυρίζω, Γιαννάκη? Τι μυρίζεις ρε μάνα? Μάλλον το παστέλι που φάγαμε με τον Γιώργο που πήγαμε σινεμά. Δεν μυρίζει καθόλου παστέλι, Γιάννη. Πού τα κρύψες?

Ριτσίνα Νέστη. Γεια σου Σόνια Τσακυρίδου. Χόρευε, χόρευε. Είναι ο Φίλιπ Οκέι, ο τραγουδιστής των Human League, ο οποίος ερμηνεύει το Together in Electric, σύνθεση του Giorgio Moroder, για πρώτη φορά συνεργασία. Always together, forever. Πλησιάζοντας και για το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, 8 και 58 λεπτά. Χαιρετίσματα. Α, καλώς το μαράκι, Μαρία Καζατζίδου, η φίλη μας από την Δράμα.

0: πάντα μαζί μας. Το Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής. Together in Electric. Στα ηλεκτρικά μας όνειρα.
1: What the hell's going on? I don't get it. I'm not playing it.
0: I don't get it, baby.
1: Beats me, Bailey.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Ladies and gentlemen.
10: Με τον Γιάννη Ρέπη.

Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Ξεκίνησε η δεκαετία του 80 με πληθώρα συγκροτημάτων τα οποία έπαιζαν ηλεκτρονική pop, βγάζοντας ένα δίσκο, δύο και εξαφανιζόμενοι, δημιουργώντας άλλα σχήματα και χαμένοι στην ιστορία. The Twins από το 1982 εμφανίστηκαν στην παγκόσμια σκηνή, μόνο στην Ευρώπη, face to face, heart to heart.

Το άρθρο του Rawls όσον αφορά τον πόλεμο και τον βομβαρδισμό της Ιαπωνίας παρέχει ένα πρότυπο για ορθολογικό προβληματισμό. Απαντά λοιπόν στην ερώτηση της Χιροσίμα θέτοντας 6 ηθικές αρχές που διέπουν τη διεξαγωγή του πολέμου «Ζους in bello» των δημοκρατικών λαών. Ο Rawls λοιπόν υποθέτει ότι η διεξαγωγή

και στην περίπτωση της Γερμανίας η υποδούλωσή τους, αν όχι η εξόντωσή τους. Στη συνέχεια οι μαθητές θα πρέπει να εφαρμόσουν τις αρχές του Ρόλς για δίκαιο πόλεμο μόνο στη συμπεριφορά της Ισραηλινής κυβέρνησης, όχι στη συμπεριφορά των ηγετών της Χαμάς. Η κυβέρνηση της Χαμάς, του λαού της Λωρίδας της Γάζας, όπως και οι κυβερνήσεις του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, της Ιαπωνίας και της Γερμανίας, είναι ολοκληρωτική. Δεν είναι δημοκρατία του λαού. Του λαού και του λαού. Αυτό το είπε ο Λίνκολν. Στόχος των ηγετών της Χαμάς είναι η καταστροφή του Ισραήλ μέσω τζιχάντ, ιερός πόλεμος. Δεν υπάρχουν ηθικά όρια στις πολεμικές ενέργειες των τζιχαντιστών, εφόσον οι πράξεις επιτυχάνουν αυτό το στόχο. Μάθημα πρώτον.

Εδώ σε εμάς Λευτέρη η θερμοκρασία είναι 31 ακόμη. Πανόραμα δεν έχει πέσει. Πρέπει να έχει πέσει. Γεια σου ρε τελέσιλα, ραγατσίνα, αλόρα. Καπετάν Κωστή Καΐσερλη, σου είχαμε στείλει και τώρα είσαι έτοιμος να σου αφιερώσουμε και ένα κομμάτι να ριλαξάρεις.

συγγνώμη, εμένα μου φάνηκε Μπούρτζι. Στο Παλαμίδι λοιπόν, κυρία Αρσινόη. Μου στέλνει και φωτογραφία. Μέχρι και εδώ σ' ακούμε.

9 και 17 λεπτά στον αέρα του κόσμου, στάτους 107,7. Σε λεμπονάτα και σε λεμπονάτα. Χαιρετίσματα πολλά και ευχές στην φίλη μου τη Μονίκ Βαν Βίτ Μάρσαν στην Ολλανδία, τον Ανδρέα Σταυρόπουλο, τη Diane Kajoglou, and tonight here, oh, I love it, I love it, I love it. Γεια σου ρε Diana. The best quaffurist. Ε, ναι, αφού είναι αστέρι. Ευχές για μακροημέρευση, αγαπητέ Κώστα Πολυχρονάκη, για τα γενέθλιά σου. Πολλούς χαιρετισμούς στη Μιχαλίτσα Ξενικού, στην Ειρήνη Οικονομίδη, στη Χριστίνα Μαστρογιώργη, etc. etc. Γεια σου Πετράκη Καρκανέμπατε. Να χαίρεσαι τα γενέθλιά σου, παλικάρι μου. Και την κυρία Μαργαρίτα Πίτα στην Go. Moments in Love, αυτή είναι η Art of Noise.

Θα φανεί ότι πανηγυρίζουμε και τον γκολ της Άντερλεκ. Φαντάζομαι σε άσχημη κατάσταση ο Αυτελάς. Από τα πρώτα 17 δευτερόλεπτα φάγει γκολ ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πώς έγινε αυτό, αστροπελαϊκή? Κάτι σαν πουταχίδης. Τα θηλυκά κουνούπια πίνουν το αίμα μας. Πύργινη και θάλασσα και θηλυκά κουνούπια. Δεν νομίζω να το δει το μήνυμα, και αν το δει θα το αποφύγει ο Απόστολος. Περιμένει τώρα την ισοφάρηση και να βάλουν και τα υπόλοιπα δύο γκολ, γιατί εγώ υποσχέθηκα ότι θα βάλουν τρία γκολ. Οι υποσχέσεις, βλέπεις, καμιά φορά δεν κρατάνε. Λες μια υπόσχεση εκεί για να τελειώνει η υπόθεση. Οπότε, γεια σου Έαντα. Έαντα, σήμερα μου στείλανε φωτογραφία από το Παλαμίδι η κυρία Αρσινόη Δελιγιάννη και καλησπέρες έλαβα από την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου για ένα όμορφο βράδυ. Επίσης, για σας είναι εγγυημένο το όμορφο βράδυ, ατμοσφαιρικό, δροσερό, παραλιακό. Απολαύστε το. It's a sign. Pet Shop Boys. Ένα συγκρότημα που εμφανίστηκε εκεί στις αρχές της δεκαετίας 80. Ντουετάκι. Με μεγάλη επιτυχία. Να δεν σας είπα, θα σε οφαρίσει ο ΠΑΟΚ. Ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ. Σόνια ισοφάρισε. Έλα Αυδελά, ανέβαινε.

Πόπο πέταξε από τη χαρά μου για τον Αβδελά, όχι τίποτε άλλο, αλλά με ακύρωσες, Δέσποινα. Ακυρώθηκε. Γιατί άραγε, πέρασε, τριμπλάρισε περισσότερους από ό,τι έπρεπε Βέλγους ο Κωνσταντέλιας. Υπάρχει και όριο σε πόσους θα τριμπλάρεις για να βάλεις γκολ. Καινούργιοι κανονισμοί, ε. Τους άκουσε κάποιος έτσι να μας πει έτσι εμπεριστατωμένα ότι ναι, υπάρχει. Είναι αμαρτία. Γεια σας κύριε Τέρη, καλώς ήρθατε.

πολύ φιλοσοφικό και νομίζω λογικό το ερώτημά σου, αμπελοφιλόσοφε. Μου γράφεις στην αρχή τα αρσενικά τα καημένα μόνο γύροι πίνουν, για τα κουνούπια εννοεί, μόνο γύροι. Τέτοιες είναι οι θηλυκές. Και μετά με ρωτάς, αλήθεια τα αρσενικά κουνούπια τρανς πίνουν και αυτά αίμα? Άραγε ξέρουν ότι είναι τρανς? Εδώ είναι το ερώτημα. Γκολ για τον ΠΑΟΚ, το ακύρωσε ο διαιτητής. Αβδελά, χαιρετίσματα από τους υποστηρικτές σου εδώ. Όλοι σκέφτονται εσένα στο γήπεδο μετά την ακύρωση του γκολ. Γεια σου Ευάγγελε Καρέτσα. Faithful to your addiction. 9 και 27 λεπτά, οδεύουμε τάχιστα για το επόμενο διαφημιστικό διαλυματάκι, σύντομο. Και ακόμα δεν μπορώ να το εμπεδώσω, να το συνειδητοποιήσω πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ladies and gentlemen.
6: Με τον Γιάννη Λέπιτς.

Ξεκινήσαμε το επόμενο ημίωρο με Λιμάλ. Αν το διαβάσεις ανάποδα, είναι ο Χάμιλ. Ο Χάμιλ, ο τραγουδιστής. Ξέρει ο Ανέστης ο Θωμαϊδής, ο τραγουδιστής των Σάι Σάι. Dankeschön, Δημήτρη Λιάση, Dankeschön. Never ending story. Ατέλειωτη ιστορία. 1984 και η πίστα γέμισε.

Ήτανε φιλοσοφημένη η μαμά. Αν ήτανε φιλοσοφημένη. Όταν λέμε ψέματα πρώτα εμείς δεν το εγκρίνουμε. Έτσι είναι. Είδες και την ταινία Electric Dreams. Χόρεψες και στο μπαλκονίσι σου. Το relax. Φυσικά και είναι καλοκαιρινά τραγουδάκια. Και πού είσαι ακόμα. Έχουμε και Modern Romance 1981.

Αυτό είναι ένα μουσικό σχήμα που φέρει τον τίτλο Dream Sequence. Εμφανίστηκαν το 1982. Με το πρώτο τους κομμάτι πάτησαν γερά στις δίσκο. Πρωτοπόροι στην electropop, Outside Looking In.

μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει αυτό. Με το ονομάσατε τον Βάβδο Σελεμπονάτο. Θωμά Τρακατέλη με εκπλήσεις. Ευχάριστο βέβαια. Και από μας. Και από μας, και από μας. Δροσερές γεμάτες οξυγόνο, εσύ το έχεις απλόχερα.

Για άλλη μια φορά οι Αυστραλοί, οι Flash and the Pan, 1987, μπήκανε δυναμικά στα παγκόσμια ραδιόφωνα με το Έιλα.

Πολλοί κόσμος διαπιστώνει ότι πλέον βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου η λιθιότητα, η βλακεία είναι στο απόγειό της. Top 10. Αλλά ένας σύγχρονος φιλόσοφος και θεολόγος, ο Ντίντριχ Μπονχέφερ, Γερμανός, γνωστός για τα γραπτά του, αλλά και για την αντίστασή του στο ναζιστικό σύστημα, ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε αρχές του 20ου αιώνα σε μια εξέχουσα έτσι αρκετά ελίτ οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν επικεφαλής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, μια από τις πιο αναγνωρισμένες έδρες της χώρας. Όταν οι Ναζί ήρθαν στην εξουσία και ξεκίνησαν το γερμανικό χριστιανικό κίνημα, όπου προσπάθησαν να οικειοποιηθούν τις προτεσταντικές εκκλησίες, ηγήθηκε ο ίδιος ενός αντικινήματος γνωστό ως Ομολογιακή Εκκλησία. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος όμως, ήταν μέλος των αντιναζιστικών μυστικών υπηρεσιών, όπου τροφοδοτούσε τους συμμάχους και τα κινήματα αντίστασης σε όλη την Ευρώπη και στη Γερμανία, με διάφορα μυστικά. Τελικά οι Ναζί το ανακάλυψαν. Φυλακίστηκε το 1943 και εκεί έγραψε μια ολόκληρη σειρά από επιστολές και ημερολόγια, από τα οποία μπορούμε να πάρουμε αυτές και κάποιες άλλες σημειώσεις για την βλακεία. Ο άνθρωπος αυτός συνδέθηκε με την Μπλεκτάνη για τη δολοφονία του Χίτλερ το 1944 και εκτελέστηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Φλόσενμπεργκ το 1945, αλλά είχε ήδη προλάβει να γράψει τις επιστολές οι οποίες δημοσιεύθηκαν. Στις επιστολές του λοιπόν μιλάει για τη βλακεία και κάνει τον τολμηρό ισχυρισμό ότι η βλακεία αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον πολιτισμό από ό,τι ακόμη και το κακό. Αλλά για να το καταλάβουμε αυτό πρέπει πραγματικά να κατανοήσουμε τι εννοούσε με τη λέξη βλακεία. Επειδή είναι διαφορετικό από το πώς πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε τη λέξη βλακεία στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Get ready! Blind Vision από τους Βρετανούς Blank Mass, αρχές της δεκαετίας 80. 1982 για την ακρίβεια.

Λοιπόν, και για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση του, τι είναι η βλακεία, κύριε Μπερχάβερ? Λοιπόν, δεν είναι το ίδιο με την ανοησία. Η ανοησία είναι όταν κάνεις κάτι ανόητο, απερίσκεπτο. Παράδειγμα, αν βάλεις δίζελ σε ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. Ή εγώ, για παράδειγμα, έβαλα υγρό πιάτων στο πλυντήριο ρούχων και προκάλεσε καταστροφή, βέβαια. Ή κάποιος άλλος στο πάρτι γενεθλίων του γιού του, του φέρνουν δώρο, ας πούμε, ένα πλαστικό σετ γκολφ. Και ο τύπος, επειδή ήθελε να εντυπωσιάσει όλες τις μαμάδες και τις μπαμπάδες που ήρθαν στο πάρτι γενεθλίων του γιου, βγάζει τον μπαστούνι του γκολφ και χτυπάει την μπάλα όσο πιο δυνατά μπορεί, και αυτή πετάει η μπαλίτσα στο δρόμο και χτυπάει ένα διερχόμενο αυτοκίνητο. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα νοησίας, αλλά δεν είναι βλακεία με την έννοια του Bonhoeffer. Ούτε βέβαια είναι το ίδιο με την έλλειψη γνωστικής ικανότητας. Για παράδειγμα, αν πρόκειται για τη συναρμολόγηση επίπλων ή ακόμη και για μπερδεμένα πράγματα όπως η κατασκευή Lego ή τα puzzle, τα μεγάλα puzzle. Αλλά ούτε η βλακεία είναι το ίδιο με την άγνοια. Επειδή αν δεν ξέρεις κάτι, αυτό είναι είτε έλλειψη εκπαίδευσης είτε έλλειψη έκθεσης σε αυτό το γεγονός. Σου λείπει εμπειρία. Δεν ξέρεις. Αν δεν ξέρεις, ας πούμε, την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, αυτό είναι παράδειγμα άγνοιας. Δεν γνωρίζεις. Και μετά φεύγεις και ανακαλύπτεις ότι η πρωτεύουσα είναι η Τζακάρτα. Αυτό λύνει την άγνοιά σου, ρε παιδί μου. Αυτό δεν είναι βλακεία. Έτσι ο Bonhoeffer λέει στις επιστολές του ότι αυτά τα τρία πράγματα δεν είναι βλακεία. Και λέει ότι η βλακεία μπορεί να οριστεί από τρία διαφορετικά στοιχεία.

0: φτάσαμε και στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Status 107,7, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. All around the world, status 107,7.gr. Και είστε μέσα επίσης από το e-radio και το live 24, για όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Διαφημίσεις, we'll be right back.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ladies and gentlemen, please welcome.
9: Ladies and gentlemen,
10: Σελεμπόν.
11: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Το εμπεδώσαμε. Λεωνίδα Αμπελοφιλόσοφε, όσον αφορά την εκφορά του ονόματος Bonhoeffer, διαφορετικά το διαβάζουν και το εκφέρουν οι Άγγλοι, διαφορετικά οι Έλληνες, διαφορετικά οι Γερμανοί. Στα γερμανικά μπορεί να εκφέρεται Dietrich Bonhoeffer. Και δεν νομίζω. Και δεν νομίζω. Και ακούς και από e-radio, ό,τι καλά, αυτά να τα ακούει το e-radio. Όπως επίσης και οι οδηγοί του ΟΑΣΤ, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν κάνει μία απεργία, ζητώντας τα δεδουλευμένα τους από όλους αυτούς οι οποίοι δεν κόβουν εισιτήριο μέσα στα λεωφορεία, να απαιτήσουν να υπάρξουν ελεγκτές, διότι το κακό παράγεινε. Είναι αγανακτισμένοι οι περισσότεροι οδηγοί με αυτή την αδιαφορία και την ξεδιαντροπιά ορισμένων για 60 λεπτά και να κόβει ένας άνθρωπος δουλεύοντας 8 ώρες να κόβει 45 εισιτήρια αν έχεις το Θεό σου. Κύριε Ταγκύριο Λούρμου, ο Λούρμου, έτσι. Ξεχάσαμε και τα χαιρετίσματά μας. Γεια σου Αλέξανδρα Καραμπουλτίδη. Μέχρι να σκάσω θα το λέω. Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Να μπαίνεις στο λεωφορείο, να κόβεις εισιτήριο και να ακολουθούν άλλοι 8 από πίσω, να πιάνουν θέσεις και να διαφορούν για εισιτήριο. Σήμερα πάλι τα συζητούσα με τον οδηγό από Λυτή, Δρυμό, Μελισσοχώρη και πάει λέγοντας. Αγανακτισμένος έντονα ο τύπος φώναζε μέσα στο λεωφορείο και του λέω, γιατί δεν σταματάς τώρα εδώ να κατεβάζεις όσους δεν έχουν εισιτήριο. Με κοίταγε με ένα παράπονο, διότι μπορεί να τον στοχοποιούσανε. Ναι, ναι, μην κόβεις εισιτήριο στα λεωφορεία της Βουλγαρίας. Μην κόψεις εισιτήριο στα λεωφορεία της Αλβανίας. Μην κόψεις εισιτήριο στα λεωφορεία της Βόρειας Σκοπίων. Θα μας τρελάνετε, μωρέ. Αυτό είναι ξεφτυλισμός, εντελώς δηλαδή, ξεφτυλισμός. Σήμερα ο οδηγός αυτός είχε και ένα κασκολάκι γύρω από το λαιμό του για να κρατάει τον υδρότα, γιατί με τα λεωφορεία, όσο και να ανάβουν το air condition, κάθε 100 μέτρα υπάρχει στάση, ανοίγουν οι πόρτες, μπαίνει μέσα ο καύσωνας και πάλι από την αρχή. 60 λεπτά το εισιτήριο και μιλάμε για έναν, πώς να το χαρακτηρίσεις δηλαδή το σημερινό λαό που ζει σε αυτή τη χώρα. Πώς. Tell me what. Σας είπα για το περιστατικό που μία Delacroix δήθεν σε λεμπονάτι μοντέρνα νεανής με ακουστικά στα αυτιά. Βγάζει τάπερ ολόκληρο. Ναι, Αμπελοφιλόσοφε, τάπερ ολόκληρο και έτρωγε και φτεδάκια με πατάτες, γιαχνί, μέχρι που έκανα παρατήρηση. Δεν άντεχα. Και μου λέει ο οδηγός, ρε φίλε, γιατί δεν έρχεσαι. Γιατί δεν έρχεσαι στον ΟΑΣΤ, έτσι μπας και φτιάξουμε αυτή την κατάσταση. Εγώ θα σας φτιάξω την κατάσταση από τα ραδιόφωνα. Να στείλω χαιρετίσματα στους οδηγούς που μέχρι στιγμής γνώρισα, μου εκφράσανε τα παράπονά τους, την αγανάκτησή τους. Τον Θοδωρή, τον Σωτήρη, έχει και τη γιορτή του σήμερα. Χρόνια σου πολλά Σωτήρη, στα δρομολόγια Λαγκαδά, στα ΚΤΕΛ. Τον Ιάκωβο,

Ξεφτύλα μεγάλα, μπελοφιλόσοφε, ξεφτύλα ρε φίλε. Έτσι λειτουργούν και τα λεωφορεία στη Γερμανία, ε. Πάτε σκύλια λέστε. Και ταξιδέψτε. Μαζί με τα συμπράγκαλά σας. Μπαίνει άλλη με γύρω, φίλε, αν έχεις το Θεό σου. Γύρω, πίτα, για να το φάει μέσα στο λεωφορείο. Σήμερα στην κοινωνία μας επικρατεί η αγένεια, η ξεδιαντροπιά και ο οχαδερφισμός. Και πρέπει να τελειώνουμε. Όταν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τους μαθαίνουμε κάποιους κανόνες ηθικής. Ηθικής. Και κάποιους κανόνες συμπεριφοράς. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται κάτι τέτοιο. Από την αρχή πάμε. Κόβουμε εισιτήριο και καθόμαστε σε θέση. Τα λεωφορεία της, των αστικών συγκοινωνιών δεν είναι περιουσία του μπαμπά σας, ούτε της μαμάς σας, ούτε του θείου σας. Είναι περιουσία του δημοσίου. Και εσύ που δεν κόβεις εισιτήριο χαλβά, το πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι δια της επιχορηγήσεως. Αν είναι δυνατόν αστική συγκοινωνία σε χώρα της Ευρώπης να επιχορηγείται. Να επιχορηγείται. Πού είμαστε ρε φίλες? Στη Βόρεια Κορέα. Και εκεί πληρώνουν. Break for love, σου άρεσε? I'll be there every morning, baby. Γιατί Λεωνίδα μου? Γιατί κανείς δεν το ανέφερε αυτό? Την προσπάθεια των Ναζί να οικειοποιηθούν την Προτεσταντική Εκκλησία και μάλιστα να δημιουργήσουν και δική τους βίβλο.

0: για την ακρίβεια την Bonhoeffer. Γιατί το μιλάν λίγο περίεργα γερμανικά. Check it out, baby, and have a nice time. That is 107.7.
1: Yeah, it's
0: every night, fella bon. Check it out.
1: Άστο να πάει, μου γράφει ο Χαράλαμπος. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι άστο να πάει. Δεν είναι άστο να πάει. Ζουν ανάμεσά μας όλοι αυτοί. Ζουν ανάμεσά μας.

Χαιρετίσματα. Ρε Αλέξανδρε Καραμπουλτή, τώρα είδε τη φωτογραφία σου και το μήνυμά σου. Ξεκίνησες εσύ, ξεκινάμε και εμείς, μου γράφει. Τα αδέρφια Κωνσταντίνος, Μιχάλης, Αλέξανδρος. Χαιρετίσματα στα Καρντάσια. Δεν σας ξεχνάω, δεν σας ξεχνάω. Ένα μηνυματάκι και ένας χαιρετισμός σημαίνει ότι είστε εδώ στην παρέα, οπότε θα σας χαιρετήσω. Διαφορετικά μπορεί να είσαστε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Οπότε τι καλούδια είναι αυτά. Αυτό είναι ζωή.

Μαζευτήκαμε στο νησάκι. Πώς και δεν είστε σε κάποιο beach club. Γιώργος Κουρούνης, Στέφανος Λόμτζης, την Άντζη Κασιώδη, τον Νίκο Μπασδάνη, την Τόνια. Γεια σου Ισίδωρε, από τον γαλανόλευκο Εύωσμο. Τι, μόνο μαυρόσπρι θα μας λέει ο Αβδελάς? Έχουμε και γαλανόλευκα εμείς. Το Στέργιο Αργυρίου, την κυρία Θόμη Πατρούδη και τον Θανάση Μαρτσούκα.

0: Οι Freeze, αν τους θυμάστε, εμφανίστηκαν το 1983. I.O.U. Σε χρωστάω. Παρακαλώ.
1: Hello.
0: Ακούω.
1: Έλα. Λοιπόν, δεν φταίει ο λαός μας, ρε παιδιά. Είναι όπως παθαίνουν. Ο άνθρωπος είναι, πώς να σου πω, είναι όν που προσαρμόζεται. Δηλαδή τώρα η δικιά μας η κοινωνία στην Ελλάδα έχει αυτό το στυλ, ας πούμε. Ότι μην δίνει σημασία σε κανέναν νόμο. Και όλοι το ακολουθούν δυστυχώς.
0: Δεν κατάλαβα. Από πού προκύπτει αυτό ότι μην ακολουθείς κανένα νόμο? Από πού προκύπτει? Από πού προκύπτει?
1: Αυτό το βλέπω όταν πάει ο Έλληνας στο εξωτερικό. Ο Έλληνας στο εξωτερικό, ρε παιδί μου, αναγκαστικά. Όχι αναγκαστικά.
0: Τέλος πάντων, δεν θα ανοίξουμε συζήτηση τώρα για τη συμπεριφορά. Είναι άλλη κουβέντα αυτή για πρωινές εκπομπές.
1: Με τα λεωφορεία είναι πραγματικά υπερβολικό.
0: Άστο τώρα, σου λέω πανούκλα είναι. Πανούκλα. Ξέρετε, πανούκλα. Πανούκλα.
1: Check it out, baby.
0: Everybody.

Η Άννη μου στέλνει μια παροιμία που αντικατοπτρίζει, λέει. Δυστυχώς στη σημερινή κοινωνία είναι η παροιμία «Έμαθα γυμνός και ντρέπομαι ντυμένος». Πρώτη φορά την ακούω, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό το «δεν είμαστε Ρωμιοί, είμαστε Βρωμιοί», δεν είμαστε Ρωμιοί. Ρωμιοί ήταν οι Ρωμαίοι. Οι Έλληνες ήταν Έλληνες. Άσχετα αν τους κολλήσανε το Ρωμιοί οι διάφοροι, οι Έλληνες στο Βυζάντιο ήταν εθνικοί. Έτσι τους ονόμαζαν. Οι Ρωμιοί είναι οι Ρωμαίοι. Και το Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά, να είχαμε να λέγαμε. Περσινά ξυνά στα φύλλα. Μη μας πεις ότι επιτρέπεται και το φαΐ και το ποτό μέσα στο λεωφορείο. Α, μπράβο, έτσι. Άκου η άλλη να ανοίξει τα περάκι, ρε φίλε, στις πρώτες θέσεις μπροστά. Αφού έβαλε και τον μπουφάν για τραπεζομάντιλο στα πόδια της επάνω, βγάζει και την κουτάλα, μεγάλο κουτάλι, και έτρωγε και άκουγε μουσική από τα ακουστικά. Αυτή την απόλαυση τη χάλασα όμως και το ευχαριστήθηκα. Τη χάλασα και το ευχαριστήθηκα.

Κάπως έτσι θα λειτουργούσαν και με τα καινούργια μηχανήματα, τα οποία δεν είναι και φθηνά. Τα εκμεταλλεύεται μια εταιρεία, η οποία εταιρεία όποτε τις καπνίσει θα επισκεφθεί εκεί το αμαξοστάσιο να αλλάξει τα χαρτιά στις μηχανές αυτές, στο εκδοτήριο, και να συντονίσει και τα υπόλοιπα που είναι στις κολόνες όρθια για να λειτουργούν, γιατί πολλές φορές δεν λειτουργούν. Και σας μιλάω ότι αυτά τα ρεπορτάζ τα έκανα και με τους οδηγούς, οι οποίοι δεν μπορώ να σας περιγράψω το ύφος τους και την αγανάκτησή τους όταν μου μιλούσανε για αυτό το φαινόμενο. Ο Λευτέρης μου γράφει εδώ και τώρα πορτάκι σαν τουρνικέ σε κάθε είσοδο έξοδο λεωφορείου. Όχι, είναι πιο απλό. Πρόσεξε. Ανεβαίνουμε από μπροστά. Το εισιτήριο στο χέρι για να μην καθυστερούμε. Το βλέπει ο οδηγός, το χτυπάς, έφυγες. Ο επόμενος. Και κατεβαίνουμε από τη μεσαία και την τελευταία, από τις οποίες βέβαια δεν μπαίνει κανείς. Τόσο απλό και δεν χρειάζεσαι και ελεκτή μετά. Αλλά τα σκέφτονται οι Ολλανδοί αυτά, τα σκέφτονται οι Βέλγοι, τα σκέφτονται οι Γερμανοί. Εδώ με τους Ρωμιούς, βγάλε άκρη. Είναι ένας λαός που δεν αγαπάει την πατρίδα του, πραγματικά. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή, 37.000 νέοι δήλωσαν γιώτα 5 για να μην στρατευτούν. Ναι, είναι αλήθεια. Έμεινε άγαλμα και ο Δένδιας. Γι' αυτό αλλάζει το σχέδιο στράτευσης. Όσοι θέλετε, όσοι δεν θέλετε, έχει κι αλλού πορτοκαλιές που βγάζουν πορτοκάλια.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind.

Τελευταίο ημίωρο του Σελεμπών, πέμπτη βράδυ, 6 Αυγούστου. Είδες, Αυδελά, τι γίνεται όταν παίζεις με τους Βέλγους.

θάνατος δεν υπάρχει για κανέναν παρά μόνο φαινομενικά. Ούτε γένεση υπάρχει για κανέναν παρά μόνο φαινομενικά. Σ' άφησε. Η τροπή της ουσίας σε φύση θεωρείται γένεση, ενώ η τροπή της φύσεως σε ουσία κατά τα αυτά θεωρείται θάνατος. Ούτε γεννιέται αληθινά κάτι, ούτε φτύρεται ποτέ. Μόνο τη μία γίνεται φανερό και ύστερα γίνεται αόρατο. Και το πρώτο το μεν συμβαίνει λόγω παχύτητας της ύλης, το δε δεύτερο λόγω λεπτότητος της ουσίας. Μεγάλος Απολλώνιος Τιανεύς. Είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάσετε την ιστορία του και τα χρόνια που έζησε. Πόσο κοντά ήταν με τον Jesus Christ, τον Ιησού Ναζωραίο, βασιλεύ Ιουδαίων. Time Bandits. Αυτό δεν γράφει ο Σταυρός επάνω το ταμπελάκι. Γιώτα νη Βίτα γιώτα. Τα πρόσεχα αυτά και τα ανέλια, για να καταλάβω τι μου συμβαίνει. Γεια σας κυρία Μαρία Μίλα, ωραίο ύφος.

Τώρα θα μου πει, ζούμε και σε έναν αιώνα εντελώς. Κάτι άλλο από αυτό που ζούσαμε προηγουμένως στον 20ο. Και κάθε αιώνας που μπαίνει, ή μάλλον σε κάθε αιώνα που μπαίνουμε, όσοι είμαστε τυχεροί να ζήσουμε ανάμεσα σε δύο αιώνες, μπορούμε να κάνουμε τις συγκρίσεις και μπορούμε να καταλάβουμε πολλά για το πού οδεύει αυτός ο άνθρωπος και αυτός ο πλανήτης. Διότι αρχαίοι πολιτισμοί αρκετοί πίστευαν ότι η γη ήταν επίπεδη, επειδή απλά δεν ήξεραν κάτι καλύτερο.

Άμα έχεις περάσει τέτοια χρόνια επί Πασόκ, του Ανδρέα βέβαια, τι περιμένεις? Επί Πασόκ του Ανδρέα κατάργησαν τους εισπράκτορες, αν έχεις το Θεό σου, και έβαλαν στην μπροστινή πόρτα ένα ντενακεδάκι για να ρίχνεις το εισιτήριο. Πρόσεξε τώρα. Ο οδηγός έπρεπε να ελέγχει το μεταλλικό θόρυβο. Εάν άκουγε γκλίνγκ, είτε βίδα έριχνες, είτε σειρματόπλεγμα, είτε μπίλες, ακουγόταν ένα κλίνγκ. Και έτσι ο οδηγός πίστευε ότι ο φιλοξενούμενος του λεωφορείου πλήρωσε για το αγόη του. Στο τέλος μάζευαν βίδες, παξιμάδια, ροδέλες. Ο θόρυβος είχε σημασία επί Πασόκ. Αυτό στην Αθήνα, και μου γράφει ο Λευτέρης ότι ο Βενιέρης πρέπει να το έζησε τότε στην Αθήνα. Ήταν στην Αθήνα τότε, δεν ξέρω. Γεια σας κυρία Ελένη Χαρίτου. Χαιρετίσματα και στον κύριο Σίμο.

Είναι ο Steve Allen και είναι τα γράμματα από την καρδιά μου. Μέσα από την καρδιά μου. Ωραία βραδιά. Έπεσε η θερμοκρασία στις 29 εδώ στις Σαλαμίνες. Στα περίχωρα φαντάζομαι είστε δροσερά και ίσως να χρειαστείτε και ένα μακό ή φούτερ. Don't you want me, baby? 1981 έκανε μεγάλο σουξέ Human League και ο Feel Okay.

Τις λίβεις. Πρώτη φορά σας βλέπω, κύριε Λάζαρε. Καλώς ήρθατε. Την Lady Caroline Zunis from England, τη Δέσποινα Ζήκα, τον Νίκο Κιτρίνα, τον Αντώνη Παζίνα, τον Πάνο Φωτιάδη. Γεια σου ρε Πάνο, κάθε βράδυ εδώ. Μπράβο. Γιάννης Χόνδρος, Ζήτω Οικός, Τζιμ Ξενίκας, Δημήτρης Ξενικός. Αυτό έλειπε να λείπει και ο Μινάς Μπουρνατζής, ο Σελεμπόν της υπόθεσης. Πασχάλης Τσακανιάς, Κώστας Καΐσερλη. Τα είπαμε, Κώστα Καπετάν. Γεια σου Μιχάλη Χαρτοφίλη, τερματοφύλακας Δεινός. Έτσι ακριβώς, βεβαίως θα το έχεις το δίσκο.

Εγώ τώρα είμαι ταξιδεμένος. Βρίσκομαι πάνω στην κονσόλα της Disco Apollon 2 με τον Μάνθο δίπλα μου, ο οποίος παίζει τα φώτα, και το Βαγγελάκη, έτερος βοηθός, πιάνει τα φώτα και ο Μάνθος ανεβαίνει πάνω στα ηχεία και χορεύει. Don't you want me, baby?

Τι μήνυμα είναι αυτό? Από Κάπρι μας γράφεις. Καλό βράδυ από Κάπρι. Θαυμάσια. Pasta sex wine. Έτσι τη βγάζεις. Το Κάπρι. Έτσι δηλαδή τη βγάζουν όλοι. Pasta sex wine.

Ναι, έκαναν, ναι, το έκαναν αυτό. Άρα, Λευτέρη, είσαι εγκυκλοπαίδια, ρε φίλε, τα θυμάσαι, ε? Ο Λευτέρης θυμάται και όταν κατήργησαν το εισιτήριο τις πρωινές ώρες έως τις 8 για να πηγαίνει ο εργαζόμενος λαός στις δουλειές του. Εκεί κάπου γύρω στο 85. Τα σελεμπονά τα χρόνια.

Feels Like Heaven. Εν τω μεταξύ ο Ben Heffer, Bonheffer. Κατάλαβες γιατί αμπελοφιλόσοφε ενδέχεται να υπάρχουν διάφορες εκφορές. Ο κύριος αυτός λέει ότι η βλακεία μπορεί να οριστεί από τρία διαφορετικά στοιχεία και αντικατοπτρίζει τους υποψήφιους κομματάρχες που κατεβαίνουν για αυτές τις εκλογές. Ο Μπέουνχόφερ γράφει: το πρώτο είναι όταν αναθέτουμε την κριτική μας σκέψη σε κάποιο τρίτο μέρος. Μπορεί να είναι ένας δάσκαλος, μπορεί να είναι ένας μάνατζερ, μπορεί να είναι ένας γονέας, μπορεί να είναι κάποιος influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μπορεί να είναι και η τεχνολογία. Και φυσικά σήμερα πολλοί άνθρωποι αναθέτουν τη σκέψη τους στην τεχνολογία. 2014 ένας άλλος φιλόσοφος, ονόματι Robert Howell, έγραψε μια εργασία που εισήγαγε ένα νοητικό πείραμα γνωστό ως Google Morals. Και εξήγει ο άνθρωπος ότι συχνά χρησιμοποιούμε εφαρμογές για να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα για εμάς. Το πιο συνηθισμένο είναι το Google Maps. Να ακολουθείτε την μπλε γραμμή, το GPS γνωστό. Σας λέει να πάτε αριστερά, πάτε αριστερά. Σας λέει να πάτε δεξιά, πάτε δεξιά. Τέλος πάντων φτάσατε. Ναι, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται εντάξει με τη χρήση του Google Maps, ακόμα και αν το χρησιμοποιούν για λίγο ανόητα πράγματα. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, αν θέλω να πάω ας πούμε στο Λευκό Πύργο και είναι προφανώς μπροστά μου, οι άνθρωποι θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το Google Maps για να τους πει το Google Maps πού και πώς να πάει στο Λευκό Πύργο. Τέλος πάντων, ας είμαστε εντάξει με αυτό. Επειδή η πλοήγηση φαίνεται να είναι κάτι που είμαστε αρκετά πρόθυμοι να αναθέσουμε στην τεχνολογία. Φανταστείτε όμως ότι το μέλλον περιέχει και μια εφαρμογή που ονομάζεται Google Morals και είναι μια εφαρμογή όπου θα πληκτρολογήσετε μια ερώτηση και σας λέει τι πρέπει να κάνετε σε κάθε περίπτωση. Το έχετε κάνει φαντάζομαι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι πηγαίνω σε ένα μπεργκεράδικο και λέω, είναι σωστό στον υπολογιστή, είναι AI, είναι σωστό να φάω το μπιφτέκι με βοδινό κρέας ή το χαλούμι. Η εφαρμογή μου λέει πρέπει να το κάνεις αυτό. Τώρα το θέμα δεν είναι αν το Google Morals κάνει σωστά τη συλλογιστική ή όχι. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να αναθέτουμε την ηθική μας συλλογιστική σε μια εφαρμογή. Και δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας πυράβλων για να επισημάνεις το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το chat GPT και τον Claude και την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα για να απαντήσουν σε τέτοιου είδους ερωτήσεις για αυτούς. Είναι σωστό να κάνω το χ. Είναι σωστό να κάνω το ψ. Πρέπει να απαντήσω το σύντροφό μου. Πρέπει να μείνω με το σύντροφό μου. Θα βρω σύντομα δουλειά. Πρέπει να κάνω αυτή τη δουλειά ή πρέπει να κάνω εκείνη τη δουλειά. Χρησιμοποιούμε λοιπόν την τεχνητή νοημοσύνη για να ασκεί κριτική σκέψη για εμάς. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα αυτού που ο Bonheffer ονομάζει βλακεία.

0: Και κάτι άλλο. Ο αθεϊσμός δεν είναι τόσο σπάνιος ή τόσο λογικός όσο νομίζεις, έτσι. Πολλοί άθεοι θεωρούν τους εαυτούς τους ως διανοητικά περικισμένα άτομα που καθοδηγούν την ανθρωπότητα στο μονοπάτι της λογικής. Όμως τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν το αντίθετο. Είμαστε μέλη ενός πολύ ιδιότυπου είδους. Είμαστε με την επιστήμη ή είμαστε με τη θρησκεία? Από όλες τις ιδιορυθμίες μας, η ανθρώπινη θρησκευτική παρόρμηση μπορεί να είναι η πιο ξεχωριστή από εμάς. Και ίσως και η πιο ξεχωριστή μας. Δηλαδή, φτιάχνουμε ουρανοξύστες? Μεγάλη υπόθεση. Έχεις δει τα βαρελοπούλια που κατασκευάζουν περίτεχνες διακοσμητικές φωλιές και έχουν εγκέφαλο στο μέγεθος αμυγδάλου? Ζούμε σε μεγάλες κοινωνίες? Υπέροχα. Το ίδιο και τα μυρμήγκια, φίλε, των οποίων η εγκέφαλη είναι ακόμη πιο μικρή. Μπορούμε να λύνουμε μαθηματικά προβλήματα, έτσι. Υπέροχα. Αλλά το ίδιο και τα σπόνδυλα σκουλίκια. Και δεν έχουν καν μυαλό. Όπου οι άνθρωποι συχνά φαίνονται μοναδικοί από κάποια άποψη, με μια πιο προσεκτική ματιά συνήθως, μας δείχνει ότι είμαστε απλώς κάτι ακραίο και όχι γνήσια εξαίρεση. Και αυτό δεν φαίνεται να ισχύει για τη θρησκεία, ισχύει για την επιστήμη.
1: You mentioned Reed observing meteors. Can you speak to that? Were you referring to comets or impact flashes or something else?
2: Yeah, there was a little bit of giddiness. We have seen 3 impact flashes so far. I saw 2, and Jeremy has seen 1. Undoubtedly, Jeremy saw 2, so that's 4 total. Undoubtedly, quick impact flashes. It was not sun-glint off a particulate from the thrusters or the purge tanks. It was definitely impact flashes on the moon. And Jeremy just saw another one. Go ahead with your next question.
1: Amazing news. I literally just looked over at the SIR and they were jumping up and down, literally. If you could describe where on the moon you saw them, please.
2: So they've all been either on or a bit south of the equator and on the Earth side of the moon. Stand by. All right, so Jeremy has seen them kind of on and south of the equator, kind of spread across the moon, and mine were both south of the equator and just a little bit left of center of the moon.
1: Incredible news, Reed, and reminder, we have citizen scientists here on Earth looking for impact flashes, so hearing you saw them on the near side means that people saw them too.
0: Αυτό ήταν ένα χακαρισμένο μήνυμα ανάμεσα στην βάση του Houston με τους αστροναύτες, το ζευγάρι αυτό, το οποίο κατέβηκε τελευταία και κινδύνευαν να πεθάνουν εκεί επάνω, να σκοτωθούν, διότι είχαν τα πράγματα εξόκυλοι πολύ. Οπότε, συνομιλώντας η κυρία από το Houston, ρώτησε τι ακριβώς βλέπετε έξω από το διαστημικό σταθμό αυτή τη στιγμή. Βλέπετε το φεγγάρι, βλέπετε κάτι άλλο? Και τους εξηγούσαν ότι βλέπουμε κάποια κομήτες, κάποιες κομήτες, κάποιες πηγολαμπίδες, παράξενα πράγματα. Βέβαια ήταν και πολύ κουρασμένοι και θα μπορούσες να πεις ότι παραλογίζονταν, αλλά τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Δώσανε αρκετά στοιχεία και αυτό το κομμάτι δεν δημοσιεύθηκε από την NASA παρά από έναν hacker για το τι συνέβαινε στα τελευταία λεπτά πριν ανέβει ο πύραυλος επάνω στον διαστημικό σταθμό για να κατεβάσει αυτό το ζευγάρι. Εντελώς τρελό. Ποιος θα άντεχε 6 μήνες σε ένα διαστημικό σταθμό στο αχανές μαύρο σύμπαν? It's too crazy. Ice House από την Αυστραλία, 1987, για να τελειώσει και η επόψινή εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω όλους very very much.

Σας εύχομαι ένα καλό ξημέρωμα, καλό ηλιόλουστο, καλοκαιρινό. Παρόλο που έχουμε και έντονες νεφώσεις, μπορεί να μας δροσίσει και λίγο το βράδυ. Πολλά ευχαριστώ για τηλεφωνήματα, για μηνύματα, χαιρετίσματα και ειδικά στους φίλους μας εκεί, οι οποίοι γίνανε πάρα πολύ στην ΚΟ, Κάλυμνο, Ρόδο και Ικαρία και στη Λέρο, αλλά όχι τόσο πολύ όσο στην ΚΟ και στη Ρόδο. Γεια σου Λευτέρη. Όνειρα γλυκά, έγχρωμα, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα στις 8.

0: Είδε τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξε τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Νεφέλες!
2: Διογένης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Γεύσου την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κι αν είναι η σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.